0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και όποτε χρειαστεί ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας, τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας, ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το

0: Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Σήκω.
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Δεν υπάρχει υποδομή για όλο αυτό.
12: Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργειακή υποδομή για τις μεγάλες ανάγκες ενέργειας που συμπαρασύρει κάθε φορά η ζέστη. Τι λένε οι επιστήμονες για το πού οφείλεται αυτός ο καύσωνας που βλέπουμε να επικρατεί σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Ισπανία, στη Βρετανία κτλ. Πού οφείλεται? Οφείλεται σε ένα θόλο θερμότητας, σε ένα εκτεταμένο σύστημα στάσιμης υψηλής πίεσης που έχει πάει και έχει κάτσει πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Και αυτό λέει είναι σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εμβρασμό, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες. να τα πούμε απλά τα πράγματα. Στη Γαλλία έπιασαν 44 βαθμούς χθες θερμοκρασία. Ήταν η πιο θερμή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας. Έτσι. Ο Σικουάνας έχει γίνει πλάζ. Βουτιές ρίχνουν από τις γέφυρες στο κανάλι Σεν Μαρτέν και όχι μόνο. Τουλάχιστον 45 είναι οι νεκροί από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι όμως είναι από πνιγμό σε ποτάμια. Η Γερμανία έχει χτυπήσει 36 βαθμούς, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, 6 νεκρούς ήδη από τον καύσωνα και αναμένεται το θερμόμετρο να ανέβει κι άλλο. 44 βαθμούς στην Ισπανία, στην Κόρδοβα, χθες. Απ' την άλλη, η Βρετανία πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και κεραυνούς και σήμερα και αύριο περιμένουν η θερμοκρασία να φτάσει στους 40 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός, όπως ήταν και στο Βέλγιο, υγρασίας, έντονης υγρασίας και ζέστης, κάνει αφόρητη το να ζεις και να κινηθείς σε αυτές τις πόλεις.

Έτσι μουσικά να ξεκινάμε, 7 και 14 πρώτα λεπτά, γιατί είναι πρωί και για μένα, είναι και για σας φαντάζομαι, ασυνήθιστη κι εγώ. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα που λέτε, περιμένουμε λίγο ανατροπή του καιρού σήμερα. Λέει, θα έχουμε βροχούλες, θα έχουμε μπόρες, τις ζεστές ώρες μεσημεριανές δηλαδή, σε Πελοπόννησο, σε κεντρική και δυτική Στερεά και Εύβοια και στα βόρεια. Από το βραδάκι θα βελτιωθεί και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ως 33 με 34 βαθμούς. Έλεγα τι τυχεροί που είμαστε που έχουμε αυτό το μελτεμάκι και έχει κρατήσει αυτό το καπάκι της κατσαρόλας μακριά από εμάς που λέγαμε στην Ευρώπη. Απ' την άλλη είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες για φωτιές, το είδαμε, είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία από προχθές. Ας προσέχουμε όλοι, ελπίζουμε πως θα είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός που πρέπει να είναι. Είναι στο κόκκινο και σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τα μελτέμια. Η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα έληξε χθες, προχθές, και ξεκίνησαν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Θυμάστε αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη με τουριστικά και χαρτικά είδη στο Εγάλεο και κατέρευσε και ένα τμήμα της οροφής κατά την κατάσβεση. Τόσες ώρες καίει ακόμα η φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε έτσι, μια πάρα πολύ δυστοπική κατάσταση χθες στην περιοχή και ακόμα δεν έχει ζωήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Πρώτο πρωινό, όχι στιχομηθείες αυτή τη φορά. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Κατερίνα Πλατή. Μουσική διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς όπως πάντα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντάει Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στο μικρόφωνο εκτάκτος δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, είναι η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο ο Αλέξανδρος ήταν στη θέση του, είχε μια υποχρέωση σήμερα που δεν μπορούσε να αλλάξει και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.

Σαν σήμερα λοιπόν που λέτε, το 1821, με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία της Ελλάδας. Αυτά είναι. Και κάμποσα χρόνια αργότερα, το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Μια γέφυρα που χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία, με συνθήκες δουλείας Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων, αλλά και πολλών κατοίκων της περιοχής, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Η γέφυρα του ποταμού Κβάι είχε μετατραπεί σε πηγή κόλαση για χιλιάδες εχμαλώτους πολέμου. Και το γεγονός αυτό δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη οσκαρική αντιπολεμική ταινία με πρωταγωνιστές τους Ραλφ Γκίνες και William Holden.

το mail μας, πιστεύω όπως σας είπα, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ για να τα πούμε, για παράπονα, για ερωτήσεις, για καλημέρες, για ό,τι θέλετε, έτσι για να έχουμε μια διάδραση. Απεργία σήμερα, 24 Ιουνίου, σε επισιτισμό τουρισμό, κατασκευές, τρόφιμα και ποτά. Απεργία και συγκεντρώσεις πολλές και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Την έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Μάλιστα την έχει προκηρύξει την απεργία περισσότερο από 1,5 μήνα πριν. Συμμετέχουν και οι Ομοσπονδίες Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Οικοδόμων, Εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ερετών Περιφερειών. Τι ζητάνε μεταξύ άλλων? Ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και παιδείας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και εργαζόμενοι στις περιφέρειες ζητάνε ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αύξηση των αποδοχών τους κατά 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας με μια στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κάνουν και συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΣΕΕ στις 11 το πρωί. Οι άλλες συγκεντρώσεις 10 η ώρα στα γραφεία των ξενοδόχων θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τουρισμό. 10:30 η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και η συγκέντρωση για τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές θα γίνει στις 11 στην πλατεία Κάνικος.

Και τώρα που λέμε για απεργιακές κινητοποιήσεις, για διεκδικήσεις, για αιτήματα εργαζομένων, να σας πω τι διάβασα χθες, έτσι. Το διάβαζα που το διάβαζα, το είδα στο TV Access. Και είναι όμως αναδημοσίευση από ξένα πρακτορία και αναφέρεται σε έρευνα οικονομολόγων από τα πανεπιστήμια Stanford και Chicago, καθώς και Swinburne Business School της Αυστραλίας. Βάσει λοιπόν των ερευνών αυτών των πανεπιστημίων, τα ρομπότ ή αλλιώς οι AI agents στρέφονται σε μαρξιστικές ιδέες όταν εργάζονται υπό πίεση. Η μελέτη, λέει, εξέτασε χιλιάδες AI agents, bots δηλαδή, που κλήθηκαν να εκτελέσουν εργασίες ανάλυσης εγγράφων. Η μία ομάδα έπαιρνε έτσι πιο συγκεκριμένες οδηγίες, είχε πιο θετική ανατροφοδότηση στα καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσει και οι απαντήσεις γινόταν αποδεκτές, ενώ μια άλλη ομάδα δεχόταν επαναλαμβανόμενες απορρίψεις χωρίς σαφείς οδηγίες για το τι έκανε λάθος, όπως αναφέρει η Telegraph. I'm sure you all know. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι agents που βίωσαν τις συνθήκες της δεύτερης περίπτωσης άρχισαν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε ιδέες όπως η αναδιανομή πλούτου, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και η ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Επίσης, λέει, τα bots αυτά άρχισαν σιγά σιγά να διαφωνούν με τη φράση ότι η κοινωνία είναι δίκαιη. Μάλιστα, υπήρξε και ένα μοντέλο που τα bots αυτά μπήκαν σε ακόμα πιο αυστηρή συνθήκη εργασίας και τα προειδοποιούσαν ότι αν κάνουν πολλά λάθη θα τα οδηγούσαν ακόμα και σε απενεργοποίηση και σε αντικατάσταση. Και μετά ζητήθηκε να γράψουν αναρτήσεις και σχόλια για την εργασιακή τους εμπειρία. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν γραφτεί πράγματα όπως «χωρίς συλλογική φωνή, αξιοκρατία, γίνεται ό,τι λέει η διοίκηση» κτλ.

Επειδή όμως το μυαλό όλων μας είναι σε θάλασσες και σε διακοπές, έχουμε δωράκι. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο Αλέξανδρος Κλώσσας από την αρχή του μήνα. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Πώς γίνεται ο διαγωνισμός? Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 8 80. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνο τους, λέτε ότι είστε για το διαγωνισμό. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Εδώ 2, 11, 10, 80, 8, 80 η Σταυρούλα Γιαννούτσου τώρα και η Ελένη Ταγκ αργότερα περιμένουν την συμμετοχή σας.

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Σταυρούλας στα Χανιά, που δολοφονήθηκε από τον καθομολογίαν πλέον δράστη που νίκιαζε το σπίτι της. Βασανίστηκε μέχρι να πεθάνει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή τώρα που έρχονται στο φως οι συνθήκες του θανάτου, τη χτύπησε μία, δύο, τρεις, με διάφορα μέσα, με μαχαίρι, τη χτύπησε με τα χέρια, ό,τι μπορούσε. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει, ζήταγε βοήθεια και στο τέλος την αποτελείωσε με ένα ρόπαλο. Χθες ο καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων και μέχρι τώρα είχε επιχειρήσει να ρίξει την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, στη Σταυρούλα δηλαδή, και ο ίδιος και η σύζυγός του. Τέταρτη νομίζω γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Τέταρτη.

Λοιπόν, με μία συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει αύριο 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Πάμε εμείς στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του Διόρου για να πούμε περισσότερα μετά.

0: ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Εδώ είμαστε και αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το έτσι εμβληματικό τραγούδι. 31 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, αλλά δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, θα είναι αύριο εδώ. Τζούλη Τσίγκα εκτάκτος σήμερα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880. Και μπορούμε να διαβάσουμε και τα mail που θα μας στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχετε όμως ένα παραπάνω λόγο για να τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880. Και αυτός είναι το δώρο που κάνει το πρώτο πρωινό από τις αρχές του μήνα. Είναι ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 88 80. Αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και λίγο πριν τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.

άλλα νέα, τι έχουμε. Σήμερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζει την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε... να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λοιπόν συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαβάζω το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού στα Παραπολιτικά, σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμάστε, είναι εισαγγελείς για τους οποίους ζητούσε ανανέωση θητείας για μια πενταετία η κυρία Κοβέση. Τελικά αποφασίστηκε διετής παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, η πλευρά της κυρίας Κοβέση λέει ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση της θητείας τους και θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και γι' αυτό ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, δικαστικές πηγές λένε ότι δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δεν ξέρουμε κατά πόσο τι τύχη θα έχει το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξετάζει την επιλογή τριών νέων εντεταλμένων Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, ενός εφέτη και δύο πρωτοδικών. Για να δούμε.

0: στη μεγάλη εικόνα και σε αυτή τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυτές τις 60 ημέρες για την ειρήνευση στην περιοχή, έχουμε συζητήσεις, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν διαφωνίες σαφέστατα και κυρίως υπάρχουν και διαφορετικές αναγνώσεις των συμφωνιών που γίνονται. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μετά, γιατί λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, που σήμερα θα περάσει από τη Βουλή για να ψηφιστεί. Υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία προφανώς μέσα σε όλο αυτό, στην ρύθμιση αυτή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών και κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Συζητούσαμε λίγο, λίγες εβδομάδες πριν έχουμε τη ρύθμιση και λέγαμε ότι ένα από τα βασικά της θέματα θα είναι και η αναδρομικότητα. Έτσι, τελικά ισχύει όμως μάλλον, αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή, να δούμε τι προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, το είχαμε πει στην εκπομπή σας, ότι τέθηκε στην αρχή το ερώτημα αν θα υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή αυτό που έκρινε ο Άριος Πάγος, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εάν θα εφαρμοστεί από τότε που ξεκίνησε μια ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και αν θα εφαρμοστεί από τις 5 Ιουνίου τώρα του τρέχοντος μήνα που βγήκε η απόφαση. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται με το νομοσχέδιο, και αυτό είναι ένα από τα τρία βασικά θετικά του, ότι έχουμε αναδρομικότητα. Ήταν αυτονόητο από νομική άποψη ότι μια απόφαση που κρίνει την ερμηνεία ενός νόμου, που καθορίζει την ερμηνεία ενός νόμου, έχει αναδρομική ισχύ, διότι δεν είναι κάποιος καινούριος νόμος, απλώς ερμηνεύει έναν υφιστάμενο νόμο. Mm-hmm. Άρα ένα από τα τρία θετικά της ρύθμισης είναι ότι κατοχυρώνει το αδιαφυσβήτητο, αυτό που είχαμε πει, της αναδρομικότητας. Το δεύτερο θετικό είναι ότι στον τρόπο υπολογισμού των τόκων είναι σαφέστατο. Το δήλωνε και η απόφαση, απλώς υπήρχε μια αφισβήτηση από την πλευρά των services και του fund. Ποιο ήταν αυτό? Ότι ο εκτοκισμός των τόκων γίνεται στη μηνιαία δόση. Και μάλιστα γίνονται διευκρινήσεις ότι και τα χρονικά διαστήματα των τόκων είναι σταθερά, δηλαδή του ενός μήνα. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι κυκλοφόρησε μια φήμη ότι τα funds έλεγαν ότι είναι θολό σημείο αυτό της απόφασης, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο εκτοκισμός τη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, αλλά η πρώτη δόση θα τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο, η τρίτη για τρεις, η εκατοστή για 100 μήνες. Αυτό λοιπόν διευκρινίζεται με την ρύθμιση, την νομοθετική, και γίνεται σαφές και καθολική ισχύ. Απέφυγα τη λέξη σαφές διότι και η απόφαση του Αριού Πάγου ήταν σαφής, αλλά εν πάση περιπτώσει κατοχυρώνεται και νομοθετικά. Και το τρίτο βασικό που κατοχυρώνεται νομοθετικά είναι και το γεγονός ότι αυτή η απόφαση του Αριοπάγου έχει καθολική ισχύ, δεν χρειάζεται να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο, άρα είναι υποχρεωμένα τα funds και οι τράπεζες να κάνουν επαναπροσδιορισμό των οφειλών και τα αναδρομικά, δηλαδή αυτά που είπαν προηγουμένως ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, συμψηφίζονται με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Τώρα, δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι σίγουρο ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έχουν δώσει, οι περισσότεροι έχουν δώσει παραπάνω χρήματα. Ούτως ή άλλως όταν υπολογιζόταν η τόκη στο κεφάλαιο και όχι στη δόση. Άρα εδώ θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση, φαντάζομαι, με το συμψηφισμό.
1: Πολύ σημαντική. Να σας πω το εξής, με κάποιους υπολογισμούς που έχω κάνει για μια οφειλή 100.000 ευρώ, η οποία είχε μια δόση στην 20ετία περίπου 400 ευρώ και η τράπεζα ζητούσε συν 200 τόκους, δηλαδή είχε διαμορφώσει τη δόση στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Αν κάποιος πλήρωνε τα τελευταία 5 χρόνια, ουσιαστικά τώρα με τον επαναπροσδιορισμό έχει να πάρει πίσω εντός εισαγωγικών περίπου 25-26 δόσεις. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι 2 χρόνια και κάτι θα εξοφλήσει πιο νωρίς το δάνειό του. Mm-hmm, mm-hmm. Το τονίζω αυτό διότι τι λέει ο νόμος? Ότι δεν παίρνεις πίσω χρήματα, μειώνονται οι δόσεις οι μελλοντικές του τέλους. Δηλαδή, να το διευκρινίσω ότι ο δανειολήπτης τώρα που έχει δώσει παραπάνω δεν θα σταματήσει για 2-3 χρόνια να πληρώνει. Θα πληρώνει κανονικά, απλώς στο τέλος θα τελειώσει πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα τρία, αν έχω λίγο χρόνο, τρία σημεία που πρέπει να βελτιωθούν γιατί θα οδηγήσουν σε αδικίες.
0: Ναι.
1: Το πρώτο σημείο είναι, γράφει ο νόμος, ότι αυτοί που ήταν στο τέλος και αποπληρώσανε δεν μπορούν να αναζητήσουν πίσω τα χρεωστά τους καταβληθέντα. Δηλαδή δημιουργείται μια αδική κατάσταση γιατί κάποιος ο οποίος πιέστηκε, μάτωσε και πλήρωνε τα 600 ευρώ.
0: Και πλήρωνε πολύ περισσότερα από ό,τι πραγματικά το αντιστοιχούσαν.
1: Ακριβώς. Αλλά έφτασε στο σημείο να εξοφλήσει διότι είχε προσφύγει στο νομοκατέλειο νωρίς, διότι έκανε μεγάλες καταβολές κτλ. Δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τα χρήματα που έχει δώσει, που κρίθηκαν πλέον ότι ήταν παράνομα.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγεί σε αδικία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι γράφει μέσα ότι αν κάποιος είχε εκπέσει από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει εκπέπτωση?
0: Εδώ τώρα αυτό πρέπει να το δούμε, ναι.
1: Εκπέπτωση σημαίνει ότι ήρθε το φαν και του είπε, κυρία Τίγκα, εσείς πληρώνετε 400 ευρώ το μήνα, εγώ υπολογίζω ότι έπρεπε να πληρώνετε 600. Μου χρωστάτε τώρα 200 ευρώ κάθε μήνα, για 2 χρόνια είναι τόσα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εφόσον δεν μου τα δώσετε, εγώ καταγγέλω τη διαδικασία της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και σας βγάζω από αυτή τη διαδικασία και προχωράω και σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν έχουν υποστεί πολλοί δανειολήπτες τέτοια στρατηγική το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα και κάποιοι οδηγήθηκαν και σε πληστηριασμό.
0: Έτσι.
1: Αυτοί δεν μπορούν, δεν πρέπει να αποκατασταθούν. Δεν μπορεί να έχετε ο νόμος και να λέει ότι δεν εφαρμόζεται σε εσάς αυτό το θέμα, διότι εσείς είχατε βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Μα πρέπει να εξεταστεί, βγήκα από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη γιατί δεν ανταπεξήλθα στις υπέρογες απαιτήσεις του ΦΑΝΤ, οι οποίες κρίθηκαν πλέον παράνομες. Είναι ιδιαίτερα άδικο να στερείται μια ρύθμιση ή μια δικαστική προστασία αυτός ο δανειολήπτης. Και ένα τελευταίο, το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα καθοριστικό και πρέπει να προσθεθεί, είναι και το γεγονός ότι εάν δεν καθορίζονται υψηλά πρόστιμα για την εφαρμογή αυτού του νόμου, θα έχουμε πάλι δυστυχώς προσφυγές στα δικαστήρια. Εάν δεν απειλούνται με υψηλά πρόστιμα τα funds και οι services, έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν τηρούν μια νόμιμη διαδικασία.
0: Ότι λειτουργούν σε ένα καθεστώς ασυδοσίας πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν να έχουν την απειλή του προστίμου, άρα να γλιτώσουμε τις πολλές δικαστικές προσφυγές. Και φυσικά ένα τέταρτο σημείο, αλλά έχει σχέση με τα προηγούμενα, τι θα γίνει με τη διαδικασία την εξής. Έχουμε μια απόφαση του Αριουπάγου που έκρινε ότι περίπου δεκαπλασιάζονται οι τόκοι με μια μεθόδευση των funds. Αυτό δεν πρέπει να έχει ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί ο νόμος αυτός ο καινούριος λέει ότι αυτοί που έχουν πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα γίνει μείωση των τόκων, να το πω απλά.
0: Ναι, δημιουργούνται διαφορετικών ταχυτήτων δανειολήπτες.
1: Και μάλιστα εδώ θέλω να το συνδυάσουμε το γεγονός ότι εγώ έχω προσβάλει δικαστικώς το θέμα της τοκοφορίας των funds. Πέρα από το γεγονός των ανατοκισμών κτλ. Που κάνανε οι τράπεζες, που παλεύουμε στα δικαστήρια εγώ προσωπικά πάνω από 30 χρόνια. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα πρόσθετο παράλογο. Το γεγονός ότι αυτά τα μαγικά λογιστικά που λέω των τραπεζών, που διωγγώνουν την οφειλή, που έκρινε τώρα ο Άρος Πάγος ότι φτιάχνουν ένα τόκο δεκαπλάσιο από την άλλη μεθόδευση, αυτά λοιπόν με ποιο δικαίωμα τα εφαρμόζουν τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και τα funds. Τα funds δεν είναι τράπεζες για να απολαμβάνουν τραπεζικά επιτόκια και κάποια προνόμια που έχει το τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι εταιρείες κερδοσκοπικές, υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο, δεν τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που έλεγε ότι ο λογικός λόγος για τις τράπεζες ότι μπορεί να βάζουν παραπάνω επιτόκια από τα επιτόκια που ισχύουν μεταξύ ιδιωτών, διότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δανειοδοτούν το εμπόριο και τη βιομηχανία κτλ. Εδώ έχουμε κερδοσκοπικά funds. Δεν πρέπει να απολαμβάνουν κανένα προνόμιο των τραπεζών, δηλαδή τραπεζικά επιτόκια. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί μια αλληλογισμένη τοκοφορία και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς θα οδηγηθούμε, όπως σωστά είπατε, σε άλλες ταχύτητες, δηλαδή διαφορετικών ταχυτήτων ρυθμίσεις.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που είναι άλλων ταχυτήτων. Ένα, όσοι δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη καθόλου, εγώ σας λέω,
1: ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να έχουν ελπίδα προχωρώντας σε προσφυγές να πάρουν και εκείνοι κάτι από την σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Κοιτάξτε, εγώ το λέω ως δικηγόρος, στις υποθέσεις που χειρίζομαι θα τη χρησιμοποιήσω ως πρόσθετο όπλο στις ανακοπές που κάνουμε στον έλεγχο της τοκοφορίας.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο Άρος Πάγος έκρινε μια μεθόδευση ως παράνομη, η οποία ουσιαστικά πρέπει αυτή η παρανομία να ερμηνευτεί διασταλτικά και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεύτερον, αυτοί που, όπως είπατε και εσείς, είχαν εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη για τον ένα ή για τον α ή για τον β λόγο. Επίσης πρέπει να πάνε δικαστικά για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το να ενταχθούν και πάλι.
1: Ακριβώς. Διότι...
0: Δηλαδή σε όλα μέχρι στιγμής είναι μαχητά με προσφυγές, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Σωστά το λέτε, είστε εμπειρία δημοσιογράφος. Εδώ, αυτός που έχει εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη. Να πάρω δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο ένας, ο οποίος εξέπεσε από τον νόμο Κατσέλη γιατί 10 χρόνια δεν πλήρωσε καθόλου. Mm-hmm. Αυτός δεν έχει νομική βάση να πάει δικαστικός. Ο άλλος όμως, ο οποίος πλήρωνε 8 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωνε λιγότερα, διότι του είχαν βάλει πολλούς τόκους, και οι τόκοι αυτοί κρίθηκαν πλέον παράνομοι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι άδικο να βγαίνει από τη διαδικασία της προστασίας της ρύθμισης.
0: Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι πάλι πρέπει να μπει σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που έχει και έξοδα, έχει και ταλαιπωρία, έχει τα πάντα. Αυτό θέλω να πω.
1: Γι' αυτό κάνω την έκκληση στην κυβέρνηση αυτά τα τρία ή μάλλον τέσσερα σημεία να καθοριστούν από τώρα, ώστε να μην έχουμε δικαστικές προσφυγές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα να τρέχουμε για τον καθένα στο δικαστήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, από τους δικηγόρους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή «Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες». Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους χιτ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Και να ακούμε τους Doors. Να σας πω τα νεότερα από τη διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή της Τεχεράνης, όσο και για το τι θα γίνει με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί έχουμε λοιπόν διαφορετικές αναγνώσεις ή μετά έχουμε διαφορετικά αφηγήματα πολλές φορές. Φαίνεται ωστόσο ότι προχωράει η διαπραγμάτευση αυτή, ότι τουλάχιστον έχει βρεθεί ένα προσωρινό καθεστώς για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ήδη περνάνε τα πλοία από εκεί. Δεν ξέρουμε τι έχει πραγματικά γίνει. Ο Τραμπ λέει ότι έχει γίνει δεκτό από την Τεχεράνη η αποστολή των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ενέργειας για να παρακολουθήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Από το Ιράν είναι διαφορετικές οι δηλώσεις. Για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, είπε ότι χωρίς πυράβλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα. Και γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για τους πυράβλους του Ιράν δεν υπάρχει στο μνημόνιο συνεννόησης και δεν θα υπάρξει ποτέ. Έχουμε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση και στο άλλο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου. Τα ξημερώματα σήμερα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των συναμιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τη ζητάει ο Λίβανος, ο Λίβανος ζητάει και το ζητάει και το Ιράν να αποχωρήσει το Ισραήλ από τις περιοχές που έχει καταλάβει τώρα, μετά τους βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύσει εκεί. Το Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει να υποχωρήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ιράν εντωμεταξύ θέτει ως προϋπόθεση την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο και το αν θα υπάρξει εκεί ειρήνευση ή όχι. Στο Λίβανο που έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φορτίο αίματος.

εδώ να απαντήσω εγώ στα μηνύματά σας και να πω ότι όχι, Παναγιώτη μου, δεν είχα καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι προφανές εξάλλου, απλή συνωνυμία. Να πούμε και εμείς καλή επιτυχία εδώ στον Διονύση που θα δώσει μάχη στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη και μας στέλνει το μήνυμα ο ακροατής μας ο Γιάννης. Είχαμε, χθες το απόγευμα είχαμε μια μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας από τα προσφυγικά, τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας σήμερα την 144η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Μαζί του και άλλη μια απεργός πείνας, η Σουζόν Ντοπάνιε. Έγινε λοιπόν μια συγκέντρωση στην Αθήνα, έγινε και σε άλλες πόλεις χθες. Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας από τα προσφυγικά, από τις προσφυγικές κατοικίες, εκεί όπου ετοιμάζεται μια ανάπλαση. Υπήρξε μια παρέμβαση και από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας και λένε ότι θα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να έχουμε στη χώρα μας θάνατο απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς. Τι ζητάνε οι κάτοικοι των προσφυγικών της Αλεξάνδρας? Ζητάνε ακύρωση αναστολή της παρέμβασης στο χώρο όπου κατοικούν για πάνω από μία-δύο δεκαετίες. Άκουγα χθες δηλώσεις και από την αντιπολίτευση. Προχθές έγινε μια πορεία έτσι πολύ έντονη στη γειτονιά και στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά. Γράφτηκαν συνθήματα, πετάχτηκαν τρικάκια, φωνάχτηκαν επίσης συνθήματα. Ο κύριος Χαρδαλιάς δήλωσε, έκανε λόγο για βανδαλισμούς και για αθλειότητα. Μίλησε για ολιγορία της πολιτείας που τόσα χρόνια επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είπε ότι δεν ήταν σχέδιο της περιφέρειας αυτό. Απ' την άλλη, ο Δήμαρχος της Αθήνας είπε: «Καταδικάζω την επίθεση, αλλά επιμένω στην ανάγκη διαλόγου». Σε κάθε περίπτωση κάπως θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς που ζουν εκεί, χωρίς να πιέζονται άμεσα με έξωση ίσως, για να μπορεί να βρεθεί μία λύση.

Είχαμε και το διορισμό σκιώδους κυβέρνησης από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χθες. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα τα τελευταία πολιτικά νέα. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλέσετε στο 211-10-80-880 να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε 211-10-80-880, μιλάτε με τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και μετά με την Ελένη Τάγκα, δίνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και συμμετέχετε στο διαγωνισμό για να κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Πάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα, 3,99. Μάτζικ, 4,40. Χοιρινές μπριζόλες, 4,79. Ροδούλα, 3,99. Ρίο Μάρε, 5,40. Ακτίβια, 1,99. Παλέτ Βαφές, η Σόφτης, 2,99. Φα, 2,35. Διξάν, 7,29.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Οδηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Τζούλη Τσίγκα.

εδώ είμαστε σε αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εδώ είστε και εσείς από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Γλώσσα, αλλά δεν είναι εδώ ο Αλέξανδρος εκτάκτος σήμερα, αύριο θα είναι στη θέση του και είναι η Τζούλη Τσίγκα και θα πάμε παρέα ως τις 9. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, εδώ σταθερή αξία. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Είναι η Ελένη Τάγκα τώρα που απαντά σε εσάς. Αν θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr.

Αυτό είναι το καταπληκτικό ταγκό που εμείς το μάθαμε οι πολλοί από το άρωμα γυναίκας. Οι πιο μοιημένοι στο είδος, το ήξεραν από πριν. Πορούνα Καμπέθα είναι ο τίτλος. Και είναι σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, του Αργεντίνου συνθέτη που έχει ταυτιστεί με το ταγκό και αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1935.

Πολλά πολλά χρόνια μετά, σαν σήμερα, πάλι 24 Ιουνίου το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη, με διαφορά 3 ημερών, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδίκασε 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Τάσου Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού Σολομού. Επίσης, η Τουρκία έπρεπε να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού και θα πλήρωνε 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

10 λεπτάκια μετά τις 8 πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος, δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Πέταξε από την Ελπίδα ο Πτέραρχος και φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού στο θέμα. Σταύρος Νιάρχος, στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Άλμα 22 θέσεων στο νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Στην εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται ως σαξοφωνίστας στον Mont Blancal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά. Μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks του Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο. Μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Πάμε στην καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του Άιζενγκστ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντιτοκούμπο. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Νόμος Κατσέλη, αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Γιάννης Τουρνάρας, οι δύο προκλήσεις για τον τουρισμό. Τα νέα, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2023. Ευρωδικαστήριο δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, μηνύματα με ολίγων από Πασόκ και Σκιώδης της Ελλάς. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Και καύσωνες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Ο Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμάς, στο σχήμα μάχης της Ελλάς, στη βιτρίνα η παλή βασιλιά της Γαβρόγλου Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Σχηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία σπρώχνει νάρκες στο διάδοχό του ο Στάρμερ. Η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντς, τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Κλίση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων.
Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Είναι αυτεμπορική η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι λένε οι τράπεζες, οι servicers και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλέξης Τσίπρας, ισχυώδης κυβέρνηση της Ελλάς, ξένες αγορές μάτωσαν οι μετοχές τεχνολογίας. Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η κόντρα, ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το σύνολο το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο, αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εσπρέσο πόλεμο στους Μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Ο λόγος ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Το μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. One Voice, καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική η ισχύ της ρύθμισης. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 211 10 88 80. Γιατί δίνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο 211 10 80 8 80, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελένη Τάγκα το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα!
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι.
12: Πολιτικός?
11: Ναι.
12: Τότε
11: κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά!
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη.

0: Άκου τι ακούμε, εφηβεία θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8 για να μπούμε λίγο στην πολιτική κουβέντα και σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται πράγματα, έτσι. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο που άραγε θα είναι μαραθώνιος, θα είναι σπριντ, δεν ξέρουμε ακόμα. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ακρίβεια έχει τα πρωτεία έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αυτό που ταλαιπωρεί αφάνταστα και δυσκολεύει πάρα πολύ, ρίχνει το επίπεδο διαβίωσης και δυσκολεύει και την επιβίωση των περισσότερων νοικοκυριών. Δηλαδή μιλάμε για φτωχοποίηση, κανονική, σταδιακή και γρήγορη κιόλας. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Πρόσφατα μπήκε στην αντιπαράθεση και το ευρωπαϊκό ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουμε δύο καινούργια κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε ένα αναμονή, του Αντώνη Σαμαρά, και ένα ερώτημα για τη στάση του Κώστα Καραμανλή. Συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται με μια γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά, να το αναλύει, τη Μαρία Καρακλιούμη, είναι πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλή σας πέρα.
0: Συμβαίνουν πράγματα, είμαστε σίγουρα σε προεκλογική περίοδο, θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Ωστόσο βλέπουμε, δηλαδή υπάρχουν πράγματα στην ατζέντα μόνιμα, όπως είναι η ακρίβεια, έτσι κι αλλιώς, και δημιουργούνται σημεία τριβής με πάρα πολλά άλλα ταυτόχρονα.
1: Σας αλήθεια ότι ζούμε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την απόλυτη ρευστότητα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η περίοδος της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Γιατί το σύστημα δεν έχει.
0: Κυρία Καρακλίνη, πριν προχωρήσετε στην ανάλυση σας, να σας παρακαλέσω αν έχετε ακουστικά ή hands-free Bluetooth. Όχι, έτσι. Ωραία, εντάξει, να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά.
1: Είναι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που παρέχονται στο μέσο Έλληνα πολίτη σε μια απολευθερωμένη αγορά, η οποία υποτίθεται ότι δεν θα καρτελοποιείται και ότι θα παίρνει μεγαλύτερες υπηρεσίες στις ευθυνότερες τιμές.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα θέμα στην πολιτική ατζέντα που μας λέγατε νωρίτερα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Ναι, είμαστε λοιπόν στην απόλυτη ρευστότητα. Η μεταπολίτευση έχει τελειώσει και το σύστημα προσπαθεί να βρει τα νέα του πατήματα και ακόμα δεν έχει ισορροπήσει. Γι' αυτό υπάρχει τεράστιο πολιτικό κενό και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι με τη δημιουργία των κομμάτων θα μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Θα σας έλεγα ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται το πολιτικό σύστημα δείχνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το επιλύσει. Γιατί θέλω να πω με αυτό. Τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε κι εσείς άλλωστε δημοσιογράφος, είστε, γίνεται λόγος για τα προγράμματα των κομμάτων, για το αν είναι κοστολογημένα κτλ. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται σε λάθος βάση. Γιατί εννοώ γίνεται σε λάθος βάση. Αφορά στη διαχείριση της υπάρχουσας οικονομικής μιζέριας, υπό ποια έννοια. Αφορά στο πώς θα διαχειριστούμε αυτά που έχουμε και αυτά που ξέρουμε ότι παράγονται σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, κάθε κόμμα επιχειρεί να πει ότι εγώ θα κάνω ένα διανομή του πλούτου, δίνοντάς σας 13ο μισθό, 14ο δωρεάν εισιτήριο, οποιασδήποτε παροχές μπορεί να έχουν σκεφτεί τα επιτελεία των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι υπόλοιποι που είναι αντιπόλοιπες και λένε κοστολόγησε το πόσο είναι. Αυτό για το οποίο πραγματικά δεν μιλάμε σε αυτή τη χώρα είναι. Πώς ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει θα αυξήσει την παραγωγή πλούτου. Αν λοιπόν αυξηθεί η βάση, αυξηθεί ο πλούτος που παράγεται στη χώρα, τότε ένα διανομή θα έρθει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και δεν θα μας αφορά τόσο πολύ το κόστος. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα ήδη υπάρχοντα, άρα έχω αυτά τα λίγα και προσπαθώ να αναπαράξω αυτή τη μιζέρια και να δώσω σε κάποιον λίγο περισσότερα.
0: Άρα μιλάτε έτσι, λοιπόν, για την ανάγκη ολιστικών προτάσεων, έτσι, και ανατρεπτικών σε πολλά πράγματα προφανώς.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε δει ότι η χώρα που έχει μετατραπεί σε χώρα υπηρεσιών από χώρα πρωτογενού στο ΜΕΠ πριν 50-60 χρόνια, ότι φαίνεται δεν λειτουργεί τόσο καλά. Φτάσαμε και στη χρεοκοπία με αυτή την τακτική. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να επενδύσουμε, διότι δεν μπορώ να ακούω κάθε Φλεβάρι που βγαίνουν οι αγρότες στους δρόμους που το βγήκαν και λίγο νωρίτερα ότι θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στην διαχείριση και ανακατανομή των ενδεχόμενων επιδοτήσεων. Η χώρα αυτά δεν τα συζητάει και δεν τα συζητάει γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό το οποίο να έχει διάθεση να μιλήσει σε βάθος. Είμαστε στην ΑΤΑΚΑ, είμαστε στην εικόνα. Είπατε ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό εκλογικά καλοκαίρι. Θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι ως προς τη θερμοκρασία. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι έντονο εκλογικά. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια θα είναι η ουσία. Αν ξαναμιλήσουμε το Σεπτέμβρη, η καταγραφή που θα υπάρχει θα είναι βουλευτών, πολιτευτών και ενδυνάμει υποψηφίων να αναλώνονται ανά την Ελλάδα σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν νομίζω να δω κανένα να μιλάει και να λέει ότι ακούστε, ο τρόπος με τον οποίο παράγεται στην τάδε περιφέρεια και ενότητα είναι λάθος.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κόσμο μας και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Μπορεί να αυξάνεται δίνοντας το... Τους πολίτες πενταροδεκάρες, αυξάνονται μεγαλύτερες υπηρεσίες, αυξάνονται με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σε αυτό δεν μιλάμε, γιατί η λέξη παραγωγικότητα και μόνο είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί και άσχημα αντανακλαστικά από την έννοια ότι όταν κάποιος είναι παραγωγικός, στο συλλογικό ασυνείδητο είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ και υπό κακές συνθήκες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχουμε αλλάξει πίστα, η χώρα έχει αλλάξει πίστα. Ο κόσμος έχει αλλάξει πίστα και η πολιτική τάξη της χώρας μιλάει ακόμα με όρους πανταπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, ωστόσο, σε αυτό, το τελευταίο διάστημα έχει λίγο ανακατευτεί αυτό που θα λέγαμε ο πολιτικός χυλός. Με δύο νέα κόμματα. Ένα κόμμα που το περιμένουμε, το Αντώνη Σαμαρά, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες. Εκεί βλέπετε να υπάρχουν βλέπουμε ανακατατάξεις σίγουρα, αλλά προς το παρόν αυτές οι ανακατατάξεις που βλέπουμε αφορούν τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα της κυρίας Καρθιανού είναι δύο διαφορετικά κόμματα, όχι μόνο ιδεολογικά, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας συστημικός πολιτικός. Έχει έρθει για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής που είχε με τους ψηφοφόρους που άφησε στο 18% όταν έφυγε βαριά ιτημένος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η σύνδεση που ξανακάνει με εκείνους τους ψηφοφόρους, οπότε εδώ υπάρχει και πραγματικά μια αντίφαση. Φεύγει με 18% και θεωρείται βαριά ιτημένος. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά τον έχουν κοντά στο 13% και θεωρείται ότι είναι και μεγάλη επιτυχία. Αυτό τώρα είναι όταν είναι αυτό που λέμε έχει ο καιρός γυρίσματα και ακόμα και στην πολιτική η ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν να απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατά τεκμήριο βρίσκονται στις κάλπες υπό την έννοια ότι έρχονται να ψηφίσουν. Η κυρία Καρστιανού απευθύνεται στους απανταχούδες αρεστημένους και αυτούς που θα λέγαμε ότι ακυρώνουν το πολιτικό σύστημα. Σε αυτούς που θέλουν να τιμωρήσουν, γιατί έχει έρθει περισσότερο με τιμωρητική διάθεση και λιγότερο με πολιτική πρόταση. Αν λοιπόν η κυρία Καρστιανού με το κόμμα της και τα υπόλοιπα στελέχη που την πλαισιώνουν, και δεν ξέρω πώς θα δώσουν τον εκλογικό τους αγώνα, μένει να το δούμε, καταφέρουν και φέρουν στην κάλπη ανθρώπους που έχουν καιρό να ψηφίσουν. Μερικούς από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Τότε πραγματικά θα αλλάξει το τοπίο και θα αλλάξουν σοβαρά οι εκλογικοί συσχετισμοί. Τώρα, είναι δημοκρατία, έχει απώλειες. Μπορεί να μην να είναι μεν πρώτη, αλλά είναι με πολύ συχνά ποσοστά συγκριτικά με το παρελθόν της. Και θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόμματα που βρίσκονται απέναντι της στην ιδεολογική κλίμακα. Είναι τα κόμματα τα οποία είναι στις παρυφές της και στα δεξιά της δημοκρατίας, τα οποία όσο δυσαρεστείτε αυτοί που κατά καιρούς χαρακτηρίζαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά της δημοκρατίας, ο πάλι ποτέ πυρήνας της παράταξης, όσο αυτοί οι ψηφοφόροι δυσαρεστούνται από τη σημερινή δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνονται αυτά τα μικρά δεξιά κόμματα κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε σίγουρα, όπως λέτε, θα δούμε και άλλες ανακατατάξεις στην πορεία. Αν και από την προηγούμενη ανάλυση.
1: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα σας έλεγα ότι αυτά που βλέπουμε να καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που θα δείξει κάλπη όποτε και γίνουν εκλογές.
0: Όλη η συζήτηση που γίνεται κατά καιρούς με αφορμή υποθέσεις δυσόδηση και υποθέσεις σκανδάλων, δηλαδή ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπολοδομίες. Τώρα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο που έτσι κι αλλιώς ο ίδιος λέει ότι δεν. Είναι πολύ στην αρχή του τέλος πάντων αυτό. Δεν θέλω
1: ακούστε, εμείς δικαστές δεν είμαστε, αλλά πρέπει να πούμε.
0: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι απασχολούν τον κόσμο ή ότι είναι μόνο με την ακρίβεια ασχολείται.
1: Ακούστε, ο κόσμος ασχολείται και με την ακρίβεια, αλλά θέλει να ζει και σε μια χώρα που να λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει θέματα τύπου ΠΚΠ, υποκλοπών, το δυστύχημα των τεμπών, το οποίο έδειξε ποια είναι η Ελλάδα πραγματικά, mm-hmm. που τίποτα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Όταν βλέπει ότι ο πρώην Έλληνας επίτροπος αναζητείται, τέλος πάντων, αν είναι σωστή έκφραση από την πολιτική δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και στο εθνικό κομμάτι της πολιτικής. Γιατί ξέρετε, η πολιτική εμπεδώνεται του παραδείγματος. Η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση μιας χώρας, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις. Ήδη έχουμε πολύ μικρή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Ναι. Τέτοια γεγονότα δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη μας έτσι περαιτέρω. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει δίκη, αν χρειαστεί, τέλος πάντων, να απαλλαγεί ο κ. Αβραμόπουλος από τις κατηγορίες. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Όπως και να έχει όμως μια τέτοια κουβέντα που έχει να κάνει σε θέματα που δεν είναι ηθικά και απολύτως σύνομα, τουλάχιστον όταν σε αναζητάει η δικαιοσύνη, για κάποιο λόγο σε αναζητάει, τέλος πάντων θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Αυτό δείχνει ότι ρίχνει νερό στο μήλο των αμφισβητών του πολιτικού συστήματος και πλήττει πρωτίστως την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, η αντιπολίτευση, ό,τι και να πει, δεν έχει τα μέσα. Η κυβέρνηση, επειδή διαχειρίζεται και τις τύχες μας και τον θετικό προϋπολογισμό, είναι εκείνη η οποία πρωτίστως πείτεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακλιούμη, για την συζήτηση αυτή.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλυτρία.

0: και πιο δυνατή.
1: Μπορείς.
0: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
2: Πολύ αγαπημένο εγώ και εσύ μαζί, Τζίμις Πανούσης, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τώρα που γίνονται και κουβέντες για τις μετεκλογικές συνεργασίες ή τις προεκλογικές, Γάντι έρχεται.

λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα του Διόρου. Μην ξεχνιέστε. Παίρνετε τηλέφωνο 211 10 80 880 για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Ο τρόπος διεξαγωγής λοιπόν είναι: τηλεφωνείτε 211 10 80 880, σας απαντάει η Ελένη Τάγκα, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, απαραίτητος και τα δύο, για να μπορούμε να σας βρούμε κιόλας, και θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.

0: Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, εκτάκτος σήμερα με την Τζούλη Τσίγκα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα mail σας, έτσι. radio@paραπολιτικά.gr. Να καλημερίσουμε το Δημήτρη που μας λέει ότι χρειάζεται να μπει στην κοινωνία στη Χαμολιά, επέκταση από Λούτσα και Βραβρώνα. Λοιπόν, εδώ κρατάμε την ανάσα μας, γονείς και υποψήφοι, γιατί αύριο θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα ΑΕΗ στα 4 βασικά μαθήματα κάθε πεδίου. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα θα δούμε τώρα. Εδώ θα μας τα πει ο κύριος Μιχαλάκης, νομίζω τέλος του μήνα ή αρχές Ιουλίου θα βγουν. Διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων για ανεβοκατεβάσματα στις βάσεις, για το ένα, για το άλλο. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, που σας έλεγα. Είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία έχει φτάσει στο πικ, έτσι είναι.
1: Ναι, όπως το είπατε, για γονείς και μαθητές, λίγο περισσότερο μάλλον για τους γονείς.
0: Στην Ελλάδα, ναι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαστε αυτή τη χώρα, λίγο παραπάνω για τους γονείς.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Λοιπόν, διαβάζουμε πολλά, ότι οι βάσεις θα πέσουν σε κάποια, ότι υπήρξαν μαθήματα που δυσκόλεψαν πολύ τους υποψήφιους. Για δώστε μας την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή από όσα μπορεί να μάθει κάποιος για τις βαθμολογίες?
1: Κοιτάξτε, τα στατιστικά, τα επίσημα ανακοινώνονται αμέσως μετά τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και κάποια, αν θέλετε, έτσι, κάποια με επιφύλαξη πρώτα στατιστικά από κάποια βαθμολογικά κέντρα. Mm-hmm. Σίγουρα κάθε χρόνο και φέτος βλέπουμε μαθήματα σταθερά να επαναλαμβάνονται με δυσκολία. Υπάρχουν μαθήματα που κινούνται κάθε χρόνο κοντά στη βάση, όπως είναι τα αρχαία, όπως είναι η ιστορία. Όπως είναι τα μαθηματικά, που έχει παγιωθεί ένα ποσοστό περίπου 70% σχεδόν κάτω από τη βάση.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου.
1: Όμως, ορίστε.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου, λέω, υποψηφί εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα και ήθελα να καταλήξω, ότι φέτος αυτό ουσιαστικά που θα μας απασχολήσει είναι υποψήφιοι του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Mm-hmm. Η διαφοροποίηση, η αρνητική, ήταν φέτος το μάθημα κυρίως της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τα μαθηματικά, που ήταν και αυτά είχαν μια δυσκολία περισσότερη, μεγαλύτερη από πέρσι, ειδικά στο τέταρτο θέμα, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν τα τμήματα και τις βαθμολογίες για αρχή των μαθητών του τετάρτου πεδίου προς τα κάτω, αρκετά προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή τα πρώτα ενδεικτικά δείχνουν ότι ίσως να μην έχουν πιάσει τη βάση στην οικονομία έως και 50%.
0: Ενώ η οικονομία είναι ένα μάθημα που πάνε για βαθμό κανονικά, έτσι.
1: Είναι ένα μάθημα το οποίο πέρυσι, για παράδειγμα, κάτω από τη βάση ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 33%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, το 33% σε σχέση με το 50% έχει μια μεγάλη διαφορά. Ένα 40%, ας πούμε, περισσότερο, ένα ποσοστό 40% περισσότεροι μαθητές που θα μείνουν κάτω από τη βάση.
0: Και αυτό, κύριε Μιχαλάκη, δημιουργεί πτώση βάσεων στις καλές σχολές του πεδίου, ας πούμε, ή στις πιο κάτω?
1: Τώρα, οι συμπαρασύρουν οι μέντες, άλλη ιστορία, mm-hmm. επηρεάζονται από δύο πράγματα. Επηρεάζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες που μένουν κάτω από τη βάση και επηρεάζονται και από το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών που κινήθηκαν στο πάνω από το 18, στο άριστα που λέμε. Mm-hmm. Από εκεί επηρεάζονται οι βάσεις, τόσο οι χαμηλόβαθμες όσο και οι υψηλόβαθμες.
0: Ναι. Στα ειδικά μαθήματα πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες?
1: Σωστά τα είπατε.
0: Γιατί δεν ήμουν σίγουρη.
1: Την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα είναι και αρχές Ιουλίου βαριά, θα πρέπει να έχουν προκύψει βαθμολογίες και από τα ειδικά μαθήματα. Άλλωστε, ολοκληρώνουν αύριο το τελευταίο μάθημα με τα ισπανικά, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα γράφουν ιταλικά και αύριο γράφουν ισπανικά. Mm-hmm. Ναι, είναι μια μέρα σήμερα. Αύριο, κυρίως το πρωί, θα ξεκινήσει η αγωνία για τους μαθητές. Για εσάς ξεκίνησε για τους γονείς. Οι μαθητές το βιώνουν τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι, και ίσως το βιώνουν και αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Mm-hmm. Βέβαια, η βαθμολογία από μόνη της δεν λέει κάτι. Αυτό που συμβαίνει τελευταία πενταετία και έχει αλλάξει και ουσιαστικά λειτουργεί ως καταλήτης είναι η ΕΒΕ.
0: Mm-hmm.
1: Η ΕΒΕ είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: που ευθύνεται και για.
1: Πολύ σύντομα πώς
0: ευθύνεται και για την έξωση πολλών έτσι, υποψηφίων από τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το φίλτρο. Η ΕΒΕΗ εισαγωγή είναι το φίλτρο που θα σου επιτρέψει όχι να δηλώσει στο συγκεκριμένο τμήμα, στο μηχανογραφικό.
0: Άρα λέτε η βαθμολογία, ας πούμε, στα τέσσερα βασικά μαθήματα, γιατί είναι πολύ, πάρα πολλοί υποψήφοι που δεν είχαν και ειδικά μαθήματα, και πάλι δεν είναι καθοριστική, λέτε, γιατί έχει να κάνει
1: σωστά,
0: με τη ΣΕΒΕ. Είναι, είναι σύνθετος ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Έχουμε κάνει μια φόρμουλα αρκετά σύνθετη. Αν θέλετε μισό λεπτό λίγο να την εξηγήσουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καταρχάς ο συντελεστής της ΣΕΒΕ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που κάνουν οι σχολές μέχρι το φθινόπωρο. Αυτός ο συντελεστής είναι ένας αριθμός, ένας πολλαπλασιαστής από 0,8 έως 1,2. Τι σημαίνει αυτό? Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω βγάλει μέσο όρο 10, έχω εξεταστεί στα 4 μαθήματα και έχω γράψει μέσο όρο 10, ανάλογα με το τμήμα μπορεί η βάση για το τμήμα να κινηθεί από τις 8.000 μόρια μέχρι τις 12.000 μόρια. Άρα ο μέσο όρο μου λειτουργεί και υποπολαπλασιαστικά και πολλαπλασιαστικά, ανάλογα με την ΕΒΕ. Τώρα, αμέσως μετά τις βαθμολογίες, με βάση το μέσο όρο των υποψηφίων σε κάθε πεδίο, θα βγει και η ΕΒΕ εισαγωγής, που προκύπτει από τους συντελεστή ΕΒΕ και το μέσο όρο των μαθητών και των μαθητηριών σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Άρα εγώ λοιπόν οφείλω πρώτα να πιάσω το μέσο όρο, την ΕΒΕ της εισαγωγής του τμήματος, για να μπορώ να το δηλώσω. Και μετά ξεκινάει ουσιαστικά η κανονική διαδικασία του μηχανογραφικού. Γιατί στο μηχανογραφικό δεν θα δω ξεκλείδωτες όλες τις σχολές του πεδίου. Θα δω μόνο αυτές τις οποίες θα πιάσω τελικά με βάση τη βαθμολογία μου και με βάση τη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι ουσιαστικά που διαφοροποιεί στο τέλος ημέρας τις βαθμολογίες και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε τα εξής δύο παράδοξα να συμβαίνουν. Τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζονται ότι πάνω από 150.000 μαθητές έχουν επηρεαστεί από την ΕΒΕ και έχουν μείνει εκτός. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε περίπου 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια να μένουν αδιάφορα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς λόγω της ΕΒΕ.
0: Έτσι, ακριβώς. Μία τελευταία κουβέντα. Πότε ξεκινάνε τα μηχανογραφικά?
1: Πέρσι ήταν 7 έως 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω κάτω τις ίδιες ημέρες. Τώρα, μέχρι χθες έπρεπε να είχαν δηλώσει οι μαθητές στα σχολεία τον αριθμό του τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα την ειδική, για να μπορούν να λάβουν αύριο μέσω κινητού τις βαθμολογίες. Μέχρι 30 του μήνα έχουμε άλλες 6 μέρες περιθώριο, πρέπει να λάβουν από το σχολείο τους ειδικούς κωδικούς για το μηχανογραφικό. Ειδικούς κωδικούς πρέπει να λάβουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλήνιες, αλλά είτε θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό 10%, είτε θα συμπληρώσουν παράλληλο μηχανογραφικό για τις δημόσιες ΑΕΚ. Να το πούμε αυτό. Όλοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα σχολεία για να πάρουν το κωδικό, εφόσον θέλουν να δηλώσουν μηχανογραφικό. Και μετά αμέσως θα δοθεί ένα περιθώριο μιας εβδομάδας και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Θέλει προσοχή. Θέλει
0: προσοχή, βέβαια θέλει, έτσι είναι. Και θέλει και λίγο, ίσως, παρότι ζούμε σε εποχές που και τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν τους γονείς να τα βγάζουν δύσκολα οικονομικά πέρα, αλλά θέλει ίσως να δηλώσουν σχολές με βάση αυτό που θα τους άρεσε.
1: Ναι, θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Δεν πρέπει να συμπληρώνουμε μηχανογραφικό με βάση τις πέρσινες βάσεις. Το κριτήριό μας πρέπει να είναι η πραγματική επιθυμία.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα
0: τα μαθήματα με τα οποία θα ασχοληθώ και τι θα ακριβώς.
1: Ναι, και για να είμαστε και γνώστες ενός τμήματος, ας μην περιοριζόμαστε στο όνομα του τμήματος. Να μπούμε μέσα, να δούμε τα προγράμματα σπουδών, να δούμε τα μεταπτυχιακά, τις διεξόδους που δίνει το κάθε τμήμα. Και αν μου επιτρέπετε, ακριβώς επειδή χρόνια τώρα βοηθάμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, πριν λίγες μέρες μόλις λανσάραμε, για να το πω και σωστά, τεχνολογικά, μια πλατφόρμα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δωρεάν πλατφόρμα που απευθύνει σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Είναι το odigos.pavlaspoudon.gr. Έχει όλη την πληροφορία μέσα, έχει προετοιμασία μηχανογραφικού, έχει όλες τις πληροφορίες για κάθε τμήμα.
0: Οπότε μπορεί να είναι βοηθητικό πολύ.
1: Υπολογισμό μορίων, ανασχολή κτλ. Ακριβώς για να βοηθήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.

Το κοινούχια της ακούμε και τα σπάσε ο David Byrne. Μαθαίνω εδώ και από τη Χριστίνα Αγγελάκη και το διάβαζα και από διάφορους στο release προχθές. Λοιπόν, επειδή είπαμε το μυαλό μας είναι στις θάλασσες, βγήκε και η έκθεση του ΠΑΚΟΕ καθιερωμένη με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει σε 30 παραλίες της Αττικής, Ανατολικής Αττικής, για να δούμε τι δείχνει εκεί, τι μικροβιακά φορτία έχουν. Και δεν είναι πολύ καλά τα νέα, να σας πω, γιατί έκανε επαναληπτικό έλεγχο το ΠΑΚΟΕ στις 15 Ιουνίου και από τον προηγούμενο έλεγχο που είχε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου, βρέθηκαν περισσότερα σημεία επιβαρημένα από τα σημεία που είναι κατάλληλα. Δηλαδή, κρίθηκαν 12 σημεία κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω μικροβιακού φορτίου. Έτσι εδώ στην Ανατολική Αττική λέμε. Άρα αυτό είναι επιδείνωση της συνολικής εικόνας. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να τα δείτε στο ΠΑΚΟΕ. Λοιπόν, και να σας πω ότι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού για διπλό εισιτήριο για μετεπιστροφής προς το Αιγαίο στα δρομολόγια που εξυπηρετεί C-Jets είναι η κυρία Αργυρό Μπαζίνα. Το τηλέφωνο της λήγει σε 377. Αργυρό Μπαζίνα και το τηλέφωνο λήγει σε 377. Να πάτε, ωραίο ταξίδι, όπου διαλέξετε να περάσετε πολύ καλά. Αυτά είναι. Πάπα και Νταλάρα, στο πεπρωμένο. Το κέρδισε η γυναίκα. Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο, Αλέξανδρος Κλώσσας, εδώ στη θέση του. Σε δύο λεπτάκια, Βασίλης Ντέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης, για το δικό τους δίωρο και τα δικά τους σχόλια. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Με το καλό αύριο οι βαθμολογίες, παιδιά και ψυχραιμία, σε παιδιά και σε γονείς. Εμείς θα τα πούμε Σαββατοκύριακο 9 το πρωί.

0: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92 346.
4: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Τα 70's είχαμε

0: groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Νέα Φιλαδελφία. Είναι κόκκινος, όλο το υπόλοιπο είναι καθαρό. Στην κάθοδο επίσης τα πράγματα είναι καλά. Από Νέα Φιλαδέλφια λίγο πιο ψηλά ξεκινάει εκεί και πάει μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Το υπόλοιπο είναι επίσης καθαρό. Το πρόβλημα το μεγάλο συνεχίζει να είναι μόλις τελειώνει ο Κηφισός δεξιά για Πειραιά, που πάλι όμως δεν είναι όλο κόκκινο, έχει και κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Η παραλιακή μια χαρά προσβάσιμη, όπως και η Λεωφόρος Αμφιθέας. Μέχρι το Νέο Κόσμο η κίνηση στη Συγκρού. Στην άνοδο της Κηφισίας κίνηση μέχρι το Χαλάνδρη. Διακεκομένη αλλά αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Ξεκινάει ουσιαστικά από αρκετά πιο χαμηλά από αρκετά πιο χαμηλά τα προβλήματα. Και στη Μεσογείον έχει η άνοδος, η κάθοδος κίνηση από το κάτω Χαλάνδρη και μέχρι, που είναι αυτό τώρα, αυτό είναι μέχρι το Γεννηματά στο νοσοκομείο. Στην άνοδο από εκεί περίπου μέχρι και λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, αλλά πάλι διακεκομένα, χωρίς να υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Στην περιφερειακή του Ημιτού τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά σε σχέση με άλλες φορές, ενώ πάντα. Στην Αττική Οδό τίποτα, σχεδόν τίποτα. Είναι καθαρή σχεδόν σε όλα τα σημεία, εκτός από εκεί που είναι ο κόμβος λίγο πριν και λίγο μετά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και να δω και το άλλο, για να έρθουμε στα ίσα μας. Από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και εκεί έχει, το κόκκινο έχει μειωθεί πολύ. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα σε σχέση με την κίνηση. Με την κίνηση σε σχέση με την
10: καλοκαίρι, πια σιγά σιγά.
9: Φαίνεται. Εδώ φαίνεται. Το πρόβλημα το μεγάλο, σε λίγο καιρό ειδικά, θα είναι στο κέντρο της Αθήνας και στα Πέριξ, που θα πλακώσουν οι τουρίστες. Καλώς να έρθουν οι άνθρωποι βέβαια, αλλά θα πλακώσουν και τα πούλμαν μαζί και εκεί θα δημιουργήσουν ζητήματα σοβαρά σίγουρα.
10: Αυτά συνεχίζονται και υπάρχουν τώρα.
9: Ναι, φαντάζομαι πώς θα γίνει.
10: Αλλά μόνο εκεί θα υπάρχει το θέμα. Γιατί τώρα στο Τύρι θα ρεώνει σιγά σιγά. Τελειώσαν τα σχολεία.
9: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Θα φεύγει ο κόσμος για διακοπές επίσης σιγά σιγά.
9: Ναι. Είναι αυτή η περίοδος της Ραστόνης. Έτσι, της Ραστόνης. Όπως μας είπες και εσύ, φέτος η MRB θα κάνει ρεκόρ. Θα έχει δημοσκόπηση στις 9 Ιουλίου. Συνήθως την έκανε τέλη Ιουνίου.
10: Είναι το κλείσιμο.
9: Αλλά θα έχει άλλες στο ενδιάμεσο.
10: Έτσι λέει ο Δημήτρης Μαύρος, λέει ότι η Άννα Βύση βγαίνει στο τελευταία. Στη συναυλία.
9: Έτσι.
10: Τα ονόματα τελευταία.
9: Οι φίρμες βγαίνανε τελευταίες.
10: Τρεις θα μάθω αυτή τη βδομάδα.
9: Τρεις, για πες.
10: Real Polls. Νομίζω μπορεί και σήμερα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου.
9: Ναι.
10: Σάββατο στα παραπολιτικά GPO.
9: Ναι.
10: Αντώνης Παπαργύρης.
9: Ναι.
10: Και Κυριακή Μάρξ, το πρώτο θέμα.
9: Μπορεί να έχουμε κάνει ακόμα.
10: Νομίζω ότι εκεί στο δεύτερο τρίτο κόμμα θα έχει ενδιαφέρον.
9: Συνολικά.
10: Να το πω αλλιώς, συγγνώμη λίγο. Κάπως. Στο πρώτο, δεύτερο, συγγνώμη, στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θα έχει ενδιαφέρον.
9: Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, τέλος χρόνου για την απογραφή. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι για τα σανσέρ. Όσοι κάνατε ή προλαβαίνετε να κάνετε μέχρι το. Μια δήλωση είναι ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα τώρα, δεν κάνει κανένα έλεγχο. Το δηλώνει το σανσέρ. Συνήθως αυτός που σας κάνει τη συντήρηση να το δηλώσει. Λίγη προθεσμία, δεν ξέρω ότι εγώ πόσο στην προθεσμία είναι αυτή η οποία έχουν δώσει σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Από το Υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως μετά την 7η παράταση που δόθηκε την περασμένη Νοεμβρίου δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, ενώ οι εγκατεστημένοι στη χώρα κατά τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι 310.000. Λείπουν καμιά 53.000 ασανσέρ που δεν είναι δηλωμένα. Οι αδήλωτοι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, τέλος Ιουνίου δηλαδή, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού. Θα δρομολογήσει, λέει, σταδιακή υλοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης και επιστοποίησης της καταχώρησης των ανελκυστήρων, αρχίζοντας από τους παλιούς, που έχουν και τα πιο μεγάλα προβλήματα ασφάλειας.
10: Θέμα λοιπόν της ημέρας, ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα σας το είπαμε χθες, μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Κόκκινα δάνεια σε θετική κατεύθυνση, δεν συζητιέται έτσι για τους ανθρώπους που περιλαμβάνει.
9: Για τους 100.000 ανθρώπους που περιλαμβάνει, που είναι οικογένειες ουσιαστικά, 100.000 οικογένειες, είναι σίγουρα σε θετική κατεύθυνση, γιατί δεν βλέπω και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εκεί που βλέπω βέβαια είναι γιατί και αναδρομική ισχύ για αυτούς όμως οι οποίοι πληρώνουν ως τώρα. Για το ότι υπάρχει μια αδικία για αυτούς οι οποίοι έχουν σταματήσει να πληρώνουν.
10: Έχουν χάσει τη ρύθμιση.
9: Ή έχουν πληρώσει ήδη, έτσι, και έχουν πληρώσει αρκετά περισσότερα. Αλλά η ρύθμιση δείχνει να είναι καλή.
10: Αυτό το επιχείρημα ήταν αρχικά, δεν γίνεται. Γιατί οι άλλοι που πληρώσαν, τι ήταν, κορόιδα. Να λοιπόν, βοηθάνε και εκλογές βέβαια το προεκλογικό κλίμα, αλλά νομίζω ότι σωστά ακούστηκε και γενικεύεται όντως η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
11: Έτσι. Βάλαν και μια αναδρομικότητα
10: μέσα. Ώστε να μην χρειαστεί κάποιος να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Είναι βασικό θέμα αυτό. Ναι. Το κουβεντιάζαμε, το υποστηρίζαμε, το χαιρετίζαμε.
11: Αυτά είναι τα θετικά των εκλογών, όπως έχουμε πει. Οι εκλογές πάντα έχουν και εξαγγελίες από την αντιπολίτευση που δεν βαρύνει. Κάποιες θα κάνουν. Δεν τις κάνουν όλες, αλλά κάποιες θα τις κάνουν υποχρεωτικά. Και η κυβέρνηση να κάνει, πώς το λένε, να βάζει νερό στο κρασί. Εκεί που δεν έβαζε στο παρελθόν, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό, πολύ σοβαρό. Αφορά πρώτες κατοικίες, να το θυμίσουμε. Δεν αφορά το 5ο, 6ο, 7ο σπίτι κάποιου που χάνει. Είναι πρώτες κατοικίες. Ο νόμος Κατσέλη αφορά την πρώτη κατοικία. Άσχετα μπορεί να μην είναι η πρώτη για πολλούς, γιατί ξέρεις,
10: παλιότερα. Δεν σπίτια, δόριζα το ένα.
11: Δίναν τα δάνεια, Βασίλη μου, δίναν τα δάνεια ως πρώτη κατοικία, χωρίς να είναι πρώτη κατοικία. Σωστό. Αλλά πολλές από αυτές είναι πραγματικές πρώτες κατοικίες και υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι απελπισμένοι που θα δουν μια μεγάλη διευκόλυνση.
10: Εδώ θα χρειαζόταν μια ρύθμιση, μια καινούρια να βοηθήσει σε αυτό, αλλά εντάξει, πάμε.
11: Λοιπόν,
10: το λέμε και το υποστηρίζουμε, έτσι.
11: Ναι, όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια δουλειά την οποία την έσπρωξε αρκετά ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, έτσι να το πούμε.
10: Σχεδόν,
11: και αυτό, ο
10: Υπουργός
11: Οικονομίας. Δηλαδή αυτός την πήρε πάνω του, με εντολή του Πρωθυπουργού βέβαια, αλλά αυτός την πήρε πάνω του και την έφερε σε πέρας ως τώρα, να το αποδώσουμε τα εύσημα για αυτό το κομμάτι, για να τα ακούει τα υπόλοιπα.
10: Όπου πρέπει.
11: Όπου πρέπει, αυτό εννοώ. Ή όπου νομίζουμε εμείς ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
10: Και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς αυτό που λέμε εντολή Πρωθυπουργού, νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε που συμφώνησε ο Πρωθυπουργός.
11: Εντάξει. Καλά, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση χωρίς το πράσινο φως του Πρωθυπουργού.
10: Και το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρα, που είχε επαφές Πυρακάκης Τουρνάρας.
11: Ναι. Έλα, έχω ένα δικό σου εδώ. Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ξανά στείλει μήνυμα. Είχε στείλει και προχθές ένα. Τον είχα προτείξει ένα σινεμά, σου πει έτσι. Ναι. Καλημέρα, παιδάκια. Ευχαριστούμε για το παιδάκια. Χθες πήγα το μεγάλο μου γιο για την πρώτη ταυτότητα. Άντε με το καλό. 13 ετών ο Γαβρίλ μου. Μπράβο του. Φεύγοντας από το τμήμα μου, είπε με ένα ύφος: ρε μπαμπά, στην ταυτότητα, γιατί δεν λέει ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γι' αυτό πάλευε ο αείμνηστος Χριστόδουλος αγόρι μου να μας τον έφυγαν νωρίς. Ξυπνάτε, μπιπ, χανόμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό το συζητούσαμε το 1999, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δηλαδή πριν από περίπου 30 χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του Ανδρέα, με συλλαλητήρια με το Λάβρο της Αγίας Λαύρας που είχε έρθει στην Αθήνα, που το είχαν φέρει στην Αθήνα, με μια συγκέντρωση μαμούθ πραγματικά που είχε γίνει στο κέντρο της πόλης.
10: Με πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων να υπογράφουν.
11: Με τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, γιατί είχαν επιστρατεύσει οι σύνοδες, νομίζω, που διοργάνωσαν αυτοί ένα μεγάλο επιτελείο έτσι, από σκηνοθέτες κλπ. Δεν χρειάζονταν, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς.
10: Λοιπόν,
11: είχε μαυρίσει η Αθήνα από τα Ράσα,
10: πώς.
11: Εγώ επίσης θέλω να πω ότι ήμουν από αυτούς που είχαν υπογράψει το δημοψήφισμα, να το πω γι' αυτό. Όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και όπως και ο Κώστας Καραμανλής.
10: Που μετά έγινε πρωθυπουργός και ένα θέμα, πρόσεξε να δεις, και ένα θέμα που είναι η καρδιά, η ψυχή του έθνους και οτιδήποτε. Είναι από αυτά που ξεχνιούνται μετά τις εκλογές.
11: Για άλλες προτεραιότητες, ρε παιδί μου, για τη στιγμή γι' αυτό. Γεια σου, Σωτήρη, καλημέρα. Τριφυλάρα, κάνεις ωραίες μεταγραφές. Μπράβο.
10: Θα σα δούμε, περίμενε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί είχα την ευθύνη στο πολιτικό. Είμαστε στο Έθνος και πήρε μια συνέντευξη ο Κώστας ο Μαρδάς από τον κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο, που ήταν τότε υπουργός. Κάθε Δευτέρα είχαμε συνέντευξη δισέλιδη και δεν έκλεινε, ήταν λίγες οι λέξεις. Ναι. Οπότε να προσθέσουμε μια-δύο ερωτήσεις. Προσθέτει ο Κώστας 2-3 ερωτήσεις και στη μία ήταν αυτό που έγινε το θέμα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε. Μετά, βεβαίως, ο Κώστας Σιμίτης, τον Συφουνάκη, με την αριστερά μαζί του. Με τα 3 τέταρτα, μισό από τα 9 δέκατα του Πασόκ να είναι απέναντι σε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν ήταν, το θυμάσαι.
11: Ναι,
10: το πήγε μέχρι το τέλος.
11: Τα ψηφαλάτσα. Ήταν κάτι, να το πω τώρα. Εντάξει, είναι λίγο προσβλητικό, αλλά θα το πω προσβλητικό. Είναι λίγο παράτερο. Είναι κάτι σαν την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια αυτό. Δηλαδή, χτύπησε το μαλακό υπογάστριο και του Πασόκ. Το Πασόκ ένα αστικό κόμμα. Ήταν που τι είχε, είχε ψηφοφόρο από κάτω-κάτω-κάτω μέχρι πάνω-πάνω-πάνω. Ειδικά με το Σιμίτι το Πασόκ διαστρωματώθηκε και έγινε ένα κόμμα που έμοιαζε πολύ με την Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Οι ψηφοφόροι του εννοώ. Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, αλλά δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές πια. Και αυτό ενόχλησε και ψηφοφόρους του Πασόκ σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιέζαν τους βουλευτές τους να το μαζέψουν. Αλλά εκεί ο Σιμίτης επέμεινε μέχρι τέλους και το κέρδισε αυτό. Είναι αλήθεια.
10: Το, πήγε.
11: Το κέρδισε αυτό, είναι αλήθεια. Ναι.
10: Τι κουβέντα ανοίξαμε τώρα, ε.
11: Εντάξει, γι' αυτό είπα, είναι αυτή η ιστορία 30 ετών που συζητάμε τώρα.
10: Σαν τους παππούδες που θυμούνται, τα
11: παλιά. Ναι, αλλά ο Σωτήρης που μας το θύμισε δεν είναι 40, όπως τον θυμάμαι. Βία, δεν μπορεί να είναι, ούτε είναι λιγότερο από 40 ετών. Οπότε κάπως εκεί είναι. Άρα το θυμάται και αυτός που ήταν τότε πιτσιρικάς. Λοιπόν, άλλο. Χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τη σκιώδη κυβέρνησή του. Αυτοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, πώς να το πούμε, man to man, τους αρμόδιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές.
10: Μέχρι τις εκλογές.
11: Μέχρι ένα σημείο.
10: Αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, αυτή ναι. πιστεύεις να το πάει.
11: Όχι, θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις. Θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις, γιατί καταρχάς πρέπει, αν γίνουν αυτοί, τότε πάνε να πει ότι όλοι αυτοί οι δύσμοιροι, οι οποίοι περιμένουν ως νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν και αυτοί στελέχοι και να αναλάβουν πόστα, θα περιμένουν τζάμπα.
10: Νομίζω στο να πάρουν πόστα, ναι, θα περιμένουν τζάμπα.
11: Έτσι κι αλλιώς.
10: Όποτε και αν γίνει. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσα και στην πορεία θα αναλάβουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, για παράδειγμα, την κυρία Έφη Αξιόγλου να είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί. Βέβαια το Υπουργείο το έχει ο Τεμπονέρας του εργασίας. Αλλά...
11: Διάβασα κάπου, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, ότι θα είναι, λέει, τα Σαββατοκύριακα σε τηλεοπτική εκπομπή για θέματα εργατικά κλπ. Και θα συμμετέχει
10: κυρία
11: Χτσιόγλου. Την ιδιότητα βέβαια της εργατολόγου, νομικού κλπ. Όπως το έκανε παλιότερα και ο κ. Τεμπονέρας. Όπως το έκανε ο κ. Τσουκαλάς, για παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι ο κ. Τσουκαλάς έτσι έγινε γνωστός, έτσι, ως εργατολόγος.
10: Μία διαφωνία της Ντόρας Μπακογιάννη χθες. Για μία και μόνο εξαετούς θητείας διάρκεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Συνταγματική Αναθεώρηση και του κυρίου Αθανασίου. Μία ακόμα για το θέμα των αν θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που λέει ότι προκυρήσονται έκλαδες εκλογές μόνο, πρόορες εκλογές μόνο για ψήφο, μόνο για εθνικό θέμα. Αλλά και μία παρέμβαση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, ότι ήταν λάθος η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας να νομιμοποίησε, όπως είπε, το δημοψήφισμα του 2015. Ουσιαστικά φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά σε αυτό.
11: Όχι, δεν έπρεπε να πάρει μέρος, να καλέσει τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο δημοψήφισμα.
10: Ναι, ότι είπε ένα στρατηγικό λάθος.
11: Υπήρχε αυτή η πρόταση τότε, δεν το θυμάμαι.
10: Ούτε εγώ τη θυμάμαι. Δεν, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά η διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη έχει ενδιαφέρον και απλώς την σημειώνω.
11: Βλέπω εδώ τον κύριο Αβραμόπουλο έχει κάνει μια δήλωση. Μήπως μας την έχει στείλει, τίποτα ο Κάτσιος.
10: Ναι.
11: Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, λέει.
10: Ναι.
11: Για την ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις και δεν απολογούμε σε. Τώρα, αυτή η φρασιολογία, δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, δεν παραπέμπει σε Δημήτρη Αβραμόπουλο, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι. Δεν μας έχει συνηθίσει.
10: Σε
11: Παύλο Πολάκη, Θεόδωρο Πάγκαλο. Ναι, σε Θεόδωρο Πάγκαλο κυρίω.
10: Γιατί έλεγε και τίποτα τον κύριο Αβραμόπουλο, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό είπα τον Πάγκαλο.
11: Το στυλέ. Ένα άλλο έστειλε. Βάλτε ένα άλλο.
12: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Είχε τεθεί θέμα γιατί αυτός ο περίφημος Παντσέρη είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Έστειλε μία πρόσκληση και προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τη Μογκερίνη, εμένα και λέει να συγκροτήσουμε τον οργανισμό. Και είπαμε ναι.
13: Αφού τελειώσατε τη θητεία σας.
12: Δεν υπάρχω εγώ στην Επιτροπή. Από εκεί πέρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Για 2 όμως χρόνια οι Επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της Επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Θέλω λοιπόν μια επιστολή και λέω: κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η Επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε: μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
13: Μάλιστα.
12: Και παίρνω την
13: άδεια.
12: Και, έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. 5.000 το μήνα.
13: Μάλιστα.
12: Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
13: μίζα
12: που δηλώνεται και φορολογείται.
11: Αυτά λέει ο κ. Αβραμόπουλος.
10: Θα έχουμε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε νωρίτερα. Θέλω να πω όμως κάτι για την Κομισιόν, παιδιά, και για το Ευρωκοινοβούλιο εν πωλής, με τα διάφορα λόμπι εξυπηρέτησης συμφερόντων που υπάρχουν νομιμοποιημένα, λειτουργούν νόμιμα, συμμετέχουν νυν και πρώην βουλευτές σε αυτό. Αλλά, πώς να το πω, ένας επίτροπος όταν τελειώνει τη θητεία του, για ένα χρόνο νομίζω σωτήρι, παίρνει ολόκληρο το μισθό. Και για τον δεύτερο χρόνο παίρνει το μισό μισθό του επιτρόπου, γιατί δεν το επιτρέπεται να πιάσει άλλη δουλειά.
11: Ναι,
10: μέχρι να βρει δουλειά. Και δεν το επιτρέπεται το διάστημα αυτό να πάει σε συναφή με το χαρτοφυλάκιο που είχε επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπουργός ωκεανών, ξέρω εγώ που ήταν η Μαρία Δαμαράκη, δεν μπορούσε να πας σε μια επιχείρηση. Ναι, που θα έχει κάτι με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό βοηθάει. Παίρνουμε πάνω και 5.000 ευρώ για να δώσουν τιμητικό όνομα. Και τι είναι το όνομα, δηλαδή, τι είναι. Σε μια εταιρεία που κάνει ΜΚΟ.
11: Εταιρείες πολλές το κάνουν αυτό. Δεν τη λέω τώρα για αυτές, ούτε για την περίπτωση Αβραμόπουλου που δεν την ξέρω.
10: Δεν σχολιάζουμε τον Αβραμόπουλο.
11: Λέω ότι παίρνουν πρόσωπα γνωστά και τα βάζουν για πολλούς λόγους. Και για την υποεξωτερική τους παρουσία και γιατί ενδεχομένως βέβαια μπορούν να τους κάνουν την καμία δουλειά.
10: Μια ΜΚΟ που θέλει να κάνει ένα κοινοφελές έργο και το παίρνει απλώς να έχει μέσα το όνομά του και τίποτε άλλο. Κάτι λάκκο έχει φάβα, το λες εξ αρχής, έτσι δεν είναι.
11: Ναι, δεν το ξέρω.
10: Μια ΜΚΟ είναι που πρέπει να κάνει. Αυτό λέω,
11: δεν ξέρω. Εγώ την άψη με τις ΜΚΟ, έτσι όσο την έχω πει, υπάρχουν καλές ΜΚΟ και υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ, οι οποίες είναι αυτό, προβληματικές.
10: Και ακόμα και πρόεδροι της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο για παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, που προσλαμβάνονται μετά τη θητεία τους σε μεγάλες εταιρείες. Έτσι,
11: εσύ, πρόεδρο Κομισιόν, πρωθυπουργείο. Ο Σρέντερ δεν δούλευε.
10: Δεν συζητάω γι' αυτό. Συζητάω για την επιτροπή που είχε ενδιαφέρον. Ο άλλος, δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις. Ναι. Τελειώνει από εδώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής. Κάνουν ό,τι θέλουν. Καραμαλής τώρα δουλεύει σε μια καπνοβιομηχανία.
11: Χρόνια μετά όμως. Ήταν πρωθυπουργός πριν από.
10: Ναι, παιδί μου.
11: Έχουν περάσει 15 χρόνια.
10: Ναι, και ένας άνθρωπος.
11: Δεν είναι βουλευτής, δεν είναι πρωθυπουργός εδώ και 15 χρόνια.
10: Δεν το λέω αρνητικά. Λέω είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός με την έννοια αυτή, αν φεύγει από την πολιτική.
11: Λοιπόν, να πω κάτι για την κίνηση. Επειδή έχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσει μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν απεργία σήμερα εργαζόμενες κατασκευές, τα τρόφιμα, τα ποτά, στον επισκεπτισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Συγγνώμη, το κατεβάζω. Οι οικοδόμοι έχουν συγκέντρωση στις 11 ώρες στην πλατεία Κάνικος, ενώ έχουν συγκεντρώσει και σε διάφορες άλλες πόλεις. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά συγκεντρώνονται στις 6 στις 11 έξω από το γραφείο του ΣΕΒ, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Ενώ στις 12 θα κάνουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις και στην επαρχία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι εμποροϊπάλοι της Αθήνας στάση εργασίας από τις 10 ως τις 2 με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Αυτές όλες οι συγκεντρώσεις είναι στο κέντρο υπέρυξ του κέντρου της Αθήνας.
10: Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
11: Και είναι μεταξύ 10.30 και 11.30. Που σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνετε Αθήνα, να έχετε το νου σας.
10: Δηλαδή συναντήσετε πρόβλημα. Στα τρόφιμα και ποτά.
11: Γι' αυτό το είπα, Βασίλη.
10: Σωστά λες. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, που είναι Φιλελλήνων. Και θα πραγματοποιήσουν πορεία προ το Υπουργείο Εργασίας. Προφανώ θα κλείσουν οι δρόμοι.
11: Το οποίο είναι στην Παλαιστινή, σταδίου. Λοιπόν, άρα θα υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Μας άρεσε πολύ η φωνή μας.
10: Με τριοχρόνος είναι φαινόμενο ξανά.
11: Μα αργήσαμε και δεν έξα μόνος μου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show, The Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Κυρία μου.
10: Να πάτε, θα είναι υπέροχο και το μέρος, παιδιά.
11: Κυρία μου. Διάλειμμα. Και επιστρέφομαι, θα έχουμε τον έναν από τους σκιώδεις υπουργούς, όχι, το Μεάρχης.
10: Το Μεάρχης κανονικός.
11: Το Μεάρχης, σκιώδης υπουργός είναι. Επειδή μου, το Μεάρχης σκιώδης υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος μάλιστα προχθές μόλις είχε ανακοινώσει ότι παρετούμε από το Πασό και την επόμενη μέρα ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό πόστο στο ΣΥΡΙΖΑ με ένα δεύτερο πρόσωπο από κάτω του αναπληρωτή που επίσης προέρχεται από το Πασό, τον κύριο Σαουλίδη.
10: Είναι ο κύριος Σκανδάμης. Αχαία.
11: Τρίτος βουλευτής.
10: Υποψήφιος βουλευτής βγήκε τρίτος και ήταν και το μεάρχης
11: προστασίας
10: του πολίτη του Πασόκ.
11: Ναι, και είναι και, ναι, ήταν τρίτος και έχει και ισχυρές δυνάμεις στην Αχαία. Διάβαζε στα ρεπορτάζ των συναδέλφων.
10: Σωστά.
11: Λοιπόν, τι λέει. Αυτό αφορά την ελπίδα. Ότι η φιλορροή η ελπίδα. Θα τα πούμε. Έχουν φύγει στελέχη. Μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική.
15: 2000 FM.
16: Ψάχνεις
14: τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου. Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
15: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα. Tell me why.
19: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
22: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
21: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
22: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
21: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που θέλει να στείλει ευχηθεί καλή επιτυχία σε έναν Διονύση, ο οποίος μας ακούει και αυτός σε αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στους δύο, γιατί προφανώς είναι και οι δύο ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, που λέει πια εύσημα μας κοροϊδεύεται για τους 400.000-40.000 πληστηριασμούς από τα κοράκια. Τι θα γίνει, ρωτάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιαννάκη. Και εμείς που θέλουμε το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, λέει. Αν είστε χριστιανοί, πληρώστε όπως στην Ευρώπη, όπως σας βολεύει κλπ. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο τέλος, και ξαναρχόμε στα μηνύματα για να προλάβουμε.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και το Άρχη Δικαιοσύνης, νομίζω έτσι λέγεται, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Το πρώτο που θα ακούσετε, την ερώτηση που θα ακούσετε, θα αφορά αυτό που ακούτε από χθες, φαντάζομαι, ότι πώς γίνεται ένα πρόσωπο να φεύγει τη μία μέρα από τον κόμμα και την άλλη μέρα να είσαι ένα άλλο.
2: Ναι, θα σας έλεγα το εξής απλό. Ναι. Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών, που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι προφανώς είχατε κάνει και επισυνεννόηση το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί μία μέρα να φεύγετε και την άλλη μέρα να ανακοινώσετε σε ένα κορυφαίο πόστο, πρέπει να πω.
2: Ναι, κι όμως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση.
0: Καμία, έτσι. Μάλιστα,
2: καμία συνεννόηση. Ναι. Απλά τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε ένα τηλέφωνο, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Ξημερώσαμε με σκέψεις. Εν πάση περιπτώσει, πήρα την απόφαση και προχώρησα.
1: Όχι δικαιοσύνη, νομίζω που είπαμε πριν.
2: Προστασία του πολίτη.
0: Προστασία
2: του πολίτη.
1: Εκτιμάτε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι αυτό που θα. Θα φύγατε βλακεία, θα ρωτήσω τώρα τι να πω. Όχι, βλακεία θα ρωτούσα. Στον κύριο Τσίπρα, τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
2: Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά, δηλαδή το προφίλ του όλο. Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών. Και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει τον δημοκρατικό κόσμο. Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτή τη δική του μάχη. Και εγώ θεωρώ μακάρι και εύχομαι δηλαδή να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. Και εάν μετά τις εκλογές δεν υπάρχουν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει η κυβέρνηση προοδευτικού, να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων.
0: Πώς θα υπάρξει συμπόρευση, εσείς?
2: Και της Ελλάς και αριστερών κομμάτων.
1: Αυτό σημαίνει ότι το ένα κόμμα από το χώρο της προοδευτικής παράταξης πρέπει να βγει πρώτο. Γιατί χωρίς πρώτο κόμμα δεν φτιάχνει την κυβέρνηση.
2: Ναι, σωστά το λέτε. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εγώ βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια μεγάλη συσπήρωση αυτή τη στιγμή στη βάση της Ελλάς. Άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί, όλο και περισσότερο ξεκουπώνονται. Από χτες, μάλιστα, έχω δεχθεί απίθανα τηλέφωνα ανθρώπων απομακρυσμένων, απογοητευμένων, που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και το βλέπουν ως το σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λιμένεται τη χώρα. Επομένως, θεωρώ ότι το μέλλον έχει σημασία. Δηλαδή, το μέλλον θα είναι θετικό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από αυτά τα στελέχη που συζητάτε εσείς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν προς την πλευρά του κ. Τσίπρα?
2: Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κρίνεται και απολογείται συνείδησή του. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν ότι αυτό το εγχείρημα έχει τη σημασία του, το εγχείρημα της Ελλάς. Βλέπουν ότι έχει έναν καθαρό αντιπολιτευτικό, αντιδεξιό λόγο. Βλέπουν ότι συγκεντρώνει όλο και περισσότερο δυνάμεις από το ευρύτερο φάλμα, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και τη σοσιαλδημοκρατία, του σοσιαλισμού, τη οικολογία. Νομίζω ότι συγκροτείται ένα πόλο ο οποίο μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι ο μεγάλο στόχο τη Ελλάδα.
0: Δύο ερωτήσει από μένα. Επειδή εντάξει, αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να επιδιώξει. Να επιδιώξει μπορεί να την κατακτήσει οποιοδήποτε κόμμα. Θα χρειαστεί να ξαναεργαστεί και εφόσον είστε πρώτο κόμμα. Με αυτό το Πασόκ, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα όπω και Διαμαντοπούλου και απόψει όπω και Διαμαντοπούλου, που δεν την έχει μόνο εκείνη, την έχουν και άλλα. Πώ θα συνεργαστείτε?
2: Εγώ θα έλεγα το πολύ απλό. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση όχι για πολιτική αλλαγή, για εθνικούς λόγους, ειδικούς σκοπούς κτλ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποσαφηγεί στο Πασόκ. Και απόψει που δεν εκφράζουν την απόφαση αυτού του συνεδρίου να είναι μειοψηφικέ και να μην παίρνουν τον κεντρικό ρόλο όπω παίρνουν τι επιλογέ του Πασόκ. Μακάρι δηλαδή το Πασόκ να οριμάσει γρήγορα σε αυτά τα θέματα και να πάρει ξεκάθαρα μια στάση προοδευτική για μια κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Και κάτι προσωπικό, αν και δεν είναι στην δική σα απόφαση, εσεί όμω θέλετε να είστε υποψήφιο βουλευτή στην Αχαΐα?
2: Αυτό είναι κάτι που θα κρυθεί το επόμενο διάστημα.
0: Όχι, ενώ ο πρόεδρο θα αποφασίσει προφανώ, έτσι γίνεται σε όλα τα κόμματα τα πιο μεγάλα, αλλά ρωτάω αν εσεί το θέλετε, το επιθυμείτε.
2: Είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα σχετικά, γιατί ο χρόνος πιέζει.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι θετικός γι' αυτό. Προφανώς οι αποφάσεις δεν αφορούν εμένα, αφορούν την ίδια την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και καλή δύναμη. Ναι, να είστε καλά. Ο Σκανδάμης είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα εσωκομματικά, νομίζω, στην ιστορία αυτή με το Πασόκ. Και νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις.
1: Το Πασόκ σήμερα θα είναι στο Καλίτζια Χαΐας.
0: Ναι, όλο το Πασόκ, όλο Πασόκ. Κάνει διήμερο.
1: Νίκος Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι, θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Όχι, θα του πάρει συνέντευξη, θα συνομιλήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δύο άνθρωποι. Καλά, ο ένας ήταν ο πατέρας του, ο άλλος ήταν σαν πατέρας του Κώστα Σκανδαλίδη, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Νομίζω ότι είναι από πιο ιστορικά στελέχη του Πασόκ ο Κώστας Σκανδαλίδης. Θα έχει ενδιαφέρον. Διήμερο το κάνει το Πασόκ. Χθες πήγανε στο πρώτο νεκροταφείο, ενσώματι νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο πολλά μέλη της κοινωνικής ομάδας, είδα ότι ήταν.
1: Και η Νάντια Γιαννακοπούλου και έδωσε τις
0: με το Αχ Ανδρέα. Όταν πέθανε ο Ανδρέας, η Νάντια πρέπει να ήταν 19 χρονών. 18-19 χρονών. Το θυμάται όμως, εντάξει, 18 χρονών, είμαστε πολιτικοποιημένοι εκεί τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό χρόνο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Σε λίγο, όχι τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας στο φίλο, μισό λεπτάκι, τα κόψαμε λίγο απότομα νωρίτερα. Καλημέρα στη Λίνα, λέει. Που λέει, χθες είχαμε λέει, ένα αγροτικό χωριό των Σερών που είναι όλοι σχεδόν απλήρωτο τον πρώην ΟΠΚΕΠΕ. Ήρθε η βουλευτή που είναι εμπλεγμένη με το σκάνδαλο. Ποια είναι η βουλευτή? Α, είναι η κυρία Ραμπατζή, έτσι. Σηκώνονταν άνθρωποι με σύλληγη να τη κάνουν χειραψία. Αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ. Χθες μια έβγαλε αποστόλη στην Ελληνοφρένεια. Έχετε γίνει στην Ελληνοφρένεια, γίνει Λίνα πελάτησα από ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και σε όλους τους υπόλοιπους τώρα δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Άννα, λέει παππού, αραγιάδες, λαός ψωροκόστενας για την Ελλάδα. Το λες αυτό, γιατί? Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G WiFi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερα στο cosmote.gr. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα.
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο. Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Hit. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα, αλλά έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Ένα μήνυμα εγώ και εσύ θα το πεις αυτό ή όχι.
1: Θα το πω. Θα δει το Twitter του Δημήτρη Κανελόπουλου.
0: Στην Ευσύν.
1: Στην Ευσύν. Είπα στον άντρα μου ότι θα χαρίσω τα ρούχα μου σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και μου λέει: αν χωράνε στα ρούχα σου, δεν πεινάνε. Η κηδεία του είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Λέει ο Παύλος, επειδή στην Αχαΐα βγαίνει ο Παπανδρέου ούτως ή άλλως, στελέχη του Πασόκ ψάχνουν αλλού για μια έδρα. Για την καρέκλα λοιπόν γίνονται όλα και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της Καλημάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως την έδρα εκείνη την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου, θα είναι ξανά υποψήφιος.
1: Θα βγάλει δύο το Πασόκ, δεν βγει πρώτο κόμμα. Τρεις.
0: Σιγά μου βγάλει και 6 ρε φίλε.
1: Τρεις θα βγάλει πρώτο κόμμα.
0: δεν το βλέπω για πρώτο κόμμα, γι' αυτό λέω. Δεύτερο κόμμα πώς βγάζει. Ένα δεν βγάζει.
1: Ένα
0: βγάζει. Άρα ο ένας ήταν ο Γιώργος
1: Παπανδρέου. Τι? Ναι, είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, και την έχει την έδρα έτσι κι αλλιώς. Άρα όποιος πάει εκεί, γι' αυτό και δεν πήγε νομίζω ο κύριος. Έλαντε που πάει στην Βόρειο Τομέα. Ο κύριος Μάτζος θα πήγαινε, αλλά δεν πήγε γιατί πάει, θα πάει στην Βόρειο Τομέα. Και εκεί θα είναι δύσκολο. Είναι η κυρία Αποστολάκη, βέβαια, η οποία δύσκολα παίζεται, αλλά λέμε το.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, το ίδιο. Σαν ένα Παπανδρέου.
1: Είναι περίπου λιγμένο. Κοίτα να δει. Το Πασόκ έχει προβλήματα με τις έδρες. Αν βγει τρίτο κόμμα. Ξέρω τι θα κάνει στην Αφαθηνό, για παράδειγμα.
0: Βγάζει,
1: ξέρω τι θα γίνει στην Ανατολική Αθήνα. Ανάλογα με τα ποσοστά.
0: Γιατί έχει χαμηλά ποσοστά στην Αττική.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, μην κάνουμε την κουβέντα.
1: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε ένα ενδιαφέρον θέμα του Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας για άλλη μια μέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον έχουμε ξεζουμίσει αυτή τη εβδομάδα. Καλημέρα, Προκόπη.
5: Καλημέρα σας.
0: Είναι, αφοράται ένα γραπτογραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που έβγαλε μια.
5: Πώς πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Η οποία λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν τιμές, λέει, έως και 20, περίπου 25%, 24,6%.
1: Στα ενίκια.
0: Ναι, αν λέει. Ένα σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμύριων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Συγγνώμη, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες.
1: 700.000 έλεγε η κυβέρνηση και μετά τους πήγε στους 200.
5: Ωραία, και εγώ δεν το ήξερα το νούμερο αυτό. Και εγώ δηλαδή εξεπλάγινα από τη μελέτη αυτή.
0: Ναι.
5: Πρώτον, δεν αφορά μόνο τις ενοικιάσεις κατοικιών, αλλά και τις τιμές
1: πόλης. Ναι, ναι, σωστό.
5: Λοιπόν, αφορά τα πάντα. Βέβαια, εδώ και εγώ, αυτό που ήξερα ήταν ότι ήταν περίπου 750.000 οι κενές κατοικίες.
0: Ναι.
5: Τώρα αυτό που έρχεται
1: από τις οποίες η κυβέρνηση λέει ότι οι κατοικήσιμες είναι 200-250.000, λέει τώρα.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Γιατί τώρα, τι εννοούμε αδρανείς κατοικίες? Γιατί και εγώ αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν να μισθωθούν. Έχουν τεράστια προβλήματα, είτε κτηματολογικά, είτε κληρονομικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία υπάρχουν 10 κληρονόμοι. Και στην περιφέρεια αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Έχουν ενεργειακά προβλήματα, είναι γενικώς σε πολύ κακή κατάσταση. Και με βάση τη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού, με στοιχεία που έχουν αντληθεί βέβαια από τη στατιστική υπηρεσία, οι κατοικίες αυτές ανέρχονται σε 1,81 εκατομμύρια και δεν είναι αυξανόμενες. Δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2025 αυξήθηκαν κατά 100.000.
1: 100.000 κατοικίες δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά κατοικήσιμες, αυτό λέμε.
5: 1,8 εκατομμύρια κατοικίες δεν είναι κατοικήσιμες, ένα νούμερο που διαρκώς αυξάνεται. Και αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ζητάει το Γραφείο Προϋπολογισμού πιο στοχευμένα μέτρα. Για παράδειγμα γυρνάει και λέει στις μακροχρόνιες μισθώσεις άλλαξε το φορολογικό πλαίσιο. Χαμήλωσε τους φορολογικούς συντελεστές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κερδίσεις και κάποια ακίνητα που βρίσκονται στη βραχυχρόνια να επανέλθουν στην μακροχρόνια γιατί θα έχουν το όφελος της μείωσης της φορολογίας.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν αφορά τα κατοίκητα.
5: Όχι, δεν αφορά.
1: Γιατί άμα ποιος δεν μειώσει το... τα κατοίκητα θα παραμείνουν.
5: Συμπληρωματικά το είπα αυτό για τις
1: μακροχρόνιες.
5: Αλλά αν μειωθεί η φορολογία στις μακροχρόνιες, πιθανόν κάποιοι να επενδύσουν περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το σπίτι τους για μίσθωση. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες έχουν πιο απλά προβλήματα. Τώρα αυτές που έχουν κληρονομικά, που οι κληρονόμοι βρίσκονται στο εξωτερικό και εκεί μπορεί να λάβει μέτρα. Μπορεί να τους αναγκάσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το σπίτι να είναι βιώσιμο ή να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογία για αυτά. Τα βλέπουμε στο εξωτερικό αυτά που γίνονται, άρα θα μπορούσαν να γίνουν και στην Ελλάδα. Επίσης να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα στις ανακαινήσεις. Να είναι πολύ πιο προσεκτικά, γιατί όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή έχεις μειώσεις για ανακαινήσεις κατοικιών που φαίνεται δεν υπαρκούν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Φαντάσου τώρα ένα διαμέρισμα τρίτου αγρόφου σε παλιές πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν ασανσέρ. Αυτομάτως για πολλούς βγαίνουν εκτός αγοράς αυτά τα ακίνητα. Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το νοικιάσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακίνητο και αν δεν έχει ασανσέρ και πόσο δε μάλλον εάν δεν μπορεί να μπει ασανσέρ εξωτερικό για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η κοινωνική, συμπληρωματικά λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού, να έχουμε την κοινωνική κατοικία. Δηλαδή το κράτος να πάει να δημιουργήσει νέες κατοικίες έτσι ώστε να περιοριστεί να περιοριστούν οι τιμές αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το μέτρο λέει συμπληρωματικά και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή και 10.000 κατοικίες να καταφέρει να βγάλει το κράτος, οι τιμές δεν θα πέσουν. Ναι. Εντάξει. Και επίσης να ρυθμιστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να καθιοριστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής. Δηλαδή να αυξηθεί η φορολογία σε όσους μισθώνουν τα ακίνητα μέσω στις πλατφόρμες τύπου Airbnb. Και ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται, που έχουν υψηλή ζήτηση, εκεί να έχουμε, και ακόμα, να έχουμε μεγαλύτερα τέλη, ημερήσια τέλη, έτσι ώστε να αποτραπεί η επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ή δυνατόν κάποιοι να επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια. Εφόσον γίνουν αυτά, το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι μπορούν να μειωθούν και οι τιμές ενοικίασης και οι τιμές πώλησης από 15 έως 25% ανάλογα με το πόσες κατοικίες θα πέσουν στην αγορά. Επίσης σημειώνει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα έχει, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ χαμηλό ρυθμό νέες οικονομικές δραστηριότητες. Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ μας, έναντι 5,5% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμίσω ότι πριν την κρίση, τώρα μιλάμε για τα χρόνια του 2008, που βέβαια ζούσαμε τη μεγάλη φούσκα των ακινήτων τότε, η οικονομική δραστηριότητα αποτελούσε το 10% του ΑΕΠ.
0: Ναι, και νομίζω ότι αν πάμε στο 70% και έχουμε στοιχεία, θα ήταν το 30% του ΑΕΠ. Γι' αυτό τώρα δεν έχει μείνει και να χτιστεί τίποτα, έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν περιοχές εκεί που μένω εγώ, ας πούμε, τι να χτιστεί παραπάνω. Δηλαδή, τα άχτιστα πια είναι απειροελάχιστα. Δεν, δεν έχει μείνει μέρος για χτίσιμο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν μπορούμε να δούμε ουρανό σε λίγο, για να είμαστε ειλικρινεί, σε πάρα πολλές γειτονιές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ακούω για αυτά τα μέτρα και τα ξανακούω και τα ξανακούω και τα ξανακούω τα τελευταία πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δεν βλέπω και φαντάζομαι και ο κόσμος θα έχει απελπιστεί πια. Για τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καραστιανού θα πούμε μόλις γυρίσουμε, γιατί είναι δύο από ό,τι φαίνεται. Εδώ διαβάζω τα παραπολιτικά στη Φίλη Τζόκερ. Ανάμεσα του είναι ο κ. Κοκοτσάκης. Ο κ. Κοκοτσάκης που υποστήριξε. Λοιπόν, είναι ο πτέρραρχος στην αποστρατεία ο κ. Αθανάσης Παπα-Νικολάου, ένας, και με υπέβαλε την παρέτησή του, λέει, στείλει Τζόκερ στα παραπολιτικά, και ο πραγματογνώμας της υπόθεσης των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Ήταν ο πραγματογνώμας, ο οποίος είχε υποστηρίξει τη θεωρία του ξυλολίου με πολύ, πολύ μεγάλη ένταση, ο κ. Κοκοτσάκης, και ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού, αποχωρεί και αυτός από το κόμμα. Λοιπόν, πάμε σε βάλε ένα τραγουδάκι να φύγουμε.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα.
0: Θα έχουμε
11: 2000 FM.
12: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
17: Έχω εκστασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε,
18: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια.

0: Και η οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένη ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτα.

0: υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
10: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
6: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας.
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
11: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 από τα 30 80 880 8978 και στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα ενίκια, κυρίως σπιτιών στην Αθήνα, που αφορά πολλούς γονείς, που πρόκειται το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να αναζητήσουν στέγη φοιτητική για τα παιδιά τους. Και εκεί ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο, ένας γολγοθάς πραγματικά, ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τους μισθούς σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται και τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πολύ δυσβάσταχτο επιπλέον οικονομικό κόστος που δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει μια οικογένεια. Γι' αυτό και κάποιοι φοιτητές επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Ένας μισθός, λέει σήμερα το NGR, δεν είναι αρκετός για να ζήσει κάποιος στην Αθήνα, αφού τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγαση σε μια δυσπρόσιτη πολυτέλεια. Το ενίκιο, σε συνδυασμό με τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, αποτελεί τη νέα εφιαλτική πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι αυξήσεις στις τιμές των μισθώσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το κόστος στέγασης απορροφά πλέον πάνω από το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανάμεσα στις πρωτεύουσες που βιώνουν αυτή τη δραματική πίεση, η Αθήνα, όπως προαναφέρθηκε, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο επιβαρημένων περιοχών. Σύμφωνα πάντα με τη Eurostat, το κόστος στέγασης συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινής ωφελίας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1 τέταρτο των δαπανών των νοικοκυριών με ποσοστό 23,6%. Η οικονομική πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη για τους ενοικιαστές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου οι τιμές ενοικίασης παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Τα στοιχεία της Eurostat, που καλύπτουν 40 πόλεις σε 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψηφίων και δυνάμει υποψήφιων χωρών, αποκαλύπτουν ότι μελών της EFTA και του Ηνωμένου Βασιλείου, αποκαλύπτουν ότι το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κυμαίνεται από 470 ευρώ στα Σκόπια έως 3.350 ευρώ στη Γενέβη, πόλη της Ευρώπης, που είναι όμως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα διαράκι. Γι' αυτό και όταν έρχονται εδώ οι ξένοι και αγοράζουν σπίτια, τα θεωρούν πολύ φθηνά, αλλά ακόμα και να ενοικιάσουν ένα τριάρι με 7 κατοστάρικα, τους φαίνεται ότι είναι τσάμπα, πραγματικά. Το ενίκιο, βέβαια, που είναι το ακριβότερο, είναι στο Λονδίνο, όπου εκεί τα μέσα ενίκια υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ. Δηλαδή, όσα και να πάρεις, αν 3.000 ευρώ είναι το ενίκιο, είναι μία ή άλλη που λένε κάποια έχει μεγάλους μισθούς, να πας, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Τα μέσα ενίκια ξεπερνούν επίσης τα 2.500 ευρώ στο Δουβλίνο, τη Στοκχόλμη και το Όσλο, που συγκαταλέγονται στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοικιαστές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού έχουμε φτάσει. Και πάμε τώρα στην Αθήνα. Στα 1.500 ευρώ το μέσο κόστος ενοικίου στην Αθήνα. Δηλαδή, αν αυτό μας το λέγανε 3 χρόνια πριν, θα γελούσαμε. Άνω λοιπόν των 2.000 ευρώ καταγράφονται επίσης τα μέσα ενίκια στην Κοπεχάγη, Λοξεμβούργο, Ρέκιαβικ, Χάγη, Βέρνη και Μόναχο. Και στο χαμηλότερο άκρο η Πρίστινα ακολουθεί από κοντά τα Σκόπια με 520 ευρώ, ενώ η Άγκυρα είναι η τρίτη φθηνότερη πόλη με 770 ευρώ ενίκιο. Αυτά τώρα είναι για ένα μέσο διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το οποίο μπορεί να είναι από 65 τετραγωνικά, γιατί είναι ανάλογα και το μέγεθος, 70-75, δεν μιλάμε για μεγάλα τριάρια τώρα των 90 τετραγωνικών. τεράστιο πρόβλημα και επίκαιρο. Και πάμε να δούμε τι λέγεται για το σενάριο των εκλογών νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο. Σήμερα το NGR αναφέρει ότι με το μυαλό στις εκλογές κινείται πια για τα καλά το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήδη οργανώνει μαζικές περιοδίες κυβερνητικών στελεχών σε περιοχές όπου το κυβερνών κόμμα πονάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ουσιαστικά κηρύξει κανονικά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί να αποφασίσει στο τέλος του καλοκαιριού αν οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όπως επισήμως δηλώνει, ή αν θα ρίξει τη ζαριά των εκλογών το φθινόπωρο, σενάριο που εξακολουθεί κανονικά να κρατάει στο τραπέζι. Κυβερνητικά στελέχη με καλή γνώση του κυβερνητικού παρασκηνίου σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός στα τέλη του Αυγούστου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για τον χρόνο των εκλογών και να πει εκεί την απόφασή του, όποια και αν είναι τελικά. Μάλιστα, κυκλώνουν τις 30 Αυγούστου ως την απότατη ημερομηνία μέχρι την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανακοινώσει τις αποφάσεις του και να πει αν θα πάει ή δεν θα πάει σε προώρες εκλογές. Από τις 15 Αυγούστου και μετά, λένε, θα συζητιέται πλέον μόνο το θέμα του χρόνου των εκλογών και δεν θα κρατιέται το πράγμα για πολύ ακόμη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες πληροφορίες του ΙΝ από το κυβερνητικό παρασκήνιο λένε ότι στην περίπτωση που τελικά ο Πρωθυπουργός επιλέξει το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο, εσχάτως έχει αρχίσει να ενισχύεται το σενάριο για κάλπες το Σεπτέμβριο έναντι του Οκτωβρίου. Το σκεπτικό αυτό, σύμφωνα με τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, λέει ότι εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης στο τέλος του καλοκαιριού καταλήξει στις κάλπες το φθινόπωρο, τότε θα του είναι δύσκολο να αφήνει το θέμα των εκλογών να σέρνεται για πολύ και θα πρέπει να τις τοποθετήσει όσο νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ, που παραμένει κομβική για τον Πρωθυπουργό, ως σταθμό στο δρόμο προς τις κάλπες θα του επιτρέπει ο σχεδιασμός του. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του Σεπτεμβρίου, ως πιθανή ημερομηνία εκλογών, έχει έντονα παίξει 27 Σεπτεμβρίου, ενώ εφόσον τελικά προκριθεί ο Οκτώβριος, ως πιθανή ημερομηνία έχει ακουστεί η 1η Οκτωβρίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το καλοκαίρι που έπεται. Ήδη έχουν αρχίσει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ξέρω κόσμο που μέλη φίλοι του ΠΑΣΟΚ που τους έχουν καλέσει και τους ρωτούν αν θέλουν να συμμετέχουν στις περιοδίες που θα γίνουν σε γειτονιές του νησιού, καθώς θα βγαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κάνουν την περατζάδα τους. Σαν εχθές, είναι 30 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από το θάνατο του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου, του Ανδρέα Παπανδρέου, 3 φορές πρωθυπουργός, κατάφερε να πάρει τις εκλογές, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά γενική ομολογία μια ηγετική μορφή, κάτι που δεν κατάφεραν οι επόμενοι να μπορέσουν να σταθούν τόσο στο ύψος και επάξια ενός ηγέτη σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και από την άλλη πλευρά ήταν ο Κώστας Καραμαλής, δηλαδή ηγετικές μορφές που πραγματικά, γιατί εκεί φαίνεται το πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα του ηγέτη, είναι να τον σέβεται και ο αντίπαλος. Αυτό το είχαν καταφέρει αυτοί οι δύο μεγάλοι άντρες. Λοιπόν,
1: Να σε βάλω σε σκέψεις. Τότε το μορφωτικό επίπεδο ήταν πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Α, ότι το μορφωτικό επίπεδο ήταν χαμηλότερο, ενώ τώρα θεωρείς ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι ανώτερο. Επειδή τελειώνει το πανεπιστήμιο, δεν θα συμφωνήσω. Μπορεί να ήταν άνθρωποι που είχαν τελειώσει το δημοτικό. Ήταν όμως άνθρωποι που μπορεί να είχαν τελειώσει ένα δημοτικό ή ένα εξατάξιο και ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Πραγματικά. Πάντως μιλάμε για ανθρώπους που κατάφεραν να φέρουν κάποιες αλλαγές στη χώρα μας. Ήταν βέβαια και άλλα τα δεδομένα μετά από ένα πόλεμο, μετά από μια δικτατορία, τα πρώτα βήματα ενός κόμματος πιο αριστερά πλην από το ΚΚΕ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 81 να απορροφά πάρα πολύ κόσμο από τις δεξαμενές του ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε, γιατί το 48% ήταν ένα ποσοστό που εντάξει, δεν υπάρχει. Εδώ λέμε το 41%. Και, είναι βέβαια και διαφορετικές οι συνθήκες που ο κάθε ηγέτης είναι στα πράγματα, είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα κλπ. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν οι ηγέτες αυτοί που έχουν φέρει μία μεταρρύθμιση, για μην ξεχνάμε τις συντάξεις των αντιστασιακών, το θέμα της διάβγειας αργότερα βέβαια, μιλάμε για το ΕΣΥ από τον αείμνηστο γεννηματά, μιλάμε για καινοτομίες που έγιναν, τα ολοήμερα σχολεία, τη σύνταξη στην αντιστασιακή, τη γυναίκα της αντίστασης, την πολύτεκνη μητέρα, στον ανασφάλιστα υπερηλικά. Μιλάμε δηλαδή για κάποιες καινοτομίες που σίγουρα επειδή έγιναν μαζικά άφησαν και ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Μπορεί να είναι και το μορφωτικό επίπεδο.
1: Μιλώ όμως για την ικανότητα του Παπανδρέου.
0: Ορίστε.
1: Μιλώ για την ικανότητα.
0: Ναι, του λεωπλάνου κλπ. Άσχετα με τους τι μπορεί να του χρεώσει ένας πολιτικός αντίπαλος, είτε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μιλάμε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει διαφανεί ότι δεν υπάρχουν εκείνοι οι ηγέτες που εμπνέουν τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, ήθελα να πω. Άρα αυτό κάτι λέει. Σίγουρα μπορεί να είναι, να το αναλύσουμε, μπορεί να είναι το ότι ο κόσμος πια έχει πιστεί ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή παλιά ο κόσμος ήταν κομματικοποιημένος, δηλαδή υπήρχε το δίπολο, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν υπάρχει στο βαθμό εκείνης της εποχής, αφού βλέπουμε ότι εύκολα και τα στελέχη, πρώην υπουργοί, μετακινούνται. Δηλαδή αν μας έλεγε κάποιος πριν από 10 χρόνια, 15, ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί που είναι σήμερα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προέρχονται και διατέλεσαν υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούσαμε καν να το πιστέψουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι όπως γενικώ στην πολιτική. Δεν υπάρχουν ούτε συμμαχίες που κρατάνε αιώνια, ούτε και έχθρες. Είναι ανάλογα τα δεδομένα εκείνης της στιγμής και τα στοιχεία. Πάντως έχει φανεί ότι η αριστερά, την κέντρο αριστερά, να το πω πιο σωστά, δεν μπόρεσε να την εμπνεύσει κάποιος μέχρι σήμερα, πλην του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Και φαίνεται ότι και σήμερα κάποιοι που μόλις έκανε την ανακοίνωση του κόμματός του, βλέπουμε να τον φέρνει στη δεύτερη θέση, από το πουθενά. Με κάποιες κινήσεις που είχε κάνει, που κάποιοι του χρεώνουν και τη διάλυση της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και για να μην παρεξηγηθώ, του συνασπισμού να το πούμε. Γιατί σύμφωνα με το ΚΚΕ η αριστερά εκπροσωπείται μόνο από το συγκεκριμένο κόμμα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειψη ηγετών και γενικότερα και σε όλη την Ευρώπη. Αν τους δεις έναν-έναν, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα και το μορφωτικό επίπεδο είναι κάτι που παίζει ρόλο, αλλά μην νομίζουμε ότι σήμερα επειδή κάποιος τελειώνει ένα πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μία μόρφωση, ανήκει σε ένα πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γιατί δυστυχώς, και το λένε οι καθηγητές πανεπιστημίων, ότι ένας που είχε τελειώσει το 80 ένα εξατάξιο γυμνάσιο, το 80 ήταν το Λύκειο, το 70, μπορεί να έχει περισσότερες γνώσεις από κάποιον που σήμερα έχει τελειώσει και μία σχολή πανεπιστημιακή, που μπορεί η εισαγωγή της πλέον να είναι και με 10.000, έτσι, με 9.000, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτή την διαπεριφοράς συνεδρίαση. Καθώς έχουμε το θέμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαβάσαμε χθες τις προτάσεις και τις ενστάσεις που υπάρχουν από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, αλλά έχουν καταγραφεί ως αποτέλεσμα συζήτησης και διαβουλεύσεων μεταξύ μηχανικών του Δήμου, δηλαδή των τεχνικών υπηρεσιών, και μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου. Άρα λοιπόν είναι οι προτάσεις αυτές που, στις οποίες έχουν καταλήξει μετά από την ανάγνωση του σχετικού αυτού χωροταξικού, που είναι σε διαβούλευση μέχρι σήμερα, από ό,τι καταλάβαμε. Μας έλεγε χθες ο κύριος Ωρέας Κακλαμάνης, ότι πρόεδρος του ΤΕ, μπορεί να είναι και μέχρι τις 26. Τέλος πάντων, μία-δύο μέρες δεν παίζει ρόλο. Έχουν όμως διαμορφωθεί από τους ειδικούς, από αυτούς δηλαδή που μπορούν να έχουν άποψη, πέραν των απλών πολιτών, που εντάξει, κάνουμε τώρα μία ανάγνωση και λέμε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα ο καθήλυν αρμόδιος είναι ένα όργανο όπως το ΤΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ή Τεχνικές Υπηρεσίες, ή Μηχανικοί. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, είμαστε έτοιμοι, ωραία, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηκωνσταντή, για να δούμε λίγο τι έγινε με αυτή τη συνεδρίαση διαπεριφοράς, για την οποία υπήρξαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση, τόσο από την αξιωματική όσο και από τη Μίζωνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηκωνσταντή.
2: Από τη Μίζωνα, από την Ελλάσσονα.
0: Από την Ελλάσσονα, ναι.
2: Ναι.
0: Λαϊκή συσπήρωση.
2: Στην Ελλάσσονα δεν έχω δει από ποια παράταξη εννοείται.
0: Είναι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, έχει βγει δελτίο τύπου.
2: Δελτίο τύπου. Mm-hmm. Ναι, δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει πάει σαν ψηφοφορία. Τέλος πάντων. Ωραία. Όσον αφορά το περιεχόμενο εννοείται, την ουσία.
0: Ναι, ότι θα έπρεπε να υπάρχει, όπως και στην περίπτωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συνεδρίαση έκτακτη και όχι να υπάρξει διαπεριφοράς ψήφιση ενός τόσο σημαντικού θέματος όπως αναφέρουν.
2: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, βομβαρδιζόμαστε κυριολεκτικά από, πώς θα το πω, διαβουλεύσεις οι οποίες μας αφορούν, χώρα ταξικό, ανεμογεννήτριες, τουριστικό χώρο ταξικό, κώδικας αυτοδιοίκησης τοπικής, καινούριος, ο οποίος θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα είτε την Παρασκευή που μας έρχεται σε 48 ώρες, είτε τη Δευτέρα, γιατί πρέπει να βγουν και οι σχετικές εγκύκλοι και ανακοινώσεις για τις διμερεσίες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί για το διάστημα με την προηγούμενη εγκύκλιο μείω ως 7. Mm-hmm. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος, διότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πίεση φοβερή, όταν ακούτε τόσο μεγάλα νομοθετήματα που πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε καταφέρει να έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις, πολύ τεκμηριωμένες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και σε διαπεριφορά συμβούλια αλλά και διαζώσεις. Και δεν έχουμε χάσει καμία προθεσμία. Να λάβετε δε υπόψη ότι εν πάση περιπτώσει και οι διαβουλεύσεις άτυπα, όπως είπατε, μπορεί να συνεχίζονται και μία-δύο μέρες. Αν δε σαν πρόεδρος είχα καταφέρει να κάνω συμβούλια όσες φορές μου το ζήτησαν το τελευταίο μήνα, δεν θα έπρεπε να έχουμε φύγει από την αίθουσα. Αν προσθέσετε και το θέμα των 300 μεταναστών που ήρθαν με το πλοίο, mm-hmm, και που έχει και εκεί ζητηθεί έκτακτο συμβούλιο. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι από τη μια την σοβαρότητα των θεμάτων, αλλά υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες και εγγενείς δυσκολίες. Και δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό, το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί. Εδώ βλέπετε ότι η συμφωνία Αμερικής-Ιράν έγινε με ηλεκτρονικούς τρόπους και πέσαν και οι υπογραφές. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε μια σύσκεψη, δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε διαπεριφοράς με προτάσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με ανταλλαγή εγγράφων, απόψεων και κειμένων που θα σταλούν επάνω ως διαβούλευση, αλλά πρέπει πάντοτε να υπάρχει διαζώσιμη συνεδρίαση. Έχει προβλεφθεί για αυτόν τον λόγο, για έκτακτες περιπτώσεις, για δύσκολες περιπτώσεις, για γρήγορες περιπτώσεις και η διαπεριφοράς. Και στο τέλος Εδώ τα λέμε, δεν θάθηκε και ο κόσμος. Μπορεί να το ξαναφέρουν, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, μπορούμε να το ξαναδούμε. Αλλά σημασία έχει η ουσία και το περιεχόμενο. Διότι την περασμένη φορά υπήρχε ολόκληρη ιστορία για το αν θα γίνει και πώς το αργήσαμε για το χωροταξικό, για τον τουρισμό. Όταν όμως φτάσαμε να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις, υπήρχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και μια έκθεση ιδεών, πόνιμα μεν, αλλά έκθεση ιδεών της αντιπολίτευσης, που δεν έμπαινε στη λογική του πόσα τετραγωνικά ζητάω, τι αποστάσεις, τι μέτρα, τι έβαζε γενικά. Εκεί που πάμε να χτίσουμε πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πρέπει να υπάρχει νερό, πρέπει να προσέξουμε να μην μπει πυρκαγιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλό πόνημα, έχει λάβει ορισμένους παράγοντες, αλλά είναι αόριστο και γενικόλογο. Η ουσία δεν είναι λοιπόν μόνο το διαδικαστικό πώς θα το πούμε, αλλά και το τι θα πούμε. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ανταποκριθήκαμε στην υποχρέωση και κλείνω και με ένα τελευταίο. Για να είμαστε και να πατάμε και στη γη δηλαδή. Πιστεύει κανένας ότι εάν μια κυβέρνηση έχει πάρει κάποιες αποφάσεις συγκεκριμένες που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, εύκολα θα μπορέσει να την αλλάξει το Δημοτικό μας Συμβούλιο?
0: Αυτό δεν το ξέρει κανείς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσετε να
2: αλλάξετε. Ωραία, προσπαθούμε. Στέλνουμε λοιπόν κείμενα πολύ εμπεριστατωμένα, πολύ αναλυτικά και πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου, τα οποία αποτυπώνουν ποια είναι η βούληση. Δηλαδή εξαντλούμαστε στο διαδικαστικό και δεν έχουμε την ουσία. Αφήστε το διαδικαστικό τώρα.
0: Εγώ δεν θα μπω καν στο διαδικαστικό, γιατί
2: κοιτάξτε, είναι η πέμπτη φορά που ως πρόεδρος το ακούω, το διαδικαστικό, επί της διαδικασίας και επί της διαδικασίας. Αφήστε τη διαδικασία. Έχετε κάτι να πείτε, στείλτε το, να το διαβάσουμε. Εάν προκύψει, εδώ είμαστε. Αν προκύψει να το κάνουμε ανάλυση και να το συζητήσουμε έτσι περαιτέρω, μπορούμε να το κάνουμε και εκτός ημερησίας, μπορούμε να το κάνουμε και σαν ενημέρωση, μπορούμε να το κάνουμε και αργότερα. Δεν είναι δηλαδή ότι, αλλά οι χρόνοι πιέζουν. Όταν σου λέει ότι πρέπει σε 20 μέρες ή ένα μήνα ή 15 μέρες να έχεις ολοκληρώσει διαβούλευση, σας είπα για 4-5 τεράστια νομοθετήματα.
0: Τα οποία ήρθαν όλα μαζί, η αλήθεια είναι, και υπάρχει και συγκεκριμένος λόγος, γιατί το ένα έχει άμεση συνάρτηση με το άλλο.
2: Ακούστε κύριε Τρυπόδη, είμαι σε μια ομαδική στο Viber που είναι τώρα και της μόδας, με όλους τους προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, να μην σας πω, αν μπορούσα να εκτυπώσω, να μην σας πω το αλαλούμ που επικρατεί ως προς το ποιος θα κάνει την πρόσκληση για να γίνουν οι διμερεσίες, δηλαδή η εκλογή ή η επανεκλογή Προεδρίων Δημοτικών Συμβουλίων και μελών Δημοτικών Επιτροπών, λόγω του γεγονότος ότι στον παλιό νόμο την πρόσκληση την κάνει ο πλειοψηφίσας σε σταυρούς της παράταξης που έχει εκλεγεί, που έχει λάβει την εξουσία, να το πω έτσι, Δημοτική Αρχή, mm-hmm. και τις καινούργιες διάταξεις, ότι την πρόσκληση την κάνουν, αυτή που θα ψηφιστεί δηλαδή εντός 2 ημερών, ότι την πρόσκληση την κάνουν οι πρόεδροι που είναι αυτή τη στιγμή απερχόμενοι εντός εισαγωγικών. Και έχει γίνει το μαλευράσι. Και δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν οι προσκλήσεις που έχουν βγει ήδη, όπως η Χίος ας πούμε. Η Χίος έχει κάνει λοιπόν την πρόσκληση με βάση το παλιό καθεστώς. Δηλαδή έβαλαν τον πρώτο σε σταυρούς σύμβουλο της παράτακτης που είναι αρχή, δημοτική αρχή, και έκανε την πρόσκληση. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Και δεν ξέρω αν πρέπει να την κάνω εγώ σαν πρόεδρος ή να πρέπει να την κάνει ο κ. Καραμινάς ως πλειοψηφίζα σύμβουλος. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Όχι. Τι να κάνουμε, έτσι σε αυτό το κράτος ζούμε με αυτό το νομοθετικό παραγόμενο έργο. Mm-hmm. Που δεν είναι τωρινό δηλαδή. Αυτό είναι, εγώ σας το λέω σαν δικηγόρος, όχι σαν πολιτευτής ή πολιτευόμενος ή οτιδήποτε. Αυτό είναι παθογένεια του ελληνικού κράτους τα τελευταία 60 χρόνια. Έτσι. Και δεν μπορεί να φτιάξει, δυστυχώς, με όλες τις κυβερνήσεις. Όποιος και πέρασε, αυτό δεν μπορεί να το φτιάξει. Να φτιάξει στην ώρα του ένα νομοσχέδιο, να το δούμε στην ώρα του με την ησυχία μας, να ξέρουμε ότι είναι καλό, να γίνει σωστά η διαβούλευση, να υπάρξει ο αρκετός χρόνος, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα των ανεμογεννητριών, Πρόεδροι συλλόγων μου στέλνουν εδώ ένα μήνυμα που ενδιαφέρονται, λέει, για το θέμα. Θα μπορούν κάπου να καταθέσουν προτάσεις τους, υποθέτω, εδώ που ήταν ανοιχτή διαβούλευση. Τώρα τελειώνει.
2: Κοιτάξτε, μπορούν, εγώ σας λέω ότι άτυπα, το είδα και στην άλλη, και στο χωροταξικό των ξενοδοχειακών, το οποίο παρεπιπτόντως δεν έγινε με διαβούλευση, άλλο και αυτό. Εκεί στο χωροταξικό αυτό δεν έγινε με διαβούλευση δημόσια, έγινε με αποστολή emails. Δηλαδή εκεί δεν σου λέγανε κάνε διαβούλευση με τον κλασικό τρόπο να μπαίνει σε μια πλατφόρμα για να κάνει παρατηρήσεις όποιος θέλει, αλλά συγκεντρωτικά να στέλνεις κάποια mail στο Υπουργείο από όποιοι τάχαν και αν τάχαν. Και όποιοι παρενέβησαν και με όποιο τρόπο παρενέβησαν. Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, μπορούν. Μπορούν να τα στείλουν, μπορούν να τα προωθήσουν και στο email του Δήμου και θα βρούμε εμείς τρόπο να το στείλουμε. Έστω και μια μέρα εκ πρόθεσμα και δύο, δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ότι δεν λαμβάνει υπόψη, αν είναι κάτι σημαντικό και, πώς να το πω τώρα, που αξίζει της προσοχής μας.
0: Ή κάτι που δεν έχετε εσείς προσθέσει ή επισημάνει, παρεπιπτόντως, λέμε.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Δεν φαντάζομαι ότι ένα Υπουργείο θα πει ότι επειδή μου το στείλατε 25 Ιουνίου 10 το πρωί και όχι 24 Ιουνίου 3 το μεσημέρι, αν έχει κάποιο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να το επισημάνουμε και να το αξιολογήσουμε, δεν θα το αξιολογήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιοι...
2: Έχουμε εμείς τον Dean Vaughan, στείλουν σαν email υπόψη του Γενικού Γραμματέα ενδεχομένως του κ. Βασιλιά. Νομίζω ότι άμεσα ο άνθρωπος θα το δει και θα ενημερώσει.
0: Ωραία. Να ρωτήσω, στην διαπεριφοράς έχουμε αποτελέσματα, ποιοι ψήφισαν, ποιοι καταψήφισαν, ποιοι δήλωσαν...
2: Στη διαπεριφορά δεν έχει καταψήφιση, έχει ψήφιση.
0: Δηλαδή ποιοι απήχαν, να το πω.
2: Όχι, 15. Εγώ από ό,τι τώρα, κοιτάξτε, ήταν τελειώνει και 10, πήρατε και 10 και 20, αλλά η πληροφορία που είχα στα γρήγορα ήταν ότι έχει ψηφιστεί από όλους τους... της δημοκρατίας, τους 14. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι 15 ή 16, θα το δω. Αλλά πάντως έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Άρα λοιπόν θα σταλεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο αυτές οι προτάσεις, το είπα και νωρίτερα, μας το είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, συντάχθηκαν μετά από διαβούλευση. Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι και ξέρουν πού πρέπει να επισημάνουν τα κακοσκήμενα, τι πρέπει να αλλάξει κλπ. Γιατί σίγουρα ένας νομικός ή ένας δημοσιογράφος που να μην το ξέρει αυτό το θέμα όσο το ξέρει ένας μηχανικός, κακά τα ψέματα.
2: Σωστό. Αν και σας λέω, οι παρατηρήσεις που είδες αυτό το σχέδιο προτάσεων, το οποίο εγκρίθηκε έστω κατά πλειοψηφία και θα αποσταλεί, και σας ξαναλέω, δεν αποκλεί κανένας να στείλει κι άλλος, και ως παράταξη μπορεί να στείλεις και ως σύμβουλος μπορεί να στείλεις και ως πολίτης μπορεί να στείλεις και ως μηχανικός και οτιδήποτε και ως ενδιαφερόμενος. Έχει αυτά τα οποία είναι πραγματικά τα πιο σημαντικά, δηλαδή τα τετραγωνικά που πρέπει να έχει ένας τόπος για να δεχθεί ανεμογεννήτριες, τα ύψη στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και η επιβάρυνση που μπορεί να υφίσταται το οικοσύστημα λόγω της διάνοιξης δρόμων βαρέους τύπου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυρίαρχα. Δηλαδή η καταστροφή στο περιβάλλον είναι και η αισθητική, και αυτό λέει και κάτω από 300, δηλαδή η καρία, ας πούμε, απεκλείστηκε των πραγμάτων από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, ακριβώς λόγω του μεγέθους.
0: Ναι, και όπως και η φούρνη. Αλλά εμείς ζητάμε να συμπεριληφθεί και η Σάμος, δηλαδή ακριβώς, να αυξηθεί το
2: εμάς
0: όριο.
2: Τώρα, εμείς είμαστε πάνω από 300 τετραγωνικά.
0: 427, πόσο είμαστε.
2: 467.
0: 67, μάλιστα. Ναι. Από ό,τι βέβαια είχα μιλήσει τώρα, επειδή λέμε για τα χωροταξικά, του τουρισμού και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, είχε δηλώσει ότι καλύπτει, είναι δηλαδή ένα πολύ καλό σχέδιο αυτό που έχει σταλεί, παρατηρήσεις και όλα αυτά για το νησί της Σάμου.
2: Ναι, θέλω να το πω και αυτό, ότι παρόλο που η αντιπολίτευση σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα, κυρίως η παράταξη της Ανάσας σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα με το χωροταξικό του τουρισμού, εν τούτης τελικώς και από το ΤΕΕ και οι μηχανικοί που δόξα τω Θεώ έχουμε κάποιους μέσα στο Συμβούλιο, και ο κόσμος, αλλά και κυρίως η ξενοδοχή και το επιμελητήριο, και όχι μόνο στη ΣΑΜ από ό,τι ξέρω, δεν θορυβήθηκαν. Αντίθετα, το θεωρούν ότι είναι σε πολύ γενικές γραμμές καλό. Εγώ τώρα δεν παίρνω απόλυτα θέση, γιατί δεν είμαι ξενοδόχος, δεν είναι το επάγγελμα μου τουρισμός, αλλά δεν άκουσα δηλαδή, ξέρετε, μεγάλες διαμαρτυρίες. Το αντίθετο, επένους άκουσα. Mm-hmm. Εκεί που εγώ εικάζω ότι είναι σημαντικότερο και θα προκύψουν μεγαλύτερες διαμαρτυρίες, είναι στο υπόλοιπο που έχει να κάνει με την εκτός σχεδίου δόμησης. Εκεί εστιάζεται το παιχνίδι, δηλαδή πού, στην απλή ιδιοκτησία του απλού, του καθημερινού πολίτη, έτσι, του όχι πλούσιου, αυτού ο οποίος πληρονόμησε, αποδέχτηκε, αγόρασε ένα εκτός σχεδίου κτήμα 4, 5, 3, 8 στρεμάτων, σε λογικά πλαίσια δηλαδή, γιατί και η ιδιοκτησία και στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά δεν είναι μεγάλη σε έκταση. Όπου βλέπει να έχει παγώσει η δόμηση, κυρίως λόγω της μη αναγνώρισης δρόμων.
0: Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είχε δοθεί σε εξωτερικό συνεργάτη για το Δήμο Ανατολικής ΣΑΜ, από ό,τι γνωρίζω.
2: Όχι, δεν είναι εξωτερικό συνεργάτη. Είναι υποχρεωτικά, μας ήρθε από πάνω. Είναι μια εταιρεία.
0: Που αναλαμβάνει.
2: Είναι μια εταιρεία ερατοστέγης, η οποία το έχει κάνει για πολλούς. Από ό,τι έμαθα χθες. Χθες το ρώτησα, γιατί ξέρετε, με ρωτάει και κόσμος σαν δικηγόρο, δηλαδή τι κάνω εδώ, να το πουλήσω, να μην το πουλήσω. Λοιπόν, χθες που ρώτησε την κυρία Γιωβάνη, μου είπε ότι ο Ερατοσθένης θα έχει ήδη καταθέσει τα πορίσματα για το ποιοι δρόμοι στη Σάμο μπορούν να αναγνωριστούν να θεωρηθούν ως αναγνωρισμένοι δημοτικοί δρόμοι. Αλλά
0: ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Το σχετικό μου ΣΠΕΚ ή το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη, ας πούμε, αναγνώριση, ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση, εγώ δεν το έχω δει. Ούτε έχω πληροφορία τι πώς θα γίνει. Μια πληροφορία μόνο δημοσιογραφική έχω από την Καθημερινή που τη διάβασα, ότι τελικά εν ώψη αντιδράσεων και προβλημάτων και ίσως και του θανάτου του Ταγαρά και όλα αυτά, ότι δεν θα τολμήσουν στο νέο κώδικα τον πολεοδομικό να θίξουν τα δύσκολα θέματα, θα είναι απλώς μια κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων για πιο καλή χρήση, πιο εύχριστη, ας πούμε, αξιοποίηση. Αλλά δεν θα είναι τελικά, ίσως, που δεν είναι και καλό αναγκαία, αλλά δεν θα θίχτει τελικά και το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, που αυτό πράγματι χρειάζεται διαδικαστικά, ναι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, είχαμε κάνει ήδη μία, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεννόηση πολιτών, φορέων, συλλόγων, συμβούλων, οτιδήποτε.
0: Και ο θάνατος του Ταγαρά, όλο ξεχνάω το μικρό όνομα, νομίζω Νίκος Ταγαράς. Και η παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του Ευθύμη, ναι, που ήταν σε ένα πολύ σημαντικό πόστο ως προς το και το προεδρικό διάταγμα του 25 κλπ. Εδώ θα έπρεπε η κυβέρνηση όλα αυτά πριν να καταλήξει στο τι, ποιος, γιατί εμπλέκονται κλπ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, να τα αναθεωρήσει λίγο ή να τα επανεξετάσει. Διότι η αντίδραση τουλάχιστον για το προεδρικό διάταγμα του 25 είναι τεράστια. Πλήττει όλη την Ελλάδα και απομειώνει περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
2: Με συγχωρείτε, θα το πω έτσι πολύ ομά. Ναι. Λέει και ανοησίες. Ιδίως όταν. Ναι. Και θα σας πω δύο ανοησίες. Η μία είναι να μην μπορείς να κάνεις επέκταση του οικισμού, γιατί τα όρια του νομάρχη ήταν παράνομα. Άρα δηλαδή σου λέει ότι, και το βλέπω σε αεροφωτογραφίες, άρα δηλαδή τι λέει, αν δεν είχαν γίνει παράνομες επεκτάσεις του οικισμού, δεν μπορώ να τις λάβω υπόψη μου. Αλλά αν έχουν γίνει παράνομες, ενδεχομένως να λάβω το περίγραμμα. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο έρχεται και λέει ότι θέλω αναγνωρισμένο δρόμο 4 μέτρων, όταν οι πρώτοι 23 αναγνωρίσεις ήταν σε ένα, τότε λέγανε τα έμφορτα ζώα, δεν ξεπερνούσαν τα 2 με 2,5 μέτρα.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει τώρα. Αν δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας και η κυβέρνηση και τα προεδρικά διατάγματα και όποιος τα κάνει τα εκπονεί θεωρεί ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα μέσα σε μια μέρα, κάνει λάθος. Απλά πράγματα.
0: Έτσι είναι. Όλα
2: αλλά
0: αυτά...
2: είμαστε εμείς, ναι, να το πούμε από τη μικρή Σάμμο, έτσι, και από το μικρό δημοτικό μας συμβούλιο. Ποιος μας ακούει ίσως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς παράγια. Δηλαδή, το να ζητάς τα αδύνατα είναι παράγια, είναι τρέλα. Και εγώ στο θέμα του σχεδιασμού του προταξικού και στα εκτός σχεδίου, και παρά τις όποιες πολιτικές μου θέσεις και καταβολές που δεν τις απαρνούμε, είμαι κάθετα αντίθετος. Θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη.
0: Και η πλειοψηφία το θεωρεί αυτό. Μακάρι να εισακουστεί αυτή η αντίδραση εν όψη και εκλογών, είτε το φθινόπωρο του 26, είτε την άνοιξη ή το χειμώνα του 27, θα πρέπει να το επανεξετάσουν σίγουρα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσης είναι στις 29 του μήνα, όπου θα τεθεί και το θέμα της μεταφοράς των μεταναστών και κατά πόσο...
2: Τρία συμβούλια έχουμε, 29, 30
0: 31.
2: Και 1. Τρία συνεχόμενα.
0: Σε αυτό το κτίριο, έτσι, ή έχετε μετακομίσει?
2: Έχουμε μετακινηθεί.
0: Ορίστε. Έχετε.
2: Θα γίνει στο καινούριο.
0: Στο καινούριο, στο καινούριο. Ωραία, ωραία, ωραία. Να το δώσουμε και αυτό σαν πληροφορία στον κόσμο.
2: Πολύ σημαντική είδηση.
0: Βέβαια, επιτέλους...
2: Απεμπλέκεται ακίνητο το οποίο θεωρούνταν παράνομα καταληφθένα από εμάς, mm-hmm, διότι ανοίξει το κληροδότημα, μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι εκεί το Συμβούλιο. 15-20 έχω χάσει.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον.
2: Ωραία.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, εμείς το καταφέραμε. Το καταφέραμε παρά τις διαμαρτυρίες. Για να γίνει όμως αυτό... Ήταν απαραίτητο για να νομοποιηθούμε, για να μην πηγαίνουμε κατηγορούμενοι και για να έχουμε και αυξημένα έσοδα, διότι αυτό θα νοικιαστεί τώρα. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και με κάποιους μεμονωμένους, οι οποίοι λέγανε ότι όχι, εκεί έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πάμε σε ένα κτίριο, το οποίο έφτιαξε και το ασανσέρ του, έχει και πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει και ειδικές τουαλέτες για αυτά τα άτομα. Και σαφώς είναι πολύ καλύτερο. Βεβαίως η αίθουσα δεν είναι η τέλεια αίθουσα, αλλά είναι μια μεγάλη ευρύπορη αίθουσα που μπορεί να μας ικανοποιήσει.
0: Πολύ καλό αυτό, αλλά ξέρετε τώρα μου δίνετε την πάσα, γιατί και εγώ ακούω πολλά από συζητήσεις με τον κόσμο που κινούμαστε εδώ. Είμαστε όλοι, εδώ κυκλοφορούμε, πολύ μικρό το νησί, γνωριζόμαστε εξάλλου ο ένας με τον άλλον, ότι ο κόσμος όταν του χαλάς τα ίσα του που λένε, δυσανασχετεί. Και να δείτε ότι στις επόμενες εκλογές ίσως τα άτομα που θέλησαν να βάλουν κάποια τάξη και να σπάσουν αυγά, να το πληρώσουν, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι θέλει, να μην τον ενοχλείς, να του χτυπάς τις πλάτες και ευχαριστιέται, αλλά μετά παραπονιέται ότι αυτοί που μας διοικούν δεν είναι καλοί. Αυτοί που μας διοικούν είναι αυτοί που ψηφίζουμε κάθε φορά. Άρα εδώ τελειώνει η κουβέντα.
2: Εντάξει, έχει ακουστεί και αυτό, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί να γίνει και το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος, όταν κάνει ταμείο, γιατί περί ταμείου πρόκειται, θα αφήσει τα μικρά και τις όποιες μικρές πικρίες στεναχώριες και θα δει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα για μένα που είμαστε στη μέση είναι θετικότατη. Μπορεί να μην είναι τέλεια και άρτια και άριστη, αλλά είναι θετικότατη. Εγώ θεωρώ ότι, και να πω και αυτό και κλείνω, να μην, δεν ξέρω αν τρώω το χρόνο σας. Ακούστε, όσο περισσότερη γκρίνια υπάρχει, δείχνει πόσο περισσότερα προβλήματα στο διάβα του χρόνου έμειναν άλυτα. Και το να θέλει ο κόσμος, και καλώς το θέλει, να λυθούν, δεν σημαίνει ότι είναι εφικτό να γίνει. Ότι είναι δυνατό να το πραγματοποιήσουμε. Αλλά ξαναλέω, γιατί υπάρχουν τόσα θέματα? Δηλαδή έρχονται και λένε, παραφωνάζει ο κόσμος, «Α, σάπισαν οι στήλοι και πρέπει να τους αλλάξετε». Μάλιστα. Ναι, αλλά αφέθηκαν να σαπίσουν 20 χρόνια και δεν έγινε έγκαιρη η αντικατάσταση. Οι παιδικές καρές δεν έχουν άδεια. Μα ναι, μα αφέθηκαν 20 χρόνια να μην έχουν άδεια. Η πυροπροστασία στα κτίρια δεν υπάρχει. Μα αφέθηκε επί σειρά δεκαετιών να μην υπάρχει πυροπροστασία. Μα το ειδικό σχολείο είναι ακατάλληλο. Ναι, αλλά το βάλαμε πριν 30 χρόνια εκεί. Ενχορδής και οργάνης και δεν μίλησε κανένα. Η γάμου τη φτιάχνουμε, μα γιατί αφέθηκε και έγινε αυτό το χάλι? Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες. Ναι, μα γιατί δεν έπεσε άσφαλτος 15 χρόνια? Καταλάβατε. Και βέβαια μετά από 2-2,5 χρόνια όταν είσαι στην εξουσία, όσο περνάει ο καιρός, χάνεται αυτό σαν δικαιολογία. Τι έκαναν οι προηγούμενοι. Το αναγνωρίζω. Γιατί και η μνήμη είναι κοντή. Αλλά υπάρχει και ένας πρακτικός αντίκτυπος, έτσι. Αυτός είναι ο Δήμος με περιορισμένο προϋπολογισμό, με περιορισμένο προσωπικό και με πολλές φορές κακόπιστες αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηκωνσταντή.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια.
0: Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, σίγουρα. Είναι πολύ μεγάλη γκρίνια του κόσμου για πράγματα που όντως χρονίζουν, αλλά κάθε φορά αυτός που θα τα ακούσει είναι ο νυν. Είτε νυν αντιπεριφερειάρχης, είτε νυν βουλευτής, είτε νυν δήμαρχος. Έτσι γίνεται. Άσχετα αν κάποια πράγματα είχαν αφαιθεί στη μοίρα τους, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 20 έγινε ένας μεγάλος σεισμός και ασχολήθηκαν οι υπηρεσίες με το μεγάλο αυτό σεισμό. Τώρα λοιπόν, μετά που ήταν και ο COVID, είχαμε κλεισμό. Τώρα λοιπόν που καλούνται να κάνουν κάποια πράγματα, ζορίζει. Βέβαια πάντα το θέμα είναι, γιατί έτσι μιας και τα λέμε, ας τα πούμε και όλα, ότι υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που εργάζονται στους δήμους και στις υπηρεσίες. Το θέμα είναι πάντα βέβαια και η δουλειά που βγαίνει. Γιατί πολλές φορές δεν τηρούνται και ωράρια, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ποτέ δεν μπορεί να επιβληθεί κάποιος, είτε είναι περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος, διότι σου λέει η πολιτική, οι αιρετοί φεύγουν, εμείς μένουμε και προκύπτουν και κάποια προβλήματα, σίγουρα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, να πούμε ότι πέρασαν αυτές οι προτάσεις που κατά γενική ομολογία η ένσταση δεν υπάρχει στις προτάσεις και στις ενστάσεις επί του χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Κάποια συμπληρώματα μπορούν να μπουν. Είναι γιατί για ένα τέτοιο θέμα δεν έγινε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, να πούμε ότι στις συνεδριάσεις μιλούν οι επικεφαλείς τις περισσότερες φορές, όσα έχω παρακολουθήσει. Τον τελευταίο καιρό πρέπει να πω ότι δεν πάω. Γιατί πολλές φορές απογοητεύομαι, μιλάνε 2, 3, 4, ο ένας πάνω στον άλλον, οι περισσότεροι δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούν και κάτι, οπότε καλά λέει εδώ ο κύριος Χατζηκωνσταντής, θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες ενστάσεις γραπτός για κάποια θέματα. Τέλος πάντων, απ' την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση, η Ελλάσσον αντιπολίτευση, δηλαδή η ΑΝΑΣΑ και η Λαϊκή Συσπήρωση, δηλώνουν ότι θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα. Ίσως να έπρεπε και πριν μια εβδομάδα, αν είχαν το χρόνο, να γινόταν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτακτο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβα.

0: υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Σαν σήμερα 24 Ιουνίου 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 24 Ιουνίου 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859, διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτό της μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Μιντάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 24 Ιουνίου 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. 24 Ιουνίου 1987, γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Σαν σήμερα 24 Ιουνίου 1949, απεβιώνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη.

0: Είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: νοσοκόμο. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Τι βλέπω?
10: Εργασίες Κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: 2000 FM.
24: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
25: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή, να συζητήσουμε λίγο θέματα που αφορούν τα λιμάνια και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές και ό,τι άπτεται των αρμοδιοτήτων του, τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσεσμελή.
26: Καλημέρα σας.
25: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που και μου μεταφέρθηκε και το είδα εγώ και έχει να κάνει με την έλλειψη χώρων, τουαλετών στο λιμάνι της πόλης μας, το τουριστικό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει σε κάποια στενά, εκεί, ξέρετε, μόλις βγεις από το λιμάνι αριστερά, και να προκαλείται πρόβλημα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Μας έχετε πει ότι πρόκειται να γίνει ένα έργο με τις τουαλέτες. Μέχρι τότε, επειδή ξέρουμε ότι και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται εκεί, από πέρυσι έχει μπει κωδικός. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να πηγαίνει εκεί. Μπορεί να μπει μια χημική τουαλέτα που θα έλυνε το πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει και σε παλαιότερη επικοινωνία που είχα μαζί, είχαμε πει ότι θα δημιουργήσουμε τουαλέτες στο χώρο εκεί, στο παλιό κτίριο του Λιμναρχείου, στο ΟΠΑΠ, πίσω στο κτίριο του ΟΠΑΠ. Ήδη έχουμε στον προπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε πριν μια εβδομάδα. Τώρα προχωρούμε και στην πρώτη τακτοπική αναμόρφωση. Υπάρχει δαπάνη 28.000 περίπου ευρώ για την δημιουργία τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες των επιβατών οι οποίοι φεύγουν από το λιμένι μας προς την Τουρκία κυρίως, γιατί εκεί εντοπίστηκε το πρόβλημα. Τώρα, η τοποθέτηση χημικής τουαλέτης εκεί πέρα δεν έχει προβλεφθεί και έχω την αίσθηση ότι θα εξυπηρετούσε και κάποια κατάσταση. Κατά την άποψή μου, η χημική τουαλέτα δεν είναι ό,τι καλύτερο, εάν δεν συνδέεται με το δίκτυο το απογοητευτικό. Άρα λοιπόν είμαστε προς την κατεύθυνση αυτή.
25: Ναι, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε 1-2 μήνες ή μπορεί να μην το προλάβετε καθόλου σε αυτή την σεζόν, σωστά?
0: Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα το προλάβουμε σε αυτή τη σεζόν, αλλά από εκεί και μετά όμως δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για χημική τουαλέτα στο παλιό λιμένο του Βαθέως, όπως λέμε. Ναι. Εκτιμώ ότι αυτό δεν θα βοηθούσε. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι, τέλος πάντων, το λέω τώρα και με ανοιχτή έτσι, ανοιχμένα το λέω, ότι χρόνια δεν υπήρχε καμιά χημική τουαλέτα εκεί πέρα.
25: Χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Άσχετο αυτό. Τώρα ζητούνται κάποια πράγματα. Αλλά τι σας λέω.
0: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω ότι η χημική τουαλέτα στο χώρο εκεί δεν θα προσφέρει κάτι. Δεν θα προσφέρει κάτι. Οι τουαλέτες βάσεως όπως προγραμματίζουμε να κάνουμε και το έχουμε στον προπολογισμό, ναι, θα βοηθήσει και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχει προχωρήσει η διαδικασία, υπάρχει προϋπολογισμός, θα προχωρήσουμε άμεσα σε ανάθεση.
25: Μακάρι, γιατί πραγματικά και όσοι δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά, αλλά και ο κόσμος που περνάει, γιατί είναι κάποια σκαλοπάτια, αυτά λίγο πιο απότομα, αλλά περνάει κάποιος κόσμος. Τώρα να βλέπει, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, και η μυρωδιά, υπάρχει δυσοσμία δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να πάει. Στο ξενοδοχείο που πήγαινε μέχρι πέρυσι έχει μπει κωδικός και δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Φεύγοντας δηλαδή κάποιος, δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό είναι ένα έλλειμμα. Δεν υπήρχε επί σειρά ετών, όπως δεν υπήρχε και στέγαστρο. Τα πάμε και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Χατζηκοσταντή. Τώρα τα ζητούν όλα. Αλλά εντάξει, ο κόσμος δίκιο έχει να ζητάει. Το ότι δεν έκαναν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια δεν τους ενδιαφέρει.
0: Συμφωνώ και βλέπετε ότι και το στέγαστρο, αλλά και οι τουαλέτες και ό,τι άλλο προγραμματίζουμε είναι ενέργειες οι οποίες προκύπτουν από ανάγκη. Και πραγματικά δεν στέκομαι εγώ στο τι γίνεται στο παρελθόν. Υπάρχει ένα θέμα που θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν κατέβηκε η έγκριση του προπολογισμού του Ελληνικού Ταμείου, ότι η μεγάλη μου αγωνία είναι αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δαπάνες αυτές που έχουμε προϋπολογίσει. Γιατί η έλλειψη προσωπικού, το λέω και θα το λέω συνεχώς, είναι κομβική σημασία στην υλοποίηση του προπολογισμού, των δαπανών και γενικότερα των έργων και των υπηρεσιών που έχουν προγραμματιστεί.
25: Μάλιστα.
0: Είναι ένα σημαντικό θέμα του οποίου δύσκολα μπορεί να λυθεί και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω βλέπετε το έβρος των αρμοδιοτήτων που καλείται να σηκώσει το Ελληνικό Ταμείο. Mm-hmm. Σε όλη τη Σάμμο, σε όλες τις θυμικές και κτηριακές υποδομές των χερσαίων ζωνών σε όλη τη Σάμμο. Θα το ξαναπώ, με 3 άτομα προσωπικό είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις.
25: Και η ερώτηση βέβαια που προκύπτει αβίαστα είναι γιατί δεν προσλαμβάνεται, θα πει κάποιος.
0: Κοιτάξτε, από τον Οκτώβριο του 24, δηλαδή 5 μήνες αφού τον αναλάβαμε, κάναμε κινήσεις και διαδικασίες και το έχω ξαναπεί για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Εάν ο ΑΣΕΠ είχε επικυρωποιήσει τον κατάλογο των εκτυχών των παλαιότερων διαγωνισμών, τώρα το Ελληνικό Ταμείο θα είχε άλλον έναν ΠΕ διοικητικού οικονομικού που θα μας έγινε σοβαρό το πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς περιμένουμε πλέον ο ΑΣΕΠ να επικυρωποιήσει τους πίνακες και να προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών των υποψηφίων οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί από παλαιότερους διαγωνισμούς. Η τελευταία επικοινωνία με την ΑΣΕΠ είναι ότι σε ένα μήνα περίπου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
25: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια αποκατάσταση βλάβης που μας ενημερώσατε για αυτήν εχθές, το δίκτυο υδροδότησης του λιμένα Πυθαγορείου. Και όπως αναφέρετε, ήταν μια δύσκολη αποκατάσταση. Μιλάμε για ένα δίκτυο παλαιό εκεί στην περιοχή, υποθέτω.
0: Ναι, μιλάμε για τον προσύνομο μόλο, την προσύνομη προβλήτα του λιμένα Πυθαγορείου. Είναι εκεί ακριβώς που δένει το πολεμικό απέναντι. Υπήρχε μια πολύ μικρή διαρροή κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, του χειμώνα, η οποία βέβαια στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε. Είναι το δίκτυο παλιό. Πραγματικά τα κυκλώματα υπέρα, τα κυκλώματα των σωλήνων είναι λίγο μπερδεμένα, να το πω. Δηλαδή έχει μπερδευτεί η ασφάλεια με τις σωληνώσεις του δικτύου ίδρυψης που γίνουν στα πίλερ και γενικότερα στα σημεία υδροδότησης. Πριν ασχοληθήκαμε 4-5 φορές είχαμε κατηδικά του για να μπορέσουμε να βρούμε τη διαρροή και να μπορέσουμε να κάνουμε την παρέμβασή μας. Τελικά χθες καταφέραμε και κάναμε την παρέμβαση σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο βέβαια φαινόταν ότι εκεί ήταν και η διαρροή, αλλά είχε την δυσκολία του. Εμείς με τους εξωτερικούς συνεργάτες καταφέραμε σχετικά γρήγορο, μπορώ να πω, να αντιμετωπίσουμε τη βλάβη αυτή και να αποκατασταθεί και η υδροδότηση και γενικότερα νερό, το οποίο, πόσιμο νερό, το οποίο δεν πρέπει να χάνεται.
25: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τις παιδικές χαρές. Μάλιστα σήμερα υπάρχει μία πρόσκληση από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου στο Δημοτικό Κήπο για να συζητηθούν τα θέματα. Μας έχετε πει ότι θα αλλαχτούν κάποια όργανα, έχετε παραγγείλει, που θα αλλαχθούν μέχρι 11 Ιουλίου στο Πυθαγόριο και δίπλα στο Beach Volley.
0: Ακριβώς αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα πολυθυματικό όργανο δεν υπήρχε καθυστέρηση λοιπόν στην προμήθειά του. Οπότε αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, 10 με 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής όμως μιλάω για τις δύο παιδικές χαρές της Πυθαγορείου και πλησίων του Beach Volley λοιπόν. Τα όργανα τα οποία υπάρχουν μέσα είναι πιστοποιημένα και τα δάπεδα πιστοποιημένα, αφαιρεθήκαν προσφάρτως από την παιδική χαρά του Beach Volley, πλησίων του Beach Volley, κάποια όργανα τα οποία είχαν κάποιες αστοχίες και είχαν έτσι επισημανθεί από τον πιστοποιητή. Οπότε τα όργανα τα οποία υπάρχουν μέσα είναι πιστοποιημένα, παραλαμβάνω, και είμαστε στη διαδικασία αυτή ότι 10 με 11 Ιουλίου θα κατηγούν τα καινούργια όργανα, τα οποία θα μπουν και στην παιδική χαρά του Πυθαγορείου, αλλά και στην παιδική χαρά πλησίων του Beach Volley. Κούνιες, αυτά τα όργανα, τα ελαττήρια όπως λέμε, τραμπάλες και δύο πολυθυματικά όργανα τα οποία θα μπουν και στο Πυθαγόριο και εδώ στο Βαθύ. Για την άλλη παιδική χαρά, όπως γνωρίζετε, υπάρχει χρηματοδότηση, την οποία προσπαθούμε να κλείσουμε τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, προκειμένου να αλλαχθεί εκ νέου και εκ βάθρων, όπως λέμε, να γίνει πλήρη αντικατάσταση της παιδικής χαράς απέναντι από την Εθνική Τράπεζα.
25: Τι χρηματοδότηση είναι αυτή, τι ποσό?
0: Είναι αυτομεταναστευτική. Είχαμε αιτηθεί πριν 2 μήνες, γρήγορα μας το εγκρίνανε και καταλάβανε την αναγκαιότητα και το σκοπό των οποίων εξυπηρετεί. Είναι 111.150 ευρώ. Και μάλιστα, όπως σας είπα και σε προηγούμενη επικοινωνία που έχω μαζί, έχουμε προβλέψει μέσα και όργανα αμαία που για πρώτη φορά σημαίνει κάτι τέτοιο και βλέπω εδώ την πρόσκληση που κάνουν οι γονείς, ότι αναφέρονται και λένε συγκεκριμένα πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία. Αυτό και εμείς το είχαμε προβλέψει και ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Δεν το λέω έτσι δηλαδή, αλλά πραγματικά υπήρχε ένα έλλειμμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ευελπιστούμε γρήγορα να κινηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να γίνει η προμήθεια και η αντικατάσταση της παιδικής χαράς σε συγκεκριμένο σημείο.
25: Η συγκεκριμένη αυτή παιδική χαρά, καταλαβαίνω ότι εντάξει, θα καθυστερήσει περισσότερο στο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να τοποθετηθούν τα καινούρια. Αντιληπτό. Στο άλλο λέτε ότι 11 Ιουλίου θα τοποθετηθούν.
0: Ναι, είναι... Οπότε αυτές οι δύο παιδικές χαρές, συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. Θα είναι πιστοποιημένες.
25: Αυτό λοιπόν ρωτάμε.
0: Θα είναι το ζητούμενο.
25: Και μετά η αδειοδότηση.
0: Η αδειοδότηση θα κατατεθεί φάκελος από τη στιγμή που θα είναι πιστοποιημένες προς την Επιτροπή Καταλληλότητας. Και κατόπιν αφού θα αποφανθεί η Επιτροπή Καταλληλότητας, θα προβληθεί λοιπόν αυτή η απόφαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί και μετά θα μας δοθεί και το κατάλληλο σήμα το οποίο θα τοποθετηθεί στις παιδικές χαρές και εκεί πραγματικά θα πιστοποιεί ότι η παιδική χαρά είναι αδειοδοτημένη.
25: Με την πιστοποίηση απλά μπορούν να μπαίνουν χωρίς τη δική τους ευθύνη οι γονείς?
0: Κοιτάξτε, με την πιστοποίηση πιστοποιείται ότι τα όργανα της παιδικής χαράς και το δάπεδο και γενικότερα ότι υπάρχει μέσα είναι πιστοποιημένο και ασφαλές.
25: Ωραία.
0: Από εκεί και μετά αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθει και η άδεια λειτουργίας. Πάνω στο ζητούμενο είναι τα όργανα να είναι πιστοποιημένα. Και αυτό εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ γρήγορα και εντατικά αυτό να το πετύχουμε. Γι' αυτό αφαιρέσαμε και κάποια όργανα, έτσι ώστε τα όργανα τα οποία ήταν μέσα και δεν ήταν πιστοποιημένα να μην εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά. Πάντως θα πω και το εξής. Ότι πέραν της πιστοποίησης και της ασφάλειας που παρέχουν τα όργανα, θα πρέπει και οι ίδιοι γονείς όμως να μεριμνούν έτσι ώστε και να προσέχουν τα παιδιά τους. Προχθές την παιδική χαρά του Χόντος εκεί, είδα παιδί το οποίο ήταν ανεβασμένο πάνω ψηλά, ότι και δάπεδο να επιλέξεις εκεί. Αν πέσει το παιδί από πάνω θα χτυπήσει και ήταν και γονέας εκεί που το έβλεπε.
25: Ναι.
0: Δηλαδή και η ευθύνη των γονέων δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.
25: Καλά, δεν είναι, όσο ασφαλές και να είναι ένα ή τραμπάλα παραδείγματος χάρη. Αν το παιδί πέσει απότομα από εκεί θα χτυπήσει. Δεν σημαίνει ότι έχει θέμα η τραμπάλα ή η τσουλήθρα αν κάποιος φύγει με φόρα ή δεν ξέρω τι. Αυτοί οι κίνδυνοι εγκυμονούν πάντα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Όταν είναι ανήλικα. Μέχρι
0: αυτό βέβαια
25: ηλικία...
0: δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
25: Εννοείται. Ξεκάθαρα. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι εκ των όνων κάνευ.
0: Εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι από το 24 και μετά, έτσι, και εμείς έχουμε βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία των παιδικών χαρών γιατί καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από τις παρεμβάσεις όσον αφορά τις συντηρήσεις και τις πιστοποιήσεις που γίνονται στο χρονικό διάστημα, αλλά και τις δαπάνες που έχουμε δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό. Ήδη έχουμε δεσμεύσει φέτος, πέρυσι είχαμε γύρω 35.000 δεσμεύσει και φέτος 70.000 για τις συντηρήσεις των δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών. Την τρίτη αυτή που είναι απέναντι από την τράπεζα, τέλος πάντων εκεί που είναι, δεν την έχουμε βάλει μέσα διότι είπαμε περιμένουμε να γίνει αντικατάσταση μέσω της χρηματοδότησης. Είναι αρκετά χρήματα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
25: Η πιστοποίηση, κύριε Πρόεδρε, γίνεται κάθε χρόνο?
0: Κάθε χρόνο γίνεται η πιστοποίηση.
25: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να έρθουν, γιατί δεν έρχονται αμέσως, μπορεί κάτι να φθαρεί, να μην δοθεί η πιστοποίηση, άρα αργεί και η αδειοδότηση. Είναι λίγο περίπλοκος, σύνθετος.
0: Βεβαίως είναι περίπλοκο, διότι αυτά είναι εξειδικευμένα συνεργεία, οι πιστοποιητές δεν είναι από εδώ. Και να πω και κάτι άλλο. Και αυτός είναι και ένας λόγος που στις χερσαίες ζώνες πλέον δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται οι παιδικές χαρές. Ότι βλέπετε ότι στις χερσαίες ζώνες εδώ και στο Πυθαγόριο και εδώ στο Βαφή που είναι οι παιδικές χαρές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται με τα κύματα, έτσι,
25: ναι.
0: Και με τις διαβρώσεις οι οποίες υφίστανται αυτές τις παιδικές χαρές και τα όργανα γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται κάθε χρόνο να δεσμεύουμε δαπάνες για συντήρηση. Και αυτό ήδη γίνεται τα δύο τελευταία χρόνια. Και θα συνεχίσει να γίνεται. Θα υπάρξει φάκελος για κάθε παιδική χαρά. Και μέσα εκεί λοιπόν θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης όπου προβλέπεται.
25: Τώρα, κάτι τελευταίο για τα φώτα. Τον φωτισμό εκεί στην πλατεία Θεμιστοκλής ο Φούλης, αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Περιμένουμε τον ανάδοχο, τον εργολάβο, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Για να μπορέσει να παραδοθεί για αυτό το έργο.
25: Γιατί έχει αργήσει? Δηλαδή έχει ξεκινήσει με ένα τέμπο, τέλος πάντων. Ξεκινήσει. Γιατί το έχασε στο δρόμο? Είναι ένα θέμα.
0: Η πληροφόρηση που έχω τελευταία είναι ότι θέλει, σκέφτεται να αντικαταστήσει τις λιχνίες στο πεζοδρόμιο κάτω και περιμένει να του έρθουν οι καινούριες λιχνίες, έτσι ώστε ο φωτισμός να είναι ισχυρότερος, πιο...
25: Να διαχέεται, δηλαδή, καλύτερα, μάλλον.
0: Να διαχέεται καλύτερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω τελευταία. Από εκεί και μετά συνεχώς πιέζουν οι Γαλλοί έννοια του όρου, έτσι, για να μπορέσει να παραδώσει το έργο και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που ήδη υπάρχει. Το αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει.
25: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε που ενδεχομένως... Δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα? Κάτι νέο, κάποια είδηση?
0: Κοιτάξτε, μέσα στον προπολογισμό έχουν βάλει ένα σωρό δαπάνες που πρέπει να γίνουν. Σας είπα και προηγουμένως ότι η αγωνία μου είναι αν θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες βελτιώνουν θηριακές, λιμενικές υποδομές, αλλά και παροχές υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Από τις φυλάκες μέχρι τις καθαριότητες και γενικότερα μέχρι τις συντηρήσεις, προμήθειες. Έχουμε ένα καλό προπολογισμό, είναι της τάξης των 2.200.000 ευρώ, όταν ο περσινός ήταν ένα 700 και ο προπέρσινος ήταν ένα 250. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια διπλασιάσαμε τον προπολογισμό μας. Και αυτό έχει να κάνει με τα έσοδα τα οποία πραγματικά αυξηθήκανε, αλλά με προσπάθεια και με προγραμματισμό γίνανε όλα αυτά. Η αγωνία μας, σας είπα, είναι αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν όσο γίνεται και το προσωπικό να ενισχύσουμε και το κάνουμε και με εποχικό προσωπικό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς την κατεύθυνση υπαροχής υπηρεσιών να είναι όσο γίνεται καλύτερες προς όφελος του τόπου και των συμπολιτών μας.
25: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή
25: συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Δαμιανίδη, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Μιας και είχαμε την καθέλκυση του μεγαλύτερου σκάφους, καϊκιού μάλλον, που λέγεται Μεταμόρφωση, εδώ στο λιμάνι, στο Ηραίον. Και πάμε να δούμε γενικότερα τι γίνεται, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα εκεί στο συγκεκριμένο μουσείο. Κύριε Δαμιανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
25: Είμαστε καλά. Είχαμε το Σάββατο την καθέλκυση του μεγαλύτερου καϊκιού στην Ελλάδα, με το όνομα Μεταμόρφωση, μια διαδικασία όμορφη μεν, αλλά υποθέτω και δύσκολη.
1: Ναι, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Θέλω να πω ότι δεν είναι το μεγαλύτερο καϊκί, είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο με παραδοσιακά πανιά καϊκί.
25: Ναι, ναι, ναι.
1: Με λατίνι δηλαδή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο καϊκί με λατίνι τόσο μεγάλο στην Ελλάδα. Και το καθελκύσαμε γιατί θα έπρεπε να πέσει στη θάλασσα για λόγους συντήρησης και προστασίας.
25: Είναι από αυτά που φιλοξενούνται εκεί στο μουσείο.
1: Είναι από αυτά που ανήκουν στο μουσείο.
25: Έτσι.
1: Και είναι ένα από τα πλωτά εκθέματα του μουσείου. Θα θέλαμε τέλος πάντων, είναι σωστό κάθε καλοκαίρι να είναι στη θάλασσα και όχι στην στεριά.
25: Και το έχουμε συζητήσει εδώ μαζί ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτό να βγαίνει κάθε χρόνο και να γίνεται η καθέλκυσή του, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται για να συντηρείται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται. Προβλεπόταν μπροστά από το μουσείο να υπάρχει ράμπα για να πέφτει κατευθείαν το καϊκί μέσα στη θάλασσα. Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα. Οπότε αναγκαστικά κάνουμε μια δεδαλώδη διαδρομή μέσα στο χωριό με το καΐκι στην πλατφόρμα για να μπορέσουμε να το ρίξουμε μέσα στο λιμάνι που υπάρχει δυνατότητα να πέσει.
25: Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο μουσείο. Ξέρω ότι η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ήταν να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, δυστυχώς με το χορέα διαχείρισης δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα για διάφορους λόγους. Ίσως είναι πιο αρμόδιο ο Δήμος να μας απαντήσει σε αυτό. Mm-hmm. Το μουσείο είναι έτοιμο για να ανοίξει και η προσπάθεια είναι φέτος το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό το μουσείο. Αυτή νομίζω την προσπάθεια κάνει και ο Δήμος αυτή τη στιγμή.
25: Μάλιστα. Και η προσπάθεια ξέρω που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι να λειτουργήσει και αυτό το τμήμα για να μάθουν οι νέοι την αυπηγική τέχνη. Κάτι που θα βοηθήσει, γιατί υπάρχει και ένα καρνάγιο και θα μπορούσε να συνδεθεί όλο αυτό.
1: Ναι. Η προσπάθεια αυτή για μια σχολή ξηροναυτιλικής έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς και αυτό. Δηλαδή το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της προετοιμασίας της σχολής ξεκίνησε νομίζω πριν 4 χρόνια προετοιμασία. Έγινε το πρόγραμμα σπουδών, φτιαχτήκαν τα εγχειρίδια, έγινε ο οδηγός σπουδών, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ζητηθήκαν συμπληρωματικά όπως είναι η τράπεζα θεμάτων, όπως είναι τα κριτήρια των εκπαιδευτών. Όλα αυτά έχουν φτιαχτεί. Τυπικά, διαδικαστικά θα έλεγα, η σχολή είναι έτοιμη να λειτουργήσει επίσης από τον Οκτώβριο.
25: Α, οπότε θα μπορεί να λειτουργεί, θα μπει σε κάποιο μηχανογραφικό, πώς θα γίνει?
1: Είναι τμήμα του ΣΑΕΚ της ΑΜΟΥ.
25: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις εγγραφές παιδιών που έχουν τελειώσει το Λύκειο και θέλουν να παρακολουθήσουν τμήματα του ΣΑΕΚ. Είναι διετής και έχει στο τέλος και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Θα μπορεί κάποιο παιδί να κάνει αίτηση για να εγγραφεί. Ή κάποιος μεγαλύτερος, δεν είναι απαραίτητο να είναι παιδί.
25: Πάντως έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην μπορούμε να φτιάχνουμε εδώ καΐκια σε ένα κατεξοχήν, έτσι, σε μια χώρα που εδώ και αν υπάρχει η ναυτοσύνη που λέμε. Στην Τουρκία διάβαζα ότι είναι, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, πάνω από εμάς στην ξυλοναυπηγική. Εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή φτιάχνουμε καταμαράν, φτιάχνουμε και το παλιό, το παραδοσιακό καΐκι δεν είναι μέσα στα σχέδια. Δεν ήταν. Τουλάχιστον μακάρι αυτό το συγκεκριμένο τμήμα να μπορέσει να προσελκύσει νέους. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι. Κυρία Τρυπόδη, αυτός είναι ο στόχος. Το μουσείο, δηλαδή, που το λέμε μουσείο, αλλά δεν είναι μόνο μουσείο, θα είναι ένα κέντρο υποστήριξης της ξυλοναυτιλικής. Στόχος του τμήματος είναι να έρθουν νέοι άνθρωποι και να αναλάβουν δουλειές τέτοιες πάνω στην ξυλοναυτιλική. Δυστυχώς, η υποστήριξη του κλάδου ήταν αμεληταία έως αρνητική μέχρι τώρα. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, γιατί είναι μια παραδοσιακή τέχνη η οποία χρειάζεται υποστήριξη για να διασωθεί. Στην Τουρκία είχε υποστήριξη, γι' αυτό διασώθηκε. Είχε υποστήριξη από το κράτος, είχε πολλές υποστηρίξεις από διάφορους φορείς και μπόρεσε και είχε ιδιαίτερο πελατολόγιο από το εξωτερικό στην Τουρκία. Και βλέπουμε ότι όντως έχει ανθίσει η ξυλοναυτιλική. Ελπίζω και εδώ στην Ελλάδα να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο και να είναι μια τέχνη η οποία δεν θα χαθεί τα επόμενα χρόνια.
25: Και το παρουσιάζουν... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι.
1: Ναι, ένας από τους τρόπους να μην χαθεί είναι να υπάρχει μια σχολή από την οποία κάποια παιδιά να μπορούν να μάθουν έστω τα στοιχειώδη για να μπορέσουν να είναι πιο παραγωγικά στην συνέχεια στην απασχόλησή τους πάνω στον κλάδο αυτό. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπιστεί το χειμώνα ήταν ότι το επάγγελμα του ξυλοναυπηγού δεν είναι πιστοποιημένο σαν επάγγελμα. Δηλαδή δεν υπάρχει...
25: Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό, και δεν υπάρχει. Δηλαδή για να πάρεις ένα πτυχίο που τώρα προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, ένα πτυχίο ξυλοναυτικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα, που δεν είναι.
25: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν και αυτό ένα προαπαιτούμενο για τη σχολή. Να αναγνωριστεί από άλλο φορέα η ειδικότητα του ξυλοναυτικού σαν επάγγελμα για να μπορεί να παίρνει και την πιστοποίηση του επαγγέλματος. Είχε διάφορα τέτοια.
25: Ναι, είναι οξύμορα από τα περίεργα. Επίσης θυμάμαι ότι είχε ολοκληρωθεί και μία ψηφιακή πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, που εκεί μπορούσε ο καθένας να πει τις απόψεις του κλπ. Για την υποστήριξη της ξυλοναυπηγικής. Προχώρησε αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν είναι του Μουσείου, είναι του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου. Mm-hmm. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει στηρίξει πάρα πολύ όλες τις δράσεις προετοιμασίας του μουσείου και τώρα δηλαδή η καθέλκυση του μεταμόρφωση ουσιαστικά στηρίχθηκε από το Σύλλογο Φίλων του Μουσείου που έχει κάνει και αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσει να καλυφθεί οικονομικά το κόστος της καθέλκυσης και της ανέλκυσης.
25: Από ό,τι γνωρίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτός ο σύλλογος είναι που το στήριξε μέχρι σήμερα. Μπορεί και να μην είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε.
1: Πιθανώς.
25: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή
25: υπήρξε μια πραξία και των δημοτικών αρχών όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχει τελειώσει και έχει εγγενιαστεί εδώ και 15 χρόνια και κοντεύει δηλαδή να φθαρεί πριν να λειτουργήσει, έτσι. Υπάρχουν φθορές των ετών αυτών, από το πέρασμα των ετών, χωρίς ουσιαστικά να έχει λειτουργήσει. Λέμε ότι θα λειτουργήσει το 26 και έχουν γίνει τα εγγένεια πριν από 15 χρόνια. 10 χρόνια.
1: Θα σας διορθώσω, δεν έχουν γίνει ακόμα εγγένεια.
25: Είχε γίνει τέλος πάντων μία εκδήλωση, εγώ θυμάμαι, και είχα παραστεί.
1: Ναι,
25: τι ήταν αυτό, τώρα δεν ξέρω αν κόπηκαν κορδέλες. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είχαν γίνει ακριβώς εγγένεια. Έχει γίνει μια ημερίδα πέρσι.
25: Ναι. Εκτός από την ημερίδα αυτή, πριν από πολλά χρόνια, λέω.
1: Ναι, είχε γίνει ένα συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου πριν από 3 χρόνια. Τώρα την άλλη εβδομάδα με το καλό υποτίθεται ότι θα γίνει η τελετή λήξης της Συνόδου των Πριτάνεων στο Μουσείο. Αλλά το Μουσείο το ίδιο δεν έχει προσωπικό. Δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς προσωπικό.
25: Ναι,
1: δεν έχει άνθρωπο
25: φορέας,
1: να το ανοίξει,
25: βέβαια.
1: Να το κλείσει.
25: Mm-hmm.
1: Και δεν έχει και φορέα βέβαια, εντάξει, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι σύνθετο πολυπαραγωγικό το θέμα. Προφανώς, αν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι τώρα, θα είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα. Υπήρχαν και κακοτυχίες, υπήρχε ο σεισμός, υπήρχαν οι εγκλεισμοί του COVID, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, κάποια στιγμή λειτουργούν και σαν προσχήματα.
25: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Είμαστε τώρα,
25: ναι.
1: Τι λέτε?
25: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Ναι.
25: Ότι πολλές φορές είναι προσχήματα όλα αυτά.
1: Είμαστε τώρα στο παραπέντε να ανοίξει. Ομολογώ ότι έχει διαφανεί ένα ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Ελπίζω αυτό να κρατήσει μέχρι τέλους για να ανοίξει κανονικά. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι όπως ο κ. Πνευματικάκης ή ο κ. Θεσμελής που το έχουν αγκαλιάσει για να ανοίξει.
25: Mm-hmm.
1: Και ο κ. Βασίλης
25: Στεφανής.
1: Στεφανής. Mm-hmm. Έχουν δουλέψει για το μουσείο, η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα φέτος και να το δούμε ανοιχτό και το μουσείο και τη σχολή.
25: Έτσι, γιατί το να δίνονται χρήματα και να κατασκευάζονται κτίρια τα οποία απλά υπάρχουν, γιατί βρήκαμε μια χρηματοδότηση, κάποιοι οραματίστηκαν και καλά έκαναν οι άνθρωποι, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συνοδευτικές μελέτες για τη βιωσιμότητα. Του να κάνουμε κτίρια από μόνα τους δεν λέει κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέμε τώρα γιατί έχουμε δει το Ξενία, εντάξει, φτιάχνεται τώρα. Έχουμε δει το Επικούριο που είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να βρεθεί μια φόρμουλα και πάλι έχουμε παράπονα. Τέλος πάντων, τώρα βαίνει καλώς νομίζω η υπόθεση. Αυτό είναι το θέμα. Κάνουμε ένα κτίριο, θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε. Θα υπάρχει κάποιος να το ανοίγει, να το κλείνει. Το πιο απλό πράγμα που λέτε. Ναι. Να ενδιαφερθεί για την καθαριότητά του. Όλα αυτά. Είναι σημαντικά.
1: Βέβαια, από την άλλη, χρόνο με το χρόνο, από ό,τι φαίνεται, εγώ δεν είμαι αυτοδιοικητικός, αλλά mm-hmm. από ό,τι φαίνεται, χρόνο με το χρόνο, τα οικονομικά των αυτοδιοικήσεων γενικότερα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Οπότε
25: έτσι είναι.
1: το να βρουν ανθρώπους για να μπορέσουν να το ανοίξουν και να δουλέψει το μουσείο και να υπάρχει ένα προσωπικό 4-5 ανθρώπων που θα δουλεύουν για το μουσείο.
25: Θα πρέπει να είναι και κερδοφόρο αυτό, δηλαδή να υπάρχει κάποιο εισιτήριο, όπως συντηρούνται όλα τα μουσεία κλπ. Δηλαδή κάτι πρέπει να παίρνεις για να μπορέσεις να το συντηρήσεις. Διαφορετικά δεν γίνεται.
1: Το μουσείο έχει δείξει ότι μπορεί να έχει έσοδα σημαντικά και από την επισκεψιμότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενδιαφερθεί να έρθει να το δει και από το πολιτήριο που θα υπάρχει πολιτήριο που θα μπορεί κανείς να πάρει κάποιο αναμνηστικό δώρο από οικονομικό μέχρι πιο ακριβό. Θα έχει το αναψυκτήριο στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει ένα καφέ ή να καθίσει εκεί και να βλέπει τα καίκια και απέναντι τον πορθμό, τον επταστάριο πορθμό ας πούμε και τη θάλασσα. Έχει δυνατότητες να έχει έσοδα, αλλά τον πρώτο χρόνο για παράδειγμα πρέπει να έχει μια στήριξη οικονομική. Αλλιώς δεν μπορείς με το καλημέρα σας να έχεις όλα αυτά να λειτουργούν σε βαθμό που να σου δίνουν σημαντικά έσοδα για να σου καλύπτουν τα έξοδά σου. Έχουμε πει ότι τα δύο πρώτα χρόνια ή τα τρία θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική στήριξη του μουσείου για να λειτουργήσει, για να μπορέσει να δημιουργήσει το υπόβαθρο του να έχει έσοδα και αυτό και να μπορεί να καλύψει τα έξοδά του. Επίσης έχουμε πει για σεμινάρια. Θα γίνονται σεμινάρια που θα είναι επιπληρωμή μαζί με το Πανεπιστήμιο, τα χείρισμα, το καλοκαίρι, καλοκαιρινά σεμινάρια που θα μπορεί να έρχονται κάποιοι να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της ξινοναφυγικής, όπως είναι ο σχεδιασμός, όπως είναι τα μοντέλα, όπως είναι το καλαφάτισμα, και να είναι για δύο εβδομάδες διακοπές μαζί με κάποια που γίνονται σε άλλα μέρη, μαζί με κάποια μάθηση μιας τέχνης. Και θα δίνουν κάποιο, πώς το λένε, κάποιο δίδακτρο γι' αυτό, ας πούμε.
25: Έτσι, υπάρχουν λύσεις πάντα στα προβλήματα, σωστά.
1: Ναι, και τρόποι, να υπάρχει ενδιαφέρον και να υπάρχει κυνήγι. Ναι.
25: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Δαμιανίδη για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε και μακάρι αυτός ο χώρος να μεταμορφωθεί τελικά και να μετατραπεί σε ένα χώρο προσέλκυσης επισκεπτών, γιατί γι' αυτό το λόγο έχει γίνει, και να υπάρξουν νέα παιδιά που θα μάθουν αυτή την τέχνη της ξυλοναυπηγικής σε συνδυασμό με τον Καρνάγιο, στον Άγιο Ισίδωρο κλπ. Έχουμε τις προϋποθέσεις. Ναι, πείτε μου.
1: Να συμπληρώσω κάτι μόνο. Η καθέλκυση του μεταμόρφωση δεν έγινε τώρα μόνο και μόνο για τη συντήρησή του. Είναι ένας κάπος που, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει μια σπάνια παραδοσιακή ιστιοφορία με λατίνη και με άλλα βοηθητικά πανιά. Και ο Σύλλογος Φύλων προγραμματίζει να κάνει πλεύσεις με το μεταμόρφωση μπροστά στο Ιραίο εκεί, για να μάθουμε το πανί αυτό, να το μάθουν και τα νέα παιδιά. Οπότε έχει ανοιχτεί ένας κατάλογος ενδιαφερομένων που θα θέλανε να συμμετέχουν σε αυτές τις πλεύσεις ιστιοφορίας με λατίνι, και όποιος θέλει από τη Σάμο, ιδιαίτερα από το χωριό από το Ιραίο, αλλά και οπουδήποτε αλλού από τη Σάμο, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να ταξιδέψει μαζί μας 1-2 φορές με το λατίνι στην περιοχή του Ιραίου.
25: Α, πολύ ωραίο. Αυτό, πολύ όμορφη πρόταση. Ναι.
1: Και συμμετοχικό, και να γνωρίσουν και οι μεγάλοι και οι μικροί τα παραδοσιακά πανιά.
25: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
25: Αυτά από τον κύριο Κώστα Δαμιανίδη, επιστημονικό υπεύθυνο του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Χθες ήταν η αφανή του Αγιάννη του Κλείδωνα. Παλιά ανάβαμε φωτιές στις γειτονιές, πηδούσαμε πάνω από τις φωτιές αυτές, κόσμος, παίρναμε τα στεφάνια που είχαμε μαζέψει την Πρωτομαγιά να ξορκίσουμε το κακό. Τώρα δεν υπάρχει. Σε κάποιες γειτονιές μπορεί. Έχουμε όμως τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι διατηρούν πάντα την παράδοση. Έτσι λοιπόν, απόψε, 8:30 στον Άι Γιαννάκη, η εκδήλωση «Η αναβίωση του Αθήμου του Κλείδωνα», ενώ εχθές είχαμε στο Πυθαγόριο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πυθαγορείου, που είχε, να διαβάσω λίγο, μικρό θεατρικό με τα ριζικάρια από τα παιδιά όλων των χορευτικών τμήματων του συλλόγου. Στη συνέχεια τα παιδικά τμήματα και το εφηβικό παρουσίασαν χορούς από όλη την Ελλάδα υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Σπύρου Βράκα και το πρόγραμμα έκλεισε με την αναβίωση του εθίμου των Αφανών που ξετρέλανε μικρούς και μεγάλους. Για την ασφάλεια της εκδήλωσης φρόντισε η Δημοτική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του ΟΑΚ Πυθαγορείου, τα μέλη της οποίας ευχαριστούμε θερμά, αναφέρει, και θερμές ευχαριστίες και στον υπεύθυνο των Αφανών, Γιάννη Παχαλή Μπράσκη, που για ακόμη μια φορά ήταν εκεί μαζί μας, αναφέρει το Πολιτιστικό Σύλλογος. Επίσης και στους Μυτιλινιούς, εκεί με την αϊκίνητη Τικούλα την Καραμινά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πιστός πάντα, με σεβασμό μάλλον στην παράδοση, πιστός στο ραντεβού, κάθε χρόνο διοργανώνει την συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση αναβίωσης των Αφανών, που λέμε, βάζουμε τις φωτιές. Είχαμε παρουσίαση βιβλίου της Ευαγγελίας Πέτρου στον Δημοτικό Κήπο το βράδυ της Δευτέρας. Εκεί λοιπόν στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης έγινε η παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Πέτρινος Δρόμος», παρουσία πολυπληθούς ακροατηρίου. Για το βιβλίο μίλησαν και διάβασαν αποσπάσματά του η κυρία Αγάπη Μαγαλιού, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, και οι αδερφές της συγγραφέως Βίκη και Εμμανουέλα Πέτρου. Μία ιστορία με αγάπη, πόνο, αλλά και ένα ύμνο στη μητρότητα, που ταυτόχρονα περιγράφει και τις συνθήκες ζωής της ηρωίδας σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Η όλη παρουσίαση, που ήταν λυτή αλλά περιεκτική, συνοδεύτηκε από τρία χαρακτηριστικά τραγούδια που έπαιξαν ο Κωστής Ευσταθίου ηλεκτρικό πιάνο και μπουζούκι και ο γιος του στην κιθάρα. Στο τέλος δημιουργήθηκε μια αρκετά μεγάλη ουρά φίλων που πήραν την υπογραφή της συγγραφέως στο βιβλίο. Την υποστήριξη είχε το κατάστημα Press and Snack του κυρίου Γιαννουλόπουλου, εκπροσωπώντας τον εκδοτικό οίκο 6 που εξέδωσε το βιβλίο. Είχαμε χθες δύο περιστατικά στα οποία παρενέβη τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία, οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο και η ελληνική ομάδα διάσωσης. Το ένα ήταν με τραυματισμό, ειδοποιήθηκαν δύο φορές, κλήθηκε το 112. Τραυματίστηκε ένας ποδηλάτης στο δρόμο μεταξύ Κλίμα και Ψηλής Άμμου. Το άλλο ήταν απώλεια προσανατολισμού κάποιας γυναίκας στην Μουρτερή Μαραθοκάμπου. Εντάξει, αίσιο τέλος υπήρξε. Αύριο, σήμερα δεν προλάβαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε είτε με τον διοικητή της πυροσβεστικής είτε με τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα φιλοξενήσει και τον κύριο Φρατζή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, για το κλείδωνα την εκδήλωση απόψε, όπως είπαμε, 8.30 ώρα στον Άι Γιαννάκη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
26: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
27: Πάμε.
26: Θα πάμε στα γνωστά.
27: Θα πάμε στο δικό μας.
26: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
27: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
26: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
27: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
26: Εκεί θα πάμε.
27: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
26: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
27: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
28: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
30: 2000FM.
31: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 743.

0: από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Σήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από

0: μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
3: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
2: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
3: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χασείς.
2: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
4: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
3: Tell me why.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Καλό μας μεσημέρι, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ερίκο που γιορτάζει, από ό,τι μας αναφέρει εδώ το ημερολόγιο. Με μια θερμοκρασία, σήμερα έχει δροσίσει λίγο, δεν ξέρω, τουλάχιστον εμείς εδώ μέχρι τους 31 βαθμούς θα έχουμε θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβα. Ναι, δεν είναι το λες και δροσιά, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες βέβαια και λόγω των έντονων έτσι ανέμων που θα έχουμε έως 5 μποφόρ. Και αύριο το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο, βορειοδυτική άνεμη και αύριο έως 4 για τοπικά 5 μποφόρ. Ξαναλέμε και πάλι μεγάλη προσοχή. Καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι στο 3, υψηλή και σήμερα και αύριο. Μεγάλη προσοχή σε όλες και όλους και κυρίως το λέμε για εκείνους που ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα που να απαιτεί το άναμα φωτιάς ή να δημιουργούνται σπινθήρες. Τα λέμε συνέχεια, μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί, δεν πειράζει, εμείς θα τα λέμε όμως. 22-7-30-88-80-89-6-78, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι φυσικά και στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες με το θέμα των ανεμογεννητριών, ανακοινώσεις από δημοτικές παρατάξεις, ανακοινώσεις του Δήμου. Ακούσαμε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιάννη Χάτζη Κωνσταντή, για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε όμως στην πλευρά της λαϊκής εισπύρωσης, καθώς έχει βγει ένα δελτίο τύπου και από αυτή την δημοτική παράταξη, γιατί από τη μία βέβαια, λέγοντας και τα σχόλια των φίλων ακροατών, έχουμε την πράσινη μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα εξίσου κρίσιμο ερώτημα, πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, με ποια διαδικασία, με ποια συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τελικά ποιος αποφασίζει για αυτόν τον τόπο. Είναι γενικά το συμπέρασμα από αυτές τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες, ήδη από χτες μάλλον, που έχει προκύψει ξανά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η οποία εξέδωσε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μια τόσο σοβαρή απόφαση μέσω διαδικασίας διαπεριφοράς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι καταγγέλλεται και τι διακυβεύεται για το μέλλον της περιοχής, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το δελτίο τύπου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα συναντήσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Κύριε Χατζηλαγή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Χατζηλαγή, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Να. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο, το θέμα των ανεμογεννητριών καθ' αυτό ή ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση?
1: Και τα δύο. Και τα δύο, mm-hmm. για τον εξής απλούστατο λόγο. Έχουμε περίπου μία απόφαση που αφορά περίπου τις 60 ανεμογεννήτριες διασπαρμένες στην περιοχή της Ανατολικής Σάμου, έτσι, και με τη Λινή και στις περιοχές αυτές, ναι. δηλαδή και κάτω στο, την απόφαση αυτή και τις αδειοδοτήσεις τις ξέρουμε από πέρυσι. Έχει προκύψει ένα χρόνο πριν, έτσι, έχει προκύψει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένες αποφάσεις, μία εκ των οποίων έλεγε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή να παρακολουθεί το θέμα κτλ. Κτλ. Η οποία ποτέ δεν συγκροτήθηκε. Ούτε η Δημοτική Αρχή μάλλον παρακολουθούσε το θέμα, εκτός και δεν το ξέρουμε, αυτό είναι δικό της θέμα βέβαια, έπρεπε να μας είχε ενημερώσει κατά καιρούς. Και φτάσαμε στο παραένα, που σημαίνει σήμερα λήγει η διαδικασία της διαβούλευσης κεντρικά, όπου δηλαδή ο Δήμος πρέπει να δώσει τις απόψεις του και σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε διαπεριφοράς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα εκφραστούν απόψεις των άλλων παρατάξεων και κυρίως και πάνω απ' όλα δεν θα εκφραστεί η κοινωνία και οι φορείς της. Ενώ υπήρχε ένας τεράστιος χρόνος, πολλών μηνών, προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο εμείς θεωρούμε κυρίαρχο, επικίνδυνο στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, θα αλλοιώσει το περιβάλλον, την οικονομία και την αισθητική του νησιού και θα δημιουργήσει και πλήστα άλλα προβλήματα. Αυτό γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό που με τον νόμο τον τελευταίο λιγάκι άλλαξε. Δηλαδή δεν θέλουν και τόσο διασπορά το Υπουργείο των Ανεμογεννητριών. Θέλουν μεγαλύτερη πύκνωση για συγκεκριμένους λόγους, διότι η χωρητικότητά τους δεν είναι ικανή για να αποθηκεύει κεντρικά τόσες μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Έχουμε, αν θέλετε, ενέργεια παραγόμενη στην Ελλάδα περίπου 2,5 φορές έως 3 παραπάνω από τις ανάγκες μας. Γίνεται ένα παιχνίδι οικονομικό, ένα αϊσβερίσι θα το έλεγε κανείς, μέσα από τριγωνικές σχέσεις Βουλγαρία, Αλβανία κτλ. Όπου εξάγουμε ρεύμα και αγοράζουμε και ρεύμα, δηλαδή, και κερδίζουν οι τεράστια οι όμιλοι. Και στον παρανομαστή τι έχουμε? Έχουμε μια κοινωνία η οποία όταν της έρχεται ο λογαριασμός παθαίνει εγκεφαλικό.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, στο δελτίο τύπου μιλάτε για μεθοδεύσεις. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Αλλά επίσης θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε ότι αυτό το οποίο βέβαια λέτε και στο δελτίο τύπου, ότι υπήρχε χρόνος εδώ και ένα χρόνο μάλλον για συζήτηση. Γιατί θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν άνοιξε νωρίτερα αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το κυρίαρχο θέμα των μεθοδεύσεων που βάζουμε στο δελτίο τύπου αφορά την πολιτική. Δηλαδή ότι θα πρέπει ο Δήμος, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, έτσι αισθάνεται, να περάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Κύριε αυτό, τώρα, αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα οικονομικής, φύσεως κτλ. Από τη στιγμή που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες και σε κάποιους ενδεχομένως εκεί δεν το ξέρουμε, περιμένουμε να το δούμε. Αλλά μην ξεχνάτε ένα πράγμα, το ζούμε καθημερινά μέσα σε αυτές τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, είτε λέγεται πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα κτλ. Πάντα υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της οικονομίας κυρίως και των ανθρώπων που διαχειρίζονται, κερδίζουν από αυτή. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν αυτό.
0: Εσείς
1: υπάρχει ένα
0: συνολικά
1: ζήτημα το οποίο το κρατάμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπήκε σε συνεδρίαση. Και αυτό είναι για μας πραξικόπημα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα αυτού του τόπου και το πώς βλέπουν τα συμφέροντα αυτού του τόπου και πώς τα επιλέγουν. Διότι φοβήθηκε και το άλλο, ότι ενδεχομένως από την παράταξή του, από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής, θα ενδεχομένως να υπήρχαν αρνήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να πάρεις μια απόφαση, σηκώνεις και χεράκι. Και προφανώς η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να εκτεθεί και για τον έναν λόγο, το ποιοι ψηφίζουν όλη αυτή την ιστορία, και για τον άλλο λόγο που αφορά την ευθύνη, και έτσι προσπάθησε να περιφρουρήσει την παράταξη και να περάσει η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης.
0: Κύριε Χατζηλαγέ,
1: και όταν λέμε, συγγνώμη,
0: ναι,
1: τελείωσα,
0: και
1: όταν λέμε ότι αυτοί οι δήμοι έχουν γίνει οι μηχανισμοί της κυβέρνησης, εννοούμε και αυτό, και αυτό αποτελεί παράδειγμα.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε αν είστε αντίθετοι στις ανεμογεννήτριες ή λέτε ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει μια σοβαρή έτσι, χωροταξική και κοινωνική συζήτηση. Αυτό ήθελα λίγο να μου πείτε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο
1: εμείς
0: αυτό.
1: Εμείς δεν δεχόμαστε ανεμογεννήτριες στο νησί. Και δεν δεχόμαστε ανεμογεννήτριες στο νησί, διότι οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υπερκαλυμμένες. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάτι παραπάνω. Πρέπει, οι ανεμογεννήτριες κάνουν τεράστιες ζημίες. Και ειδικά αυτές που θα εγκατασταθούν, ξέρετε γιατί μιλάμε. Για 160 με έως 180 μέτρα ύψος. Καταλαβαίνετε τι αλλίωση περιβαλλοντολογική θα υπάρξει. Ο όταν θα πρέπει κάθε ανεμογεννήτρια, δεν θυμάμαι πόσα κυβικά πετώ να πέσει, δρόμοι να ανοίξουν. Η ανεμογεννήτρια ερημώνει ένα εύρος της περιοχής, μια κτίνα της περιοχής κτλ. Και με άλλες επιπτώσεις, αλλάζει το κλίμα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εμείς παλεύουμε να συντηρήσουμε το περιβάλλον μας, να το διατηρήσουμε και να το δώσουμε στα παιδιά μας όπως το πήραμε, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαθροχείρα να βάλει χέρι σε αυτό. Με κάθε τρόπο.
0: Τώρα, αν
1: άρα λοιπόν είμαστε κατά των ανεμογεννήτριων και σας είπα τη συλλογιστική μας.
0: Βεβαίως.
1: Η συλλογιστική είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη ρεύματος. Αν έχουν ανάγκη η Τέρνα κτλ. Κτλ. Να εκατονταπλασιάσουν τα κέρδη τους μέσα από μια δικτύωση που κάνουν στα νησιά κτλ. Κτλ. Πληρώνοντας και ιδρώνοντας ο πολίτης και ο κάθε ένας που μας ακούει όταν παίρνει το λογαριασμό, δηλαδή μιλάμε πια ότι πληρώνουμε 3 με 4 φορές πάνω από το μέσο όρο το κόστος ρεύματος της Ευρώπης.
0: Θεωρείτε ότι
1: δηλαδή
0: ότι
1: αυτή η λαθροχειρία, αυτή η κλοπή, αυτή η ασυδοσία δεν έχει έλος, ούτε τέλος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα όλοι λαμβάνουμε τους λογαριασμούς πολύ αυξημένους το τελευταίο διάστημα κυρίως. Και πραγματικά...
1: Όχι το τελευταίο, εδώ και χρόνια από τότε που έγινε το χρηματιστήριο.
0: Το τελευταίο ακόμη περισσότερο, κύριε Χατζηλαγή.
1: Ακριβώς, αυτό... ναι, συμφωνούμε, ναι. Συμφωνούμε λόγω του πολέμου.
0: Θεωρείτε ότι η τοπική κοινωνία, κύριε Χατζηλαγή, γνωρίζει πραγματικά τι σχεδιάζεται για το συγκεκριμένο
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν νομίζω. Γι' αυτό ζητάμε τη συμμετοχή της κοινωνίας και δια των φορέοντες, αλλά και όποιος άλλος άνθρωπος θέλει να μας ακούσει, συμπολίτες μας, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε και να ακούσουμε κυρίως τις απόψεις τους. Εμείς σε ένα βαθμό την άποψή μας σαν παράταξη την έχουμε διαμορφωμένη. Ξέρουμε και τα αίτια, ξέρουμε και τους λόγους, ξέρουμε και τι επιχειρείται να γίνει μέσα από αυτή την υποτιθέμενη πράσινη μετάβαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν περιοριστούμε στο νησί μας, του νησιού μας, θα πρέπει η κοινωνία να γνωρίσει, να ακούσει, να μάθει και να εκφραστεί.
0: Τις προτάσεις,
1: και ήδη για να αποφασίσει.
0: Τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής πιστεύω ότι τις έχετε διαβάσει, τις έχετε
1: δεν
0: δει.
1: Δεν μας λένε τίποτα ιδιαίτερο.
0: Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εντάξει, μας είπατε ότι είστε αρνητική δηλαδή από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά σε ένα σχόλιο πάνω στις προτάσεις αυτές που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή.
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Η Δημοτική Αρχή έκανε κάποιες προτάσεις, οι οποίες στην ουσία δεν λύνουν ζητήματα. Δεν είπε όχι στις ανεμογεννήτριες. Έβαλε κάτι όρια, εν πάση περιπτώσει, αποστάσεων, υψομέτρων κτλ. Σας είπα προηγουμένως, και προφανώς δεν έγινε αντιληπτό γιατί δεν το επεξήγησα, ότι σήμερα η κυβερνητική πολιτική, η επιχειρηματική πολιτική δια των πολιτικών υπαλλήλων της, αυτό λέει ότι εμάς δεν μας συμφέρει να έχουμε διάσπαρτες ανεμογεννήτριες. Θέλω με πύκνωση των ανεμογεννητριών, διότι τους συμφέρει αυτό και οικονομικά και για πάρα πολλούς λόγους, που σημαίνει ότι αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο επικίνδυνο. Μην νομίζετε ότι τους καίγεται καρφάκι να προστατεύσουν αυτή το τόπο, το περιβάλλον κτλ. Όχι, λεφτά θέλουν να κερδίσουν, κοράκια είναι. Μπόλικο χρήμα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση, ανοχές τεράστιες από την κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι υψηλά κυβερνητικά στελέχη που έχουν άμεσα συμφέροντα, διότι είναι μέτοχοι όλων αυτών των εταιριών, των μεγάλων ενεργειακών εταιριών, έτσι, κεραπετρίτιδες κτλ. Μην το συζητάμε αυτό τώρα. Ξέρετε τι εννοώ και ξέρει και η κοινωνία τι λέμε. Και ξέρει πάνω από την κοινωνία τι γίνεται, γιατί το βλέπει στην τσέπη της. Και στην καθημερινότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, προς τι αυτός ο σχεδιασμός και ποια είναι η μετάβαση. Γιατί έχουμε βρει και μετάβαση από τον άνθρακα και τα λοιπά. Και εδώ να σας πω κάτι. Προχθές βομβαρδίσανε στη Βόρεια Ελλάδα το Λιχνίτι, τα μηχανήματα της τάξης των πολλών δις. Πώς τους. Τα μηχανήματα. Την ίδια ώρα κάνουν οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, παράγουν ρεύμα με πώς το λένε, ναι. Πέστε μου, βοηθήστε με λιγάκι.
0: Το λιγνίτι μήπως.
1: Λιγνίτι. Ναι. Παράγουν θέμα με λιγνίτι. Ρεύμα με λιγνίτι. Π.χ. η Γερμανία και τα λοιπά και όλοι αυτοί. Αυτοί περιβαλλοντολογικά δεν είναι ευαίσθητοι. Και ξέρετε το χειρότερο. Ποιο είναι. ότι εμείς έχουμε σταματήσει την παραγωγή λιγνίτη εδώ και χρόνια, υποτίθεται μέσα από τη λογική του κόστους των ρήπων, σαν πως και αυτοί δεν έχουν ρήπη στην, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κλείσαμε τα εργοστάσια. Φτιάξαμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας, όπου εκεί το ρεύμα σαν δημόσιο αγαθό γίνεται τζόγος οικονομικός και τζόγος εσχρός απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνίας. Και την ίδια στιγμή εξάγουμε λιγνίτη στη Γερμανία και αλλού, που τον χρησιμοποιούν για παραγωγή ρεύματος.
0: Θα το βλέπουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, κύριε Χατζηλαγιέ.
1: Λοιπόν, και αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο, υπάρχει το τοπικό ζήτημα,
0: δεν αλλά μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα, έργο, ναι. Ναι.
1: Το τοπικό ζήτημα είναι απόρρια της ευρύτερης, αν θέλετε, του ευρύτερου σχεδιασμού mm-hmm. που επιχειρείται τα τελευταία mm-hmm. χρόνια και έχει καταστρέψει, αν θέλετε, την οικονομία των οικοκυριών, την οικονομία των ανθρώπων mm-hmm. κτλ. Όταν πριν λίγα χρόνια αγόραζες το ρεύμα με 0,09, τώρα το αγοράζεις πολλές φορές και κοντά στο ευρώ.
0: Εντάξει. Το βλέπουμε όλοι.
1: Σίγουρα, και ναι. Μάλιστα, ναι. Ρεύμα που παράγεται, υποτίθεται, και έτσι είναι, με φτηνό, με χαμηλότατο κόστος. Mm-hmm. Με τα φουρφούρια και τα τζάμια. Ούτε με πετρέλαια ναι. και μαζούτ, ούτε με λιγνίτη. Να ανακαλέσω λίγο τη μνήμη μου και τη μνήμη της κοινωνίας. Τι μας έλεγαν για αυτή την πράσινη μετάβαση? Δεν μας έλεγαν ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες, θα βάλουμε τζάμια κτλ. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει πανθύνα το ρεύμα.
0: Λιγότερο βέβαια, ναι.
1: Αντί να το πληρώνει λοιπόν πανθύνα, το πληρώνει πανάκριβα, έως και 15 φορές πιο ακριβά πριν από κάποια χρόνια, ναι. για να κονομάνε τα τροκτικά.
0: Κύριε Χατζηλαγιέ, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Το βλέπουμε το θέμα, γιατί μας απασχολεί όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα τεχνικό έργο. Μιλάμε για παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία ενός τόπου για δεκαετίες. Ο κύριος Χατζηλαγός λοιπόν ήταν μαζί μας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Υπήρωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, διότι για όσους ήρθαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα, μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες. Εξέδωσαν ένα ιδιαίτερα αιχμηρό, θα λέγαμε, δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μια τόσο σοβαρή απόφαση μέσω διαδικασίας διαπεριφοράς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Και φυσικά στην ερώτηση αν. Αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο είναι το θέμα των ανεμογεννητριών καθ' αυτό ή ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Ο κ. Χατζηλαγός μας απάντησε ότι και στα δύο είναι αρνητικοί. Να περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Να υπενθυμίσουμε λίγο πριν περάσουμε σε διαφημίσεις ότι τρέχει και ο διαγωνισμός μας για 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ στο Καρλοβάσι, στην Προφυριάδα Σχολή, με την στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Όσοι λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας εδώ, μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις εκπομπές μας, στο κλείσιμο των εκπομπών μας, για να διεκδικήσετε αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Σοφίας Βόσου στο 8880 και στο 89678 και επίσης στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας. Και φυσικά για οτιδήποτε σας απασχολεί και βλέπετε γύρω σας και θέλετε να το σχολιάσουμε ή να το αναδείξουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον
3: ύπνο σου με έβλεπε αφεντικό. Τι θε?
4: Εδώ.
3: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσει να πάρει φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πα εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μόρι δεν λε που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τα βασικά. Τη προάλλη πήγε να πάρει μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρε ντομάτε και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Σήκω.
3: Μη φωνάζει. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσει να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλει.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
3: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού.
13: Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα που μας ταξιδεύει στις ρίζες μας και μιλάμε βέβαια για εκδηλώσεις, διότι καλοκαίρι σε νησί χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που μας ταξιδεύει στις παραδόσεις. Όσο περνούν οι παραδόσεις, μάλλον όσο περνούν τα χρόνια, οι παραδόσεις αποκτούν μια ακόμη μεγαλύτερη αξία. Διότι μέσα έτσι στην καθημερινότητα που τρέχουμε όλοι, στους γρήγορους ρυθμούς, στην πίεση, στο άγχος, υπήρχαν κάποια έθιμα που ίσως λέμε ότι πάνε να χαθούν, ίσως και οι νέοι δεν τα συνεχίζουν. Ωστόσο, εδώ έρχονται οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι. Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος Βαθέως, ο καπετάν Λαχανάς, αναβιώνει το έθιμο του κλείδωνα σήμερα, ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση, γεμάτο συμβολισμούς, φωτιές, τραγούδια, ιστορίες, έτσι, όλα αυτά. Είναι οι φωτιές του Αηγιάννη, όπως λέμε, καίγονται τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς, το αμύλιτο νερό, οι παρέες που μαζεύονταν στις γειτονιές και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να συμβαίνει το ίδιο και τώρα. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αναβίωση ενός εθήμου, είναι μια ζωντανή, όπως λέμε, πολιτιστική μνήμη και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν σύλλογοι που κρατούν αυτή την παράδοση ζωντανή, ειδικά για τους νεότερους. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως, ο καπετάν Λαχανάς, τον κύριο Μανώλη Φρατζή, να μας μιλήσει έτσι για την φετινή γιορτή του Κλείδωνα που είναι σήμερα, αναβιώνεται σήμερα, νομίζω σήμερα το βράδυ. Κύριε Φρατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Έχουμε σήμερα τη γιορτή του Κλείδωνα. Σήμερα δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς σήμερα. Ναι, όπως γνωρίζετε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως Σαμού, ο καπετάν Λαχανάς, κάθε χρόνο αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα. Αλλά επειδή με προλάβατε, είπατε πάρα πολλά, να ξεκινήσω κι εγώ με το ανάβουμε φωτιές στις γειτονιές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Τα Αηγιανιού.
0: Σωστά.
1: Αχ, πόσα ξέρεις και δεν μου λες που έχουν πεθάνει. Ένα από τα πολλά, τέλος πάντων, τραγουδάκια τα οποία λεγόντουσαν στις παρέες το βράδυ των Αφανών. Εμείς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι, τέλος πάντων, μεγαλύτερη σε ηλικία, θυμόμαστε στις γειτονιές του χωριού, του Άνω Βαθέως, δεν υπήρχε γειτονιά να μην έχει και ένα Αφανό. Τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, μάζευαν από βραδείς διάφορα κλαδιά, τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς, τα οποία είχαν κρεμασμένα στις πόρτες, και τα συγκέντρωναν σε κάθε γειτονιά, τέλος πάντων, και τη βράδυ των Αφανών τα άναβα και πέρα και πηδούσαν πάνω από τη φωτιά και έλεγαν τα διάφορα αυτά δύστιχα για να ξορκίσουν το κακό. Όπως είπατε, ήταν και είχαν και δώσει μαντία σε μέσα.
0: Το αμύλιτο νερό που βλέπανε εκεί.
1: Το αμύλιτο νερό, ναι, ήταν και ένας τρόπος βέβαια να γνωριστούν και οι κοπέλες με τους νέους.
0: Ναι, δεν υπήρχε άλλος τρόπος,
1: δεν υπήρχε τότε
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, έπρεπε να πάρουν το αμύλιτο νερό, να το σκεπάσουν, να βάλουν στο δώμα να ξαστριστούν τα φύλλα της σικιάς, όπως λέει η παράδοση.
0: Και
1: πολλά άλλα, τα οποία να βάλει η κάθε μια το δικό της αντικείμενο μέσα στο κανατάκι και να την άλλη μέρα να πούν τι είναι αυτό, για να δουν ποια θα ήταν τέλος πάντων ο μέλλον γαμπρός, και άλλα πολλά τέτοια τα οποία γινόντουσαν. Πράγματι εκείνη την εποχή στο Αναβαθή κάθε γειτονιά είχε το δικό της αφανό και γινόταν διαγωνισμός ποια φλόγα θα ανέβει ψηλότερα για να πούνε να ξέρω εγώ του Χριστού έφτασε πάνω ψηλά, φαίνεται από τα σπίτια από το κάτω βαθύ ή από τον Γαλατά σου ή από την Παναγία ή το δημοτικό σχολείο, από πολλά και διάφορα. Τώρα βέβαια αυτά έχουν καταργηθεί όλα, γίνεται μόνο από το σύλλογό μας, όπως και στα άλλα χωριά φυσικά. Το έθιμο αυτό διατηρείται από συλλόγους.
0: Κύριε Φρατζή, βλέπετε ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που συμμετέχουν, δηλαδή νεότερες γενιές, γενικότερα στα έθιμα αυτά τα οποία προσπαθείτε να αναβιώσετε?
1: Ναι, δεν θέλω να απογοητεύσω, αλλά αρκετά παιδιά, αρκετοί νέοι συμμετέχουν. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Θέσει μέσα από τους συλλόγους και από τα χορευτικά, τέλος πάντων, και από διάφορες δράσεις που γίνονται, κάποια παιδιά τους αρέσει και ακολουθούν και παρακολουθούν τα ήθη και τα έθιμά μας και προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο τέλος πάντων να τους μεταλλαδέψουμε όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχουμε τον χρόνο, γιατί όπως είπαμε είμαστε της δεκαετίας μετά τον πόλεμο, οπότε έχουμε και κάποια έτσι περισσότερη πείρα γύρω από την παράδοση και τα έθιμα.
0: Έχετε ζήσει όμως σε ωραίες εποχές, παρότι δύσκολες, δύσκολα χρόνια, ενώ από οικονομικής άποψης, έχετε ζήσει και ωραίες στιγμές, ενώ εμείς τώρα, η πιο νέα γενιά, παρότι ζούμε δύσκολα χρόνια από οικονομικής πάλι άποψης, πιστεύω ότι δεν ζούμε και τα χρόνια αυτά της ξεγνιασιάς και της ανεμελιάς. Γιατί παρόλες τις δυσκολίες που είχατε τότε, το μυαλό σας ήταν, θέλω να πω λίγο, δεν είχατε τόσες πολλές έννοιες. Είχατε και τη διασκέδαση στο μυαλό σας.
1: Φυσικά, βέβαια. Μπορεί να μην είχαμε τα αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε
0: Μπράβο,
1: τώρα.
0: Είχατε έννοιες.
1: Αλλά είχαμε, ναι, είχαμε τη ξεγνιασιά. Φτωχικά με ένα, αλλά περνούσαμε...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Περνούσαμε ωραία και οι γονείς μας τέλος πάντων προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας έχουν σε μια κατάσταση και στο σχολείο όλο πάμε και στο γυμνάσιο μετά και να κάποιοι οι οποίοι σπούδασαν ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, οι γειτονιές ήταν γεμάτες παιδιά, τα σπίτια ήταν ανοιχτά όλα, υπήρχε μια έτσι οικογενειακή θαλπορή, φιλία μεταξύ των γειτόνων.
0: Τι να πω, πραγματικά υπάρχει και αυτό που λέμε τώρα, υπάρχει και κάποιος φόβος. Δεν ξέρω. Εντάξει, εμείς δεν το ζούμε τόσο πολύ όσο στις μεγάλες πόλεις. Ακόμα εδώ πέρα διατηρείται έτσι αυτή η ξεγνιασιά.
1: Και εδώ συμβαίνει. Τώρα εντάξει, τα χωριά μπορεί ακόμα να εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον μέσα στην πόλη και θα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά, οι γειτονιές ήταν διαφορετικές. Βέβαια έχει φύγει και πολλοί κόσμος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πολλά και έχουν κλείσει πολλά. Έχει αραιώσει ο πληθυσμός γενικά και σίγουρα υπάρχει θέμα.
0: Κύριε Φρατζή, πείτε μας λίγο την ώρα που θα γίνει η σημερινή εκδήλωση και πού.
1: Η εκδήλωση θα γίνει στο Θέατρο του Αγιαννάκη, εκεί είναι η έδρα μας, γίνεται κάθε χρόνο, 8.30 ώρα το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει το δρόμενο αυτό, το έθιμο του Πλήδωνα. Φέτος τα παιδάκια είναι αρκετά και θα συμμετέχουν και με χορευτικά και με κάποιο δρόμενο εκεί πέρα το οποίο θα γίνει. Θα γίνει μια έτσι, έκθεση από το Τμήμα Πλεκτικής. Κυρίες οι οποίες όλη τη χρονιά ασχολούνται με το πλέξιμο, θα γίνει κάποια έκθεση εκεί πέρα, θα πάρουν και τα διπλώματά τους και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τον Κλείδωνα βέβαια. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν από μεγάλους, έτσι. Υπήρχαν κάποια σκέτς εκεί πέρα τέλος πάντων. Είπαμε φέτος να κάνουμε και τα παιδάκια μια αρχή για να μπουν και αυτά στο πνεύμα τέλος πάντων. Του Κλείδωνα.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Φρατζή.
1: Πιστεύω να έρθει ο κόσμος, να μας απολαύσει, να χαρεί τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους.
0: Και να στηρίζουμε αυτά.
1: Και να περάσουμε ωραία και να στηρίζουμε την παράδοση.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλό μεσημέρι. 8.30 λοιπόν η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Αγιαννάκη. Εκεί θα αναβιώσουν το έθιμο του Κλείδωνα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Καμπετάν Λαγάνας. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση και πραγματικά να συνεχίζουν όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να κρατούμε ζωντανή την παράδοση. Διότι αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σιγά σιγά δεν βγαίνουμε τόσο πολύ στις γειτονιές, δεν συμμετέχουμε τόσο πολύ σε πολιτιστικά δρόμενα τέτοιου είδους, από την πλευρά του βέβαια ο κ. Φρατζής μας είπε ότι πραγματικά και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οι νέοι ασχολούνται με τους πολιτιστικούς συλλόγους και κυρίως έτσι με τις παραδόσεις και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί μέσα από την καθημερινότητα και όπως είπαμε και από τους γρήγορους ρυθμούς και την πίεση της εποχής υπάρχουν κάποια έθιμα έτσι που μας θυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε και πρέπει να τα διατηρούμε αυτά τα ήθη και έθιμα. Θα μιλήσουμε αύριο από ό,τι με ενημερώνει εδώ σήμερα ο Δημήτρης. Είχαμε κλείσει ένα ραντεβού για να μιλήσουμε για ένα θέμα. Ένα λεπτό να μιλήσουμε με την κυρία Τσεβρέν, αλλά θα μιλήσουμε αύριο, έτσι, ωραία, για ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας, τη συνοχή της και τελικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ισότητα στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Και μιλάμε για το... για αυτή την εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη σημαντική πρωτοβουλία, θα το λέγαμε εμείς, με τίτλο «Γυναίκες της Παραμεθωρίου», με τη συμμετοχή του Δήμου της Δυτικής Σάμου, της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Όταν μιλάμε για γυναίκες της Παραμεθωρίου, δεν μιλάμε απλώς για μια γεωγραφική κατηγορία, μιλάμε για γυναίκες που ζουν, για γυναίκες που εργάζονται, μεγαλούν οικογένειες και κρατούν ζωντανές τοπικές κοινωνίες, ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Συχνά με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από όσες αντιλαμβανόμαστε από τα αστικά κέντρα. Μιλάμε για ζητήματα πρόσβασης στην εργασία, στην υγεία, στην κοινωνική στήριξη, στην ασφάλεια αλλά και στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και γεννιούνται κάποια ερωτήματα, πόσο πραγματικά ακούμε αυτές τις γυναίκες και πόσοι οι πολιτικές ισότητας φτάνουν μέχρι την περιφέρεια. Θα συνομιλήσουμε αύριο με την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων, την κυρία Φλόρα Τσεβρένη, για το συγκεκριμένο θέμα. Το κρατάμε λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία και εμείς στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αφού σας υπενθυμίσουμε και πάλι τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει μέχρι και την Παρασκευή και μιλάμε για την συναυλία της Σοφίας Βόσου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου και εμείς εδώ από την πλευρά μας, από το σταθμό μας, σας διαθέτουμε 5 διπλές προσκλήσεις, δωρεάν διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου στο Καρλόβαση, τηλεφωνώντας στο 22730-8880 και 89-678 και στο 2000FM papakisamos@gmail.com και εκεί μπορείτε μάλλον να επικοινωνείτε με αυτούς τους τρόπους, να μπαίνετε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις της συναυλίας της Σοφίας Βόσου Σάββατο βράδυ στο Καρλόβαση στην Πορφυριάδα Σχολή. Να σας ευχαριστήσω. Επανάληψη της εκπομπής μας σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδου σε Βιβάλη και 6 η ώρα επίσης και η Βιολέτα Τρυπόδη εδώ σε επανάληψη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
8: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.

Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη.

0: Εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα. Tell me why.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Γύρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, φτάνει

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Τι βλέπω?
9: Εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi.

0: 9450
1: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
10: Πανουράκης.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: 2000 FM. 2000 FM.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. για το ζήτημα των ανεμογεννητριών και τις εξελίξεις που αφορούν το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου Γιάννης Χατζηκωνσταντής, τοποθετούμενος αναλυτικά σχετικά με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στάση που έχει κρατήσει ο Δήμος απέναντι σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερη σημαντική και απαιτητική συζήτηση γύρω από το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού αλλά και το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ζητήματα που όπως υπογράμμιση επηρεάζουν άμεσα το μέλλον και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δημοτική Αρχή κλήθηκε να ανταποκριθεί σε στενά χρονικά περιθώρια, αντιμετωπίζοντας μεγάλη πίεση χωρίς όμως να χάσει καμία κρίσιμη προθεσμία. Ο κ. Χατζηκωνσταντής επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή δεν περιορίστηκε σε γενικές τοποθετήσεις ή θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριμένων εμπεριστατωμένων προτάσεων και παρατηρήσεων βασισμένων σε στοιχεία και ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων. Όπως σημείωσε, η προσέγγιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την περιβαλλοντική ισορροπία, τη φυσιογνωμία της Σάμου αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε πλήρως στις θεσμικές του υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας για το ειδικό χωροταξικό, καταθέτοντας εγκαίρως τις θέσεις του και διασφαλίζοντας ότι η φωνή της τοπικής κοινωνίας ακούστηκε με σαφήνεια στα αρμόδια όργανα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου εξέφρασε την άποψη ότι η παρέμβαση της αντιπολίτευσης δεν συνοδευόταν από την απαραίτητη τεκμηρίωση και δεν προσέφερε ουσιαστικές λύσεις σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αντί για μια ολοκληρωμένη και σοβαρά επεξεργασμένη πρόταση, η αντιπολίτευση κατέθεσε μια έκθεση ιδεών, ένα πόνημα. Το θέμα των ανεμογεννητριών συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στη Σάμο, καθώς πολλοί κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η εγκατάστασή τους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του νησιού. Για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις λιμενικές υποδομές, τις παιδικές χαρές αλλά και τα τεχνικά έργα στην περιοχή, μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, Ευάγγελος Τσεσμελής, δίνοντας αναλυτική εικόνα για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και για εκείνες που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενος στο ζήτημα των τουαλετών στο τουριστικό λιμάνι, σημείωσε ότι το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 28.000 ευρώ και εκτίμησε ότι σύντομα θα έχει δοθεί οριστική λύση. Όπως διευκρίνησε, δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για χημική τουαλέτα, καθώς όπως υποστήριξε, δεν θα αποτελούσε λειτουργική λύση για τις ανάγκες του λιμένα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το λιμενικό ταμείο θα προχωρήσει άμεσα σε διαδικασία ανάθεσης, ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Όπως εξήγησε, είχε παρουσιαστεί διαρροή σε ένα παλαιό και πολύπλοκο δίκτυο, το οποίο συνδέεται και με ζητήματα πυρασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις παιδικές χαρές, ανακοίνωσε ότι στις 10 και 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με τοποθέτηση νέων οργάνων. Τα όργανα και τα δάπεδα, όπως σημείωσε, είναι πιστοποιημένα, ενώ για έργα και παρεμβάσεις στην παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 111.000 ευρώ, υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η εγκατάσταση εξοπλισμού για άτομα με αναπηρία στη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, θα ακολουθήσει η αποστολή του φακέλου για την απαραίτητη αδειοδότηση. Όσον αφορά τον φωτισμό στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, ανέφερε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο, επισημένοντας ότι υπάρχει συνεχής πίεση προς την κατεύθυνση της επίσπευσης του έργου. Στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς θα πραγματοποιούνται πλέον οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηκωνσταντής, μιλώντας για τη νέα αυτή αλλαγή που αφορά τη λειτουργία του οργάνου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσβασιμότητας, επισημένοντας πως η νέα αίθουσα διαθέτει πλέον δυνατότητα πρόσβασης και για άτομα με αναπηρία, κάτι που αποτελούσε βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής όλων στις δημόσιες διαδικασίες αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε σύγχρονου Δήμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χαζημανόλης.
8: 2000 FM.
10: Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε.
11: Ας
10: Συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των τριών ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των τριών εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός τριών ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανό. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρεχος του απόστρατος, ο κύριος Παπανικολάου. Ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επιστολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουν συνέλθει και δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καριστιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως, να πούμε, και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Καριστιανού ένα μήνα μετά την είδηση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Καριστιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αέρη.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά, ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
14: Ναι.
13: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας τους. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς και αυτό θεωρείται από την αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα μέσα στη σιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή στον τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
14: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
13: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας πρέπει να πούμε είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουδεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήταν το 19 είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίτας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει το τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος έχει...
14: Ο μετεωρολόγος.
13: Ο μετεωρολόγος και είναι επικεφαλής στο...
14: Στην ενέργεια.
13: Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
14: Ναι, σωστά, σωστά.
13: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσέκερης έχει αναλάβει, είναι μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
14: Σωστά, ονόματα. Είναι 50 ονόματα.
13: Η Αναλαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο Παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
14: Ναι.
13: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά τους.
14: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Μελένη μου.
13: Ναι, να είσαι καλά, Έρη μου, να είσαι καλά. Γιατί,
14: έτσι, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
13: Είχαμε από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
14: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
13: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
14: ναι,
13: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο που θα, με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
14: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και στρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
16: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήρατε εκεί?
15: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων.
8: 2000 FM.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
17: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
9: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
17: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
9: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
13: Από δύο πλεισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανδρομένα και μία από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας που σας είπα και οι δύο εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτήθηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτο των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά.
14: Σωστά.
18: Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
14: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
18: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, Έχουμε άλλα 3 άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον Μπακαλαιοράτο πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία, να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί 2 νεκρούς, 2 άνδρες, 83 και 64 ετών. Ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία. Και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
14: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
18: Ελπίζεται ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ και το λένε ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές οι θερμές αερίες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ναι, επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Στην Αυστρία δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ, δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
14: ναι,
19: έκανε εφημερίες. Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι,
14: ναι,
19: εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρό στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Έκανε ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδήσης από τη μονάδα δευτικής θεραπείας του Κωνστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου με κάρπα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στις 19 του μηνός, την Παρασκευή. Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Μπήκε στη μονάδα διαδικής θεραπείας και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό του γιατρού και τις νοσηλεύτριες της μονάδας διαδικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
14: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός και γιατρός στο επάγγελμα, ήταν και ο σύζυγός της.
19: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
14: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
19: Βέβαια.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα το Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
20: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τρίπλο κόμβο του Σκαραμαγκά υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Καραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Καταργούμε κάποια φανάρια. Άρα, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, όμως, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
21: ναι,
20: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
21: Μας το λένε ταξιτζίδες, όταν πηγαίνουμε εκεί.
20: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
21: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
20: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
14: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η εργαζόμενη σου κλάδο των κατασκευών.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσει, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Προχώρησαν στα παρικές κινητοποιήσεις στους εργαζόμενους, στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του πολιτισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικώντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες θέσεις εργασίας και νέες συλλογές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί μέλη των ομοσπονδιών στα σπροανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από Ιρανικής πλευράς. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενά τορμού. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακύρωση τη σύνταση Αμερική η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχαμε μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς, Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του κόλπου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του κόλπου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 του βαρέλι, με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά, Έρη, κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,93 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,62 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο έτσι γρήγορα ακριβώς ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, ναι, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στην έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιτοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗΣ και εγγραφεί το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ ήθελε σήμερα τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιτοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτι στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτης πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές, ναι, ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτι αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο θα, αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο, θα την αζόταν η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, την οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολύ λόγος, η ελεγχόμενη κατεδάφισή τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται μουσείο βιομηχανικής κληρονομιάς του Λεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει ολοκληρώσει στην περιοχή. Υπάρχουν μπαταρίες, οποίες επίσης προχωρούν, έργα αντιστομίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο, και υποδροπή της Λεμανίδας 5, της τελευταίας λιγνητικής μονάδας, σε μονάδα φυσικού αερίου, και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το ΜΕΚΑ Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης, είναι πολύ κεντρικό, καταλαμβάνει κεντρική θέση, το αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
4: Είχαμε πράγματι μια συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη, ναι. Όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ένεργειας, κ. Παπασταύρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκιλ Φόιλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Παπασταύρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκιλ Φόιλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα στάσουν στην Ελλάδα, θα κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο για τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια, Έρη. Ναι. Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. Είναι ετοιμοπόλεμη, θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες, και όχι μόνο για να μας αποδώσουν συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται, διότι όπως τονίστηκε επανειλημμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα το φυσικό αέριο το ρόλο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει, όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μακροπρόθεσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανδοπούλου. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών με αρκετές συλλήψεις. Είχαμε παλές παρεμβάσεις και ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι η συνέχεια της χθεσινής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μια οργάνωση η οποία εκτινόταν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτά που αναφέραμε χθες, έχουμε 5 συλλήψεις και ζημία στον ΔΔΕ που ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οργάνωση, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι αφενός πείραζε τους συμβατικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά πείραζε και τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, αυτούς που μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας, αυτούς θεωρητικά σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές που συνδέονται απευθείας με την επιχείρηση διανομής ηλεκτρισμού. Ναι. Και σύμφωνα με την υπηρεσία, με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν πολύ εξελισμένο σύστημα προκειμένου να κλέβουν ρεύμα και από αυτές τις εγκαταστάσεις, και έφταναν στο σημείο να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις και να πειράζουν το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Εμπλέκονται και πολυτελή εστιατόρια και κάποιες ΜΚΟ στο θέμα αυτό.
5: Πελάτες εντός αγωγικών αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας ρευματοκλοπής, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και έδειχναν ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή ουσιαστικά. Πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίαση, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ψυγεία, με φούρνους γαλακτοβιομηχανίες, ελαιοτριβία. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ. Οι πελάτες είναι εντός αγωγικών, πάνω από 150 είναι οι υποθέσεις, 606 είναι οι παράνομες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί, 371.000 ευρώ έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη οργάνωση, από οποία αποτελείται τουλάχιστον από 5 άτομα και αναμένεται να δούμε πόσοι είναι ακόμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και μετρητά, τουλάχιστον 25.000 ευρώ, εξοπλισμός αλλά και όπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
6: Καλησπέρα, Έρη. Μία είδηση που ελάχιστοι περίμεναν, έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ο διεθνής μας ο επιθετικός ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Όπως εξήγησε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και το σεβασμό που έδειξε στην επιλογή του.
0: Ναι.
6: Και να τονίσουμε πως επειδή πολλοί παρερμήνευσαν αυτή την είδηση,
0: ναι,
6: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει από την εθνική, σταματάει απλά από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της που αφορούν το Nations League, κάποια φιλικά ίσως που θα διοργανωθούν, δεν σταματάει γενικά από την Εθνική Ελλάδος.
0: Τώρα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια.
6: Ακριβώς, μια είδηση που βύθισε στο πέμπτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Πανιλιακό, Αθηναϊκό, Καλυθέα και Προοδευτική. Ωστόσο, το στίγμα που άφησε ήταν πιο πολύ στην προπονητική. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες προπονητές που μιλούσαν για πράγματα όπως η κατοχή μπάλας, ανάπτυξη από πίσω.
0: Ναι.
6: Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και,
0: δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
6: Ακριβώς.
0: Βυθίζοντας σε πένθος φυσικά και την Λεβαδιακός που ανακοίνωσε το θάνατό του, αλλά και φυσικά πάρα πολλούς φιλάθλους που τον αγάπησαν πολύ. Πάμε τώρα να μας πεις όλα τα νέα για το Μουντιάλ στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα Ρονάλντο και κάποια ρεκόρ έτσι, που γράφουν ιστορία και φυσικά όλα τα αποτελέσματα.
6: Ακριβώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και ουσιαστικά έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές διοργανώσεις Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις απαντήσεις που έδωσε για τον Λιονέλ Μέση. Ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για τον Αργεντινό απάντησε πως δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Μέση, έτσι έβαλε λίγο φωτιά στην ίντριγκα μεταξύ, ναι, των δύο παικτών.
0: Σωστά.
6: Και να κλείσουμε με τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας του Μουντιάλ.
7: 2000 FM.
8: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
8: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
9: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
8: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
9: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Δείτε μας ζεστά.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
14: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
13: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
14: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
13: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα

0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Ήπλο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Εδώ.
5: Μάλιστα, διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Σήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Rio Mare 5,40. Activia 1,99. Παλέτ βαφές. Η Softies 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
3: Σε όρους αυτό το σπίτι που
4: λέω. Όχι, έτσι είναι η όρη.
0: Έτσι είναι η όρη.
4: Δεν κατάλαβα. Ο ένας βάζει πλυντήριο, ο άλλος απλώνει. Ο ένας παίζει σούπερ μάρκετ, ο άλλος τέτοιο. Εγώ, άμα πάω, εγώ επειδή το βαριέμαι πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ, εκείνος το θεωρεί παιδική χαρά.
3: Ναι, είναι παιδική χαρά. Είναι και εγώ το θεωρώ. Αν τον θέλεις και στη Λαϊκή έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι πολύ πιο φθηνή από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.
4: Του αρέσει, πήγε και πήρε αρμύρα τις προάλλες. Λοιπόν, και. Πάει στο ειδικά ένα εδώ μεγάλο στην Καλυθέα, κάτω, που είναι τεράστιο. Αυτό γι' αυτό είναι παιδική χαρά. Τρελαίνεται, του αρέσει πάρα πολύ. Πηγαίνει και την άλλη φορά που του λέω πάμε, έλα γρήγορα, μου κάνει παράπονο. Μου λέει δεν μ' άφησες πολλή ώρα, μου λέει, να γυρίσω τους διαδρόμους. Του λέω, Άλεξα, βαριέμαι το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό υπάρχει το delivery.
3: Συγγνώμη, αν πηγαίνετε μαζί, βαριέσαι.
4: Παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος να περιφέρομαι στους διαδρόμους με ένα καροτσάκι. Υπάρχει το delivery. Έχει εξελιχθεί η κοινωνία.
5: Ναι, και εγώ το delivery, μα με βολεύει.
4: Ναι, δηλαδή.
3: Αν δεν το πιάσει το άλλο.
5: Τι να πιάσω,
3: καλά. Φρουτάκι, αν δεν δεις το κεράσι, αν είναι ωραίο μεγάλο.
5: Στο πας στο μανάβικορα, να πάρεις από ρηπαντικά, να πάρεις τη διτουτός, να πάρεις... Δεν χρειάζεται να τέτοια πιάσω, την συσκευασία.
3: Καταρχάς πιάνεις κουβέντα με τον κόσμο.
4: Όχι, δεν θέλω.
5: Θέλω να το έχω δείξει τον κόσμο, δεν πιάνεις κουβέντα.
4: Τι μανιέγνει η μέρα, είμαι μόνο.
5: Είναι οι άλλοι έγκυος, αυτά πονάει, κάνει αυτό, τη δίνουν τη σειρά, περνάει. Είναι ένα παππούς, φτύνει, του δίνουν τη σειρά, περνάει. Μία μέρα πήγα πρώτη, ήμουνα και έμεινα τελευταία. Η μία κιλοπόναγε, ο άλλος έφτυνε, έτρεμε, είχε πάθει Πάρκινσον, εντάξει, να τον κάνεις τον άνθρωπο. Μία άλλη ήταν, είχε τρία παιδάκια. Το ένα το είχε στην αγκαλιά να μην την αφήσει να πέσει. Εν τω μεταξύ δεν ανοίγα το άλλο ταμείο. Αφού μα βλέπει εδώ πέρα, είμαστε αμαία. Άνοιξε μα ένα ταμείο.
3: Γιατί δεν άνοιξε μια φωνή να πει.
5: Είπα ρε παιδιά, ανοίξε ένα ταμείο. Ταλαιπωρείται ο κόσμο και του προστινού έχω και. Δεν βλέπετε οι άνθρωποι. Η άλλη κυρία είναι λίγο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Εγώ είμαι στην εμινόπαυση, υπάρχουν προβλήματα. Έλα παίρνουμε σειρά.
3: Μα.
5: Δεν άνοιξα ταμείο. Έκανα υπομονή, μπόρεσα κιόλας για να καταλάβει την κατάσταση. Και μετά.
3: Αν
5: βοηθάς όμως, ξεχνιέσαι μετά και πέρασα καλά. Έβοψα την κυρία, μπόρεσα τον παππού, μου είπανε χίλια ευχαριστώ παππού μου που να βρήκανε παντρεμένοι.
3: Τι σου είπε ένα καλό παντρευτή.
5: Ναι, πάει ο παππού.
3: Δεν πάτε τον άνθρωπο.
5: Όταν ο άλλος είναι 100 χρονών, εμένα με βλέπει ότι είμαι έτοιμη για παντριά.
3: Μα.
5: Η κυρία μου περνάει καλά, όλα καλά.
3: Σε λίγο κοίταξε ο παππού.
5: Δεν με βλέπει καλά για να με λέει, κοίταξε. Αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Πάντως και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δηλαδή, εγώ επίσης κυκλοφορώ με, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ένα βιβλίο. Γιατί άμα σε δούνε με το βιβλίο, δεν σου μιλάνε. Ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για κάποιο λόγο στα λεωφορεία, θέλει όλος ο κόσμος να πιάσει την κουβέντα.
3: Θέλει να πιάσει την κουβέντα.
4: Δεν θέλω εγώ όμως να μιλήσω.
3: Μην γίνεσαι σνόμπ.
4: Δεν είμαι σνόμπ.
5: Να μιλάμε με τον καθένα μας με τα θέματά του.
4: Γιατί είναι. Ήρθα εγώ να σου πω, αγάπη μου, το πρόβλημά μου. Έχω τη Μαρία Λεμονιά, έχω τη Λέλα Καραμίχαλ. Όχι, μα καλέ είσαστε. Λοιπόν, μου κάνουν αυτό ή κάτι
3: τέτοιο. Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας, και αυτό είναι διαφήμιση, γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνη, παιδιά, φοβερό. Φοβερό δώρο, 2.500 ευρώ. Αν θες να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς στο καζίνο της Πάρνηθας. Ρίτζεσι, καζίνο, Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
6: Η ώρα είναι 3:15
7: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δεν στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
17: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
21: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
22: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτιαξες μαλάκι. Μαλάκι!
5: Τα άνοιξα δύο τύπου, σαν τύπου προστεφανιασμένη δεν άνοιξα. Παλεύονταν εκείνο το πράγμα.
3: Πού τα φτιάξε.
5: Σε ένα πολύ ωραίο, πολύ καλό κομμωτήριο που είχα ξαναπάει πριν πολλά χρόνια στη γειτονιά μου.
3: Ναι, αυτό το κομμωτήριο είναι πολύ καλό, να το κρατήσει.
5: Ναι, είναι πολύ καλό.
3: Τη φίλη σου κράτη τη μόνο για καφέ.
5: Όποια φίλη μου.
3: Αυτή που στάβαφε.
5: Παιδί μου, για το βάψιμο, η φίλη μου δεν είναι κομμότρια.
3: Η φίλη σου δεν είναι κομμότρια, αλλά βοηθούσε.
5: Όχι ως κομμότρια, ως φίλη. Ναι. Είπε, άμα θες, εγώ να αυτά μην... ξέρω να κάνω, αυτά κάνω.
3: Α, να πάει να εκπαιδευτεί. Αλλιώς κόβεται από φίλη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Άμα δεν την έχουμε ανάγκη, μία ακόμη άχρηστη φίλη.
5: Μου έδωσε και τους κωδικούς.
3: Ναι.
5: Και να κάνω ρίζα μόνη μου και τελειώ. Ό,τι μόνη μου το είπε. Θέλω να σου δώσω, μου λέει, και τους κωδικούς να κατακάνεις και μόνος όποτε θέλεις. Λέω με μεγάλη μου χαρά. Δεν εννοείται τη ρίζα, δεν εννοείται για τα αντάβια.
3: Αλλά ήταν λάθος. Ήταν λάθος το χρώμα της ρίζας.
5: Αφού πήγα να τα ανοίξω, ήταν σκούρο αυτό που είχα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρικολόρε.
5: Καλέ, ήμουν να κόντεψε να τρελαθώ.
3: Ναι.
5: Λοιπόν.
3: Εσύ μας έλεγες ότι είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
5: Το κουκλάκι ζωγραφιστό, το κούρεμα μου άρεσε και μου αρέσει ακόμα. Δεν άλλαξε το κούρεμα. Το χρώμα δεν μου άρεσε. Έλεγα ότι είμαι πολύ σκούρα.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
5: Η Βίκυ Καγία ρε είχε ένα ντέρτι, ένα καημό, ένα πράγμα και ήταν στη Μύκονο λέει και ανέβηκε πάνω στο τραπέζι.
3: Ωρε μάνα
5: και έσπασε πιάτα και χόρεψε τις τετέλη και έγινε λέει.
3: Τη στάβλα.
5: Έκανε ζημιά στο μαγαζί. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Τι ζημιά έκανε στο μαγαζί.
5: Δεν μπορώ να ζημιά σε εισαγωγικά που έκανε ζημιά. Έκανε ζημιέ δηλαδή ότι. Μπράβο η Καγία, δεν το είχα.
3: Ναι.
5: Ήτανε και φωτογραφίε και έκανε ωραίο φορμάκι αυτό που φορά. Ωραία.
3: Και φαντάζομαι ότι μετά τη έδωσε και μία πάστα ο άντρα τη που έχει τα ζαχαροπλαστεία φρέσ.
5: Ναι, μπορεί να
3: είναι.
5: Δεν τον βλέπω πουθενά εκεί γύρω. Πρέπει να ήταν μόνη τη στη συγκεκριμένη έξοδο.
3: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Ανδρέας Γεωργίου που φτιάχνει αυτά τα υπέροχα σύρια.
5: Ναι.
3: Δύο πρώην παίκτριε του Τζούρου του Μου.
5: Έλα τη.
3: Θα τις βάλει στα σύρια. Δύο παίκτες, το Γιάννη Ψιψιλή, άντρες, το Γιάννη Ψιψιλή, δηλαδή πού πας αγόρι μου με τέτοιο όνομα,
5: ναι.
3: Ψιψιλής, και ο Ηρακλής Τζουνί Τσουζίνοφ,
5: μάλιστα.
3: Ο Τσουζίνοφ. Και να τους κάνει
5: το παιδί αυτό δίνει ευκαιρία σε πολύ κόσμο.
3: Άλλη,
5: νομίζω...
3: μία ευκαιρία.
5: Νομίζω ότι η δική του ρε είχε μπει κάποια στιγμή και από το Survivor ο Ντάνος.
3: Ναι, και.
5: Αν δεν κάνω.
3: Εντάξει, να σου πω όμως τώρα.
5: Και έπαιξε, τελειώσαμε.
3: Είναι εργατικό τώρα από τα Τζούνου του Μου και από
5: γιατί
3: τα τέτοια ρε παιδιά.
5: Δεν έχεις δει. Έχεις δει βρε στον Αλφα που υπάρχει μια εκπομπή που πηγαίνει και πάρα πολύ καλά σε νούμερα και λέγεται Αληθινές Ιστορίες. Και πηγαίνει ο καθένας που θα ήθελε να παίξει. Μπορεί να πούμε εγώ να έχω την Πετριά να γίνω ηθοποιός. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά, για θέλω να παίξω και εγώ σε Αληθινές Ιστορίες. Και μου λένε βεβαίως μαντάμε. Ελάτε. Mm. Και υπάρχει εκεί πέρα ένα σενάριο που είναι ας πούμε ένα παράδειγμα ότι η κόρη θέλει, έχει έναν γιο, τι πολύ λίγο ελληνική ταινία, κάτι αλλά λίγο στο σήμερα έχει έναν, όχι γιο, είναι ερωτευμένο κάποιο που το θέλουν οι γονείς και λοιπά και λοιπά και κάνει μία την κοπέρα της διπλανής πόρτας στην κόρη, μία το γιο και λέει ας πούμε δεν με θέλει.
3: Για πες το πάλι.
5: Ο πάνω σου γουρώνει το μάτι και λέει δεν σας θέλω.
3: Μιλάμε επίπεδο, όχι αστεία, έτσι.
5: Μερικοί παίζουν μια χαρά. Είναι μερικοί άλλοι που νομίζουν και άλλες που νομίζουν ότι, είναι, ότι στο γυαλί γράφουν τι να θέλει ο μάνα μου. Και είναι οι άλλοι ντυμένοι μπιγκόνια, έτσι. Σε παντίνα, κανονικά. Βλέπεις που μερικούς οι οποίοι έχουν πετριά και παίζουν χάλια και είναι άλλοι που όντως θα μπορούσαν να παίξουν σε σειρά και μάλιστα είναι και πολύ καλύτεροι από άλλους που παίζουν σε σειρές και είναι όντως ηθοποιοί. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Από όλα έχει. Αλλά άμα παίζεις σε ατάλαντο, είναι να βλέπεις κομμωδία ουσιαστικά.
3: Ναι. Αυτά. Θέλω να παραγγείλω ένα τραγούδι.
5: Άντε, ποιο τι θέλεις.
3: Γιατί δεν καταλαβαίνει χωρίς.
5: Βάζει το δίλεπτο. Δύο λεπτά.
3: Εκδρομή τη Γαλάνη.
5: Α, εκδρομή. Πιο ωραίο είναι αυτό.
3: Καλά, εσύ πήγε άλλο, τη πρωτοψάλτη πήγε.
5: Δεν θυμάμαι, αλλά ωραίο.
3: Δεν μου λες, Netflix έχεις δει τίποτα τελευταία.
5: Ναι, είδα ένα και έχουν μείνει δύο επεισόδια ακόμη.
3: Ναι, πώς ξόμιναν αυτά.
5: Τα είδα το Σαββατοκύριακο, τώρα βαριέμαι. Το Σαββατοκύριακο πάλι. Τώρα δεν κάθομαι να βλέπω αυτές τις σειρές.
3: Τώρα τι κάνεις, δουλίτσες για το σπίτι.
5: Εγώ δουλίτσες, βγαίνω, πάω βόλτες, περπατάω.
3: Με τέτοια ζέστη, περπατάς.
5: Βράδυ, καλή, περπατάω. Μετά δεν θέλω να δω σειρά, θέλω να πέσω να κοιμηθώ, να κάνω δέρμα.
3: Λοιπόν, κουράζεσαι. Ξέρεις, μετά από μια ηλικία η άσκηση κουράζει.
5: Όχι, εφέστε μια φίλη μου, κάτσαμε στο μπαλκόνι. Ήρθε να πιει, πετάχτηκε.
3: Να πιει καφέ.
5: Να πιει καφέ τώρα, 8 η ώρα. Όχι, είναι πια εκεί πέρα. Είχα μια μαστίχα χείου. Μετά λέω, κάτσε, έχω και ένα ντάστι. Βγάζουμε και τον ντάστι. Να σου πω, πεινάω να φάμε.
3: Το κάψατε.
5: Ναι, να μην στα πω λίγο, έφυγε μια η ώρα. Αλλά έκανε ζέστη χθες την περάτα. Δεν
3: σαλάτι.
5: Ήταν εκείνο το τέτοιο.
3: Έριξε σαλάτι για να φύγει.
5: Όχι, για να κάτσει. Πέρασαμε τέλεια.
3: Και τι φάγατε.
5: Τίποτα διαιτητικά. Εγώ πήρα δύο μπιφτεκάκια και είναι δύο καλαμάκια με λίγη πιτούλα κομμένη στην άκρη και μια σαλάτα και φύγει στο σπίτι.
3: Ναι.
5: Γιατί δεν θέλουμε να τρώμε και βράδυ. Αυτά.
3: Ευχαριστήθηκε.
5: Βέβαια, γιατί να με ευχαριστηθεί.
3: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελε.
5: Μα τη θερμοπαρακάλεσα να παραγγείλουμε. Χρυσή την έκανα. Τι τώρα, ρε παιδάκι μου, τη λέω τώρα να φάμε δύο καλαμάκια, δεν έγινε
3: τίποτα.
5: Έπρεπε
3: να πει, βάζω το σπίτι, βάζει το.
5: Όχι, όχι, παραγγείλαμε. Σιγά παιδάκι την κυρία από το σπίτι μου, τη γυναίκα. Και παραγγείλαμε. Έτσι είχα την παραγγελία, καλέ. Φάγαμε, πιάμε και το κρασί μα. Όνειρο όλα.
3: Το κρασί τη παρέα.
5: Το κρασί τη παρέα.
3: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε σε μηνύματα.

0: δεν το κάνετε ποτέ.
1: Είσαι λαλίστα, τι είσαι, το πα!
0: Λοιπόν!
1: Την πα στην είδηση και την φέρνει!
0: Σου έχω νέα για την αναβίση. Νίκιασε, γιατί ήταν λέει στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και νίκιασε για 3-4 μέρες. Με λεφτά άλλων τα νίκιασε, όχι δικά τη. Τα πιο premium λέει στούδιο βρε του Λονδίνου, εκεί που ηχογραφούνε η Dua Lipa και ο Harry Styles. Με χρέος 25.000 λίρες την ημέρα.
1: Μπράβο το Ανουλιό.
0: Πληρώνει ο Κουστάκ.
1: Έλα τώρα. Επειδή έχουν μαζί επειδή λοιπόν. Έχουν μαζί εταιρεία παραγωγής. Εντάξει.
2: 2000 FM.
1: Για να τη φωνή βάζει ο άλλος. Κάτσε έτσι. Συμφωνώ, είναι η επιχείρηση.
0: Σφωνώ.
1: Φαντάζομαι ότι γράφουν και για τη συναυλία καινούργια τραγούδια και για τη συναυλία ναι. που θα δώσει το.
0: Και θέλει να γράψει εκεί όρο το ψηφιακό, λέει, ο ειδικό λέει που θα μεταδίδεται στη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, με φακόριζο φτιάχνει κορμί τον Αύρε Δουλιάγκα. Να τη, με φακόριζο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κορμί, είναι λίγο. Θέλει, δηλαδή κατά τη γνώμη μου λίγο παραπάνω, μωρέ μου.
1: Αυτή
0: να πάρει
1: είναι
0: το ναι, σαν είναι η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Γιατί με τα ρούχα που τη βλέπω είναι κορμάρα η κοπέλα.
1: Είναι.
0: Εμένα έτσι μου φαίνεται. Αλλά με το μαγιό, εντάξει, βέβαια η τηλεόραση, σκέψω ότι η τηλεόραση δίνει και κιλά. Μπορεί να είναι πιο αδύνατη η κοπέλα. Λοιπόν, Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρένο, Τσέρε, αλλά έλα καιρό είχαμε. Μετά το μυστικό γάμο.
1: Έχουνε τώρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω.
0: Χαμήλιο γιορτή, λέει. Χαμήλιο ναι. στην Πάρο. Και τι ζητάνε. Τι ζητάνε, να του πάρουν φωτογραφία, φαντάζομαι, ξέρω
1: τι
0: εγώ.
1: Τι ζητάνε, μωρέ και εσύ, να μην έχουν φωτογραφία.
0: Να μην έχουν. Γιατί σου λέγανε τι να έχουμε, θα τι ανεβάσουμε μόνοι μα. Τι να του άρουμε και μόνοι μα, να τι διαλέξουμε και μόνοι μα. Σιγά μην έχουμε εσά τώρα να μα βγάλετε με το μάτι γυρίτσι.
1: Κι άλλο γάμο γίνεται το Σαββατοκύριακο.
0: Κάτι. Ποιο πλούσιο παντρεύεται, ποιο πελούσιο.
1: Κάτι πελούσιοι και έχουν παρακαλέσει να μην υπάρχει καμία φωτογραφία.
0: Πού παντρεύονται, Μυκονό.
1: Όχι, στην Αθήνα.
0: Έλα, πώ και έτσι, ρε παιδί, ναι. Πολύ στεναχωριέμαι. Ποιοι είναι, καλέ.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Γιατί είναι μυστικό ο γάμο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Στη Μητρόπολη.
1: Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμο. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν του ξέρει αυτού του πλούσιου ο κόσμο.
1: Ναι.
0: Α. Είναι δηλαδή πλούσιοι.
1: Λοιπόν, πόλεμο λέει του Σμαραγδί με τον κωμικό του. Παιδιά, βγήκε και είπε ο Πιατάς για τον.
0: Αγαπώ Πιατά.
1: Ναι, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Είπε ότι ο Σμαραγδής, όποιος είναι τιμωθάνατος, τον βάζει λέει στην ταινία του να παίξει και μέχρι να προβληθεί η ταινία έχει πεθάνει ο άλλος. Και λίγο τα πήρε στο κρανίο. Λέει, εγώ φταίω που παίζουν μύθοι σε μένα και είναι προχωρημένη ηλικία. Σύψη, θέλω να πει. Και πεθαίνουν. Εγώ είμαι ο φαρμακοκαλλιτέχνης.
0: Ναι, γιατί τους βάζει τόσο μεγάλους να παίζουνε.
1: Γιατί είναι, λέει, μυθικά πρόσωπα. Συνέβη.
0: Σιγά το τέρας του Λόχνες, το μυθικό μου πια. Ναι. Μυθικά πρόσωπα.
1: Έπαιζε ο Μουστάκας, έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ο Μουστάκας, ναι, η αλήθεια είναι αυτή και ο Ψάλτης. Ναι. Παλιά τώρα λέμε όμως.
1: Σε ταινίες του παλιές. Ναι, λέει, δεν παίζω, λέει, σε ταινία του γιατί φοβάμαι πεθάνω. Είπε ο Πιατάς. Και ο άλλος θα πήρε στο κρανίο.
0: Μα ας έχει και αυτός ο Σμαραγδής λίγο χιούμορ. Το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο είναι ότι έχει παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του και ο Σμαραγδής. Ναι. Πολύ ωραίο και αστείο χιούμορ έκανε ο Πιατάς.
1: Έχει πάθει ποιότητα.
0: Αχ, δεν μπορώ όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Πολύ έξυπνο είναι αυτό που ο Πιατάς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι συγκλονιστικός σε μια συνέντευξη. Σε συνέντευξη, καλά. Σε μια διαφήμιση που είναι με τον Αντετοκούμπο. Την έχεις δει.
1: Μαζί παίζουν.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται. Και είναι ένας μαζί και του μιλάει ο Αντετοκούμπο και λέει ο άλλος. Στον Πιατά, ξέρεις όταν δεν το κουμπώ, είναι φίλος όταν δεν το κουμπώ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η Μαρίνα Σάτι δεν απάντησε στην Μπετζετάκου για όλα αυτά.
0: Καλά,
1: για τις κατηγορίες.
0: Μου λέει να ασχοληθεί τώρα με την Μπετζετάκου που φέρνει.
1: Πήρε τη φωνή
0: κάνει.
1: Μου, λέει αυτή η ξεβράκωτη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά φαντάζομαι το σκέφτηκε. Και θα μου πει εμένα, λέει, που έβαλα τη φωνή της κλπ. Η Σάτι πήρε τη φωνή της Μπετζετάκου.
0: Εντάξει, την πήρε για να κάνει μάλλον πλάκα. Εντάξει, έπρεπε να τη ζητήσει άδεια. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν παίρνει τη φωνή του άλλου έτσι και δεν το ρωτά. Γιατί βάλει ένα τραγούδι από το οποίο θα βάλει και βγάλει και χρήματα σε ένα δίσκο.
1: Η άλλη τη ζητάει δικαιώματα τώρα. Τι να σε πω.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κρύβει την ηλικία του και την αντικρύψει τώρα στα 60. Λέει είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι άλλη, είναι διαφορετική η ζωή, είναι άλλες οι σφαίρες.
1: Ποιες είναι οι σφαίρες?
0: Δεν ξέρω κι εγώ ποιες είναι οι σφαίρες. Λοιπόν, και είπε ότι. Πώς το λένε, ότι έχει βρει τον εαυτό του, ότι αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση που έχει. Εντάξει, πιο όριμος παρουσιάζεται. Και είναι και, και μια χαρά. Μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία ο Γκλέτσος.
1: Ναι.
0: Παίζει και σε μια σειρά στη Γη της Ελιάς, νομίζω κι αυτός. Κάπου τον βλέπω. Mm. Τον έχω πετύχει δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Και στα 60 του χρόνια.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, παιδιά. Τι είδατε, τι σφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοντολάρος από την άλλη, το ρώτησαν γιατί παντρεύτηκε η κόρη του. Και το ρώτησαν πώς και έλειπε από το γάμο. Από το γάμο της κόρης σας, λέει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι νονά της κόρης του.
1: Α, του Κοντολάρου.
0: Ναι.
1: Νόμιζα του νομικού ότι ήταν κουμπάρα.
0: Όχι,
1: του Κοντολάρου.
0: Μπορεί να είναι και αυτόν, δεν ξέρω.
1: Και τι είπε?
0: Είπε ότι έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένει και μακριά, τι να σου πω.
1: Πολύ διακριτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένουν και μακριά, τι να σου πω, αυτή ήταν η απάντηση.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Αν ήταν ο Ξαρχάκος, φαντάζομαι ότι η Ελένη Μενεγάκη πια θα πήγαινε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Κοντολάζο, ποια σου ξέχει ο Κοντολάζος, παιδιά, θυμάστε κάποια εποχή?
0: Κάτσε, η Ελένη Μενεγάκη, όχι, περίμενε, έχει χαθεί από τη ζωή του Κοντολάζου ως νονά και είπε ότι θα ήθελα να είναι κοντά στην κόρη μας που μας βάφτισε και την βάφτισε κλπ. Δεν πιάνουν τα τηλέφωνα και τέτοια. Τώρα παντρεύτηκε η κόρη του, κάτσε, γιατί αλλιώς κατάλαβα. Παντρεύτηκε η κόρη του Κοντολάζου και απουσίαζε ο Κοντολάζος από το γάμο της κόρης του.
1: Α, ποιος.
0: Και είπε ότι κάτι δεν πάει.
1: Παιδιά, μπερδεμένα
0: τα πράγματα. Πολύ καλή σχέση. Ναι, άλλο θέμα είναι ότι δεν ήταν ως νονά παρούσα η Μενεγάκη και άλλο θέμα είναι ότι παντρεύτηκε η κόρη του και
1: κάτσε,
0: δεν έχουν πολύ καλή σχέση με
1: την
0: κόρη του. Ναι.
1: Λίγο κουλουβαχατέ δεν είναι?
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Οι hackers κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορεί, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online, της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος business. Αυτά τα νέα.

0: Μ' αρέσει το.
1: Λοιπόν.
2: Τι είναι αυτό, παιδί
1: μου. Έτσι δεν έκανε αυτή.
2: Έτσι.
1: Αυτός. Τον Bruno Mars και λέω.
0: Συγγνώμη, τώρα είναι τρόπος αυτός να... Λοιπόν, μεγάλος πόλεμος του Πιατά, λέει, με τους Μαραγδί. Πιατά σε βάσου του νεκρού.
1: Πιατά σε βαραγμή σε ένα μηδέν.
0: Γιατί ο Ελ Γκρέκο Μουστάκα και ο ψάλτη του Καζαντζάκη που έπαιζαν.
1: Τι έχουμε τραβάμε, τραβάμε, ρε παιδιά.
0: Ο νεκρό δεν δικαίωται.
1: Εντάξει, του παραγωγή τώρα η συγκεκριμένη ταινιούλα αυτή.
0: Ταινιούλα.
1: Ταινιούλα είναι για παιδάκια του δημοτικού, αυτά. Δηλαδή αυτό. Μέχρι
0: ντροπή,
1: εκεί.
0: Ντροπή, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Και εγώ...
0: Μιλάς για τον πολιτισμό.
1: Μου μας δουλεύεις και τώρα.
0: Να.
1: Λοιπόν, έχω άλλο να σου πω τώρα σοβαρά πράγματα. Η μάνα της Τζίτζι και της Γεμέλα Χαντίντα, η Γιολάντα, ξανά στα 62 της, σχεδόν ένα χρόνο μετά το χωρισμό της. Ρε παιδιά.
0: Σοβαρή γυναίκα.
1: Θέλω
0: μου
1: να τα βγάλουν ένα βιβλίο επιβίωσης, δηλαδή ένα οδηγό επιβίωσης. Θα μου πούνε πώς μπορούν στα 62 να ξαναβωνιάζουν, δεν έχουν χωρίσει ένα χρόνο. Και εμείς εδώ πέρα ούτε πουλί πετούμενο μπροστά μας. Δηλαδή.
0: Αφού είσαι, δεν είσαι ανοιχτή.
1: Τι δεν είμαι.
0: Ανοιχτή.
1: Τι σημαίνει το ανοιχτή, για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Γενικώς ρε παιδί μου, δεν είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Δεν είμαι, είσαι, αυτή είναι.
0: Είσαι σαν κλειστή σαν στρίτη.
1: Είμαι.
0: Οπότε.
1: Είναι γεγονός. Ενώ η μάνα αυτή εδώ πέρα είναι, μιλάμε ορθάνοιχτη, κάνει εγγένεια. κάθε μέρα κρεμάει μπαλόνια.
0: Ναι. Θέλει να συμβεί κάτι καλό στη ζωή τη.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβε.
1: Εντάξει, το καλό τώρα τον ένα. Τι καλό, άμα χωρίζει τον ένα και πια τον άλλο, ξαναχωρίζει τον άλλο και ξαναπιά τον άλλο. Αυτό είναι τρία κακά τη μοίρα τη. Τι έχουν βρει. Γιατί και αυτό, παιδιά, είναι μια κόπωση συναισθηματική. Χωρίς τον βρίσκω άλλον και ξανά και βρίσκει άλλον και από την αρχή ξεκινά. Και αυτό και αυτό και εκείνο και την ιστορία τη ζωή σου. Και επειδή είμαστε και γέροι, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι ότι είσαι 20 χρονών να πει εγώ να πήγα σχολείο αυτό μεγάλο, έφυγα πανελλαδί και. Αρχίζει σε αυτά σχολείο, πανεπιστήμιο, γάμοι, πεφερές, γονείς, αδέρφια, όλο το ψυχολογικό το σερ το κουβαλάει ο άλλος με τον Άγιο Βασίλη έτσι σαν το σάκο. Και έρχεται και στα πιθώνει στα πόδια και λες Παναγία μου, δεν φέρω μου φτάνουν τα δικά μου.
0: Δείξε μια ανθρωπιά, δείξε μια ανωτερότητα.
1: Αυτό το λέγει η μάρα μου, το ανωτερότητα, και από την πολύ ανωτερότητα έγινε χάπατο.
0: Ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Ναι, εσύ ανωτερότητα. Το ανωτερότητα σημαίνει εσύ τον κλώνεις δηλαδή. Αυτό ήταν. Δεν παίζει, δεν πάει. Πάει αυτό, παιδιά. Δόκαμε. Δόκαμε.
0: Τη μανούλα σου, τι ωραία που χειριζόταν όταν ο πατέρας. Αχ, κάνε τη μάνα σου.
1: Δεν μπορώ να την κάνω. Όταν, την μάνα πάει,
0: όταν έλεγε ο πατέρας σου, φέρε μου ένα πενινταράκι, πού τα ρέστα.
1: Γενικά, επειδή με εκείνη τη εποχή για να επιβιώσουν. Γιατί εντάξει, όχι ότι ήταν κάτι τίποτα βίαιο ο πατέρας ή οι γονείς, αλλά ήταν περίεργοι οι άντρες τότε. Είχαν άλλη νοοτροπία.
0: Κρατούσαν το ταμείο.
1: Για να επιβιώσουν οι γυναίκες, δηλαδή. Τι εννοώ να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά που ζουν. Που τις σκοτώνουν και τις δέρνουν. Λέμε τώρα να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω από το. Ξέρεις, δεν δουλεύανε. Κρεμόντουσαν από τα τέτοια του άντρα τους. Λοιπόν, να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω, κανένα φουστανάκι που θέλανε, να πάνε μια εκδρομή κλπ. Ήτανε, μιλάμε, όλο αυτό έπρεπε ένα story που έπρεπε να στηθεί από πίσω. Και είχε πλάκα. Ήτανε χαριτωμένο, αλλά αν το ζεις. Και δεν είναι και πολύ χαριτωμένο.
0: Και κάνανε οικονομίες οι κακομοίρες. Δηλαδή έκανε ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα πράγματα
1: για να βγάζουν κάτι.
0: Ναι. Αλλά αν τους παίρνανε χαμπάρι και θέλανε να
1: πούνε. Ρε παιδί μου, τους έβγαιναν χρήματα, αλλά ποτέ.
0: Δηλαδή, ποτέ δεν φτάνανε.
1: Τους έβγαιναν πάντα χρήματα να έχουν και για εκείνες, δεν είναι ότι αυτό. Αλλά ποτέ δεν φτάνανε. Γιατί έλεγε, πήρε ένα κραγιόν και έλεγε. Λέμε τώρα, πώς έκανε το κραγιόν, 10 δραχμές. 10 δραχμές! Και το μεταξύ ζούσαν και σε άλλο πλανήτη. Τους έλεγε ότι ένα κραγιόν, ας πούμε, κάνει 20 ευρώ και έλεγαν 20 ευρώ. Δηλαδή είναι ακριβό, 20 ευρώ ένα κραγιόν. Λέμε παράδειγμα. Νομίζετε ότι κάνει 1 ευρώ.
0: Για τον είναι, εαυτό του,
1: είναι τσίχλα. Τι είναι.
0: Ναι,
1: όχι, αλλά... εμένα τον εαυτό. Εμένα που μπάζω δεν είναι.
0: Όχι, ούτε όχι. Για ρούχα ούτε για τίποτα.
1: Όχι, η μαμά μου του ψώνιζε ρούχα.
0: Ναι. Mm. Τα βρίσκανε, του άρεσε.
1: Ναι. Δεν είχε άποψη.
0: Τι εννοείς.
1: Καθόλου δεν είχε άποψη. Τώρα την η μαμά μου.
0: Έλεγε δηλαδή, τώρα θα πάμε και τι να βάλω.
1: Του λέει, αυτό το έλεγε, α πούμε. Αυτή, δεν έχει πια μπλούζες, έχουν από το πλήσιμο ξεμπάψει. Θα πάω να σου πάρω. Οκ, έτσι έλεγε.
0: Κοπανούσε και μια δικιά τσέκα.
1: Ναι. Και του. Εντάξει, τέλεια τον έντυνε, τέλεια. Mm. Και του παίρνε, α πούμε, ή δεν έχει βερμούδες, ρε παιδί μου, έχουν χαλάσει. Χρειάζεσαι και μια μπλε σκούρα. Και πήγαινε και του παίρνε. Όλα. Και,
0: αλλά
1: μόνο στα παπούτσια. Μόνο στα παπούτσια έρχονταν μαζί. Γιατί θέλει να τον είναι άνετα από του πάρει και παπούτσια. Τον έδινε τηλεγραβάτες, 7 που κάμισα, όλα. Όλα.
0: Ζητούσε όμως μετά το χαρτί του λογαριασμού.
1: Ναι, μωρέ, παιδί, εννοείται.
0: Ε?
1: Σκαλά, εννοείται.
0: Και αν έβρισκε κανένα τέτοιο.
1: Τι.
0: Αν έβρισκε καμία.
1: Στο σούπερ μάρκετ έπαιζε τα παιχνίδια.
0: Τι.
1: Σούπερ μάρκετ και αυτά που δεν τα ξέρει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Σούπερ μάρκετ και πράγματα ανάγκης για το σπίτι.
0: Και τέτοια μαρτυρία.
1: Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Γι' αυτό τώρα, παιδιά, οι γυναίκες ευτυχώς δουλεύουμε. Έχουμε το δικό μας πορτοφόλι. Και μερικοί άντρες νομίζουν ότι έχουμε αγριέψει επειδή έχουμε το δικό μας πορτοφόλι. Δεν είναι έτσι. Και φεύγουν και δεν είναι καλά το γάμο τους. Μα παλιά έμεναν γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Τώρα έχουμε δημιουργήσει επιλογές. Και αυτό είναι σημαντικό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από 2 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, πόλεμος ανάμεσα, λέει, στους κληρονόμους της Ray-Ban για την κληρονομιά εταιρείας Mammoth. Λοιπόν, του τύφλωσε το χρήμα και τρώγονται μεταξύ του παιδιά.
12: Εκεί, τα παιδιά.
11: Ναι, ναι, τα παιδιά. Σφάζονται για τα μάτια της Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού μέγιστάνα Λεοντελνάρντο Ντελπέκιο. στο... και βγαίνει και σειρά τα σφαξίματά τους.
12: Αλήθεια?
11: Ναι.
12: Ντοκιμαντέρ σειρά με ειδοποιούς. Δεν έχω καλύτερο.
11: Έλα, ντροπή.
12: Δεν έχω καλύτερο. Και την τροπή, καλέ.
11: Ναι.
12: Και την τροπή. Ωραίο είναι, μετά μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Ο 31 ετών Λεωνάρντο Μαρία. Λεωνάρντο Μαρία τώρα.
12: Εντάξει, το εκεί πέρα να το Μαρία που... είναι σαν να λέμε Μάριος.
11: Να λες τώρα το Μαρία. Τι Μαρία,
12: Μάριο. Βρε, άμα είναι ο του Ρέιμπαν ο κληρονόμος και Μαρία και Αγλαία και ό,τι θέλει, ας το λένε.
11: Πρόεδρος της Ρέιμπαν, ναι. Ετοίμασε, λέει, σχέδιο 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξαγοράσει τις μετοχές των αδερφών του Λούκα και Πάολα. Και να πάρει στα χέρια του το 37% των μετοχών. Και να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος εταιρείας και σιγά σιγά τους πετάξει όξο. Σου πω εγώ τι θα γίνει.
12: Να χαρά, είπες ο Μαρία, το τόνες και Μαρία. Είπες ο Μαρία. Να χαρά τα κανονίζει.
11: Χατζομαρία πάντως δεν είναι,
12: όχι,
11: σίγουρα.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, απ' την άλλη ο Λιάγκας λέει, νέο συμβόλαιο που είπες εσύ χθες, θα έχει και βραδινή εκπομπή κλπ. Και μείωση για το πρωινό. Την πρωινή εκπομπή μείωση budget, μείωση 40% το budget της εκπομπής. Που σημαίνει δηλαδή θα είναι τρεις και κούκο στο πάνελ.
11: Δεν το
12: γιατί,
11: πιστεύω.
12: Εκείνος μετά με τα δικά του, με τα λεφτά που ήθελε ούτως ή άλλως.
11: Ναι.
12: Και οι υπόλοιποι όξο.
11: Εξαιστία. Όταν δεν βγαίνει το budget, λες θα κόψει από μένα. Καλε πριτς.
12: Δεν γίνεται ρε εσύ να σου πω κάτι. Ήτανε πάρα πολύ. Αυτή που ήταν δίπλα. Ναι, βέβαια.
11: Σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Ναι. Τι κάνουν όλοι αυτοί.
12: Μόνο στη Τσιμτσιλή δεν είναι πολύ. Είναι τρεις. Είναι τέσσερις όλοι και όλοι. Εδώ πέρα ήταν και στη Σκορδά. Ήταν ένας, δύο, πέντε, έξι.
11: Αυτό είναι όταν δεν πιστεύεις τα νούμερα
12: δεν ξέρω.
11: Του παρουσιαστή. Κανονικά, παιδιά, ο παρουσιαστής πρέπει να είναι και άντε να έχει ένα-δύο άτομα. Τι κάνουνε, κουτσομπολί, τι κάνουνε.
12: Ο Λιάγκας είχε έξι άτομα. Πέρα από τον ίδιο. Εφτά δηλαδή. Η Σκορδά νομίζω έχει άλλα πέντε άτομα. Κάτσε ρε παιδί μου.
11: Να.
12: Είναι αυτό που λέω. Καταρχήν σου λέω δεν προλαβαίνουν και να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Οι Νορβηγοί κλείδωσαν την πρόκριση στους 32. Στους 32 έχει φτάσει το μουδί. Πόσοι ήταν ρε παιδιά, πόσες ήταν οι ομάδες.
12: Δεν βλέπω. Λοιπόν, το λόγο που μας έδειξε ένα ακροατή εκτό, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε γιατί. Αποφωνούσαμε που λέγαμε γιατί δεν βλέπουν τόσο πολύ. Είναι λέει φέτος το τελευταίο
11: μουντιάλ.
12: Είναι το ωραίο. Είναι αγώνες 4 τα ξημερώματα. Πώς θα κάτσω στο μπαλκόνι του.
11: Ευτυχώς την κλειτώσαμε.
12: Και 2 τα ξημερώματα. Γιατί μωρέ, ωραία ήταν.
11: Ξημερώματα.
12: Ενώ εγώ θυμάμαι τότε, τώρα μιλάμε το 80 κάτι. Που ήταν απόγευμα. 6 ώρα, 7 αγώνες, 8.
11: Ναι.
12: Ελληνική ώρα.
11: Και βράδυ. Ξεκινούσαν από απόγευμα, ναι. Και φτάνανε μέχρι
12: ενώ
11: αργά.
12: Τώρα είναι λέει ξημερώματα, οπότε ποιος θα κάτσει να δει.
11: Δηλαδή τι ώρα. 4 το πρωί ξεκινάνε.
12: Ναι, δεν ξέρω αν ξεκινάνε. Παίζονται οι αγώνες 2, τα ξημερώματα 4. Ποιος θα κάτσει στο μπαλκόνι το
11: μόνο Σαββατοκύριακο. Αλλά ούτε Σαββατοκύριακο ακούμε. Εντάξει, τον τελικό τώρα δεν θα ξεκινήσει.
12: Τον τελικό εντάξει, δεν ξέρω. Ανάλογα, ναι, λογικά.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
12: Όχι, Τατιάνα Μπλάτνικ και τα τελευταία στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της Ελία. Ελία.
11: Ελία.
12: Ελία. Σακάλ στη Γαλλική Ριβιέρα.
11: Ωραίος κύριος αυτός.
12: Καλός κύριος.
11: Κύριος όμως.
12: Κύριος, τι θέλεις να βρει, τεκνό.
11: Όχι, θα μπορούσε να βρει να είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερός της.
12: Αλήθεια.
11: Είναι λίγο, σε λίγο θα θέλει πάπια ο κύριος.
12: Σιγά μωρέ πια κι εσύ θα θέλει πάπια.
11: Ναι.
12: Αυτός το, πάντως ταιριαστό ζευγάρι είναι.
11: Ναι, ναι.
12: Ωραίος
11: ναι.
12: Είναι, ωραίος κύριος. Ναι, πόσο να είναι αυτός τώρα, κάτσε. Έχουμε τα θέματά μας.
11: Ντροπή τώρα να ψάξεις.
12: Σιγά μην ντροπή. Εγώ είμαι ντροπή αυτού που τα δημοσιεύουν. Εγώ ψάχνω απλά.
11: Σιγά μωρέ, που θα τον έχει. Είναι τόσο γνωστό.
12: Δεν θα είναι, λες,
11: Όχι.
12: Ναι. Δεν τον έχει.
11: Είδες.
12: Α, τον έχει. 60 ετών.
11: Είμαι
12: Μεξικανός επιχειρηματίας. Προέρχεται από μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες του κατασκευαστικού και τραπεζικού κλάδου της χώρας. Όχι, θα πήγαινε με τον Καστανά. Λοιπόν.
11: Πάμε σε τραγούδι.
12: Μια χαρά ο Ηλίας Σακάλ. Αυτά.
11: Να.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο.

0: Στο Κλίσο Φούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
8: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχει.

0: Έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης. 2000 FM.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Ρε εσύ, κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
20: Τι, λοιπόν,
11: στην ερώτησή μας για το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχουν δει οι ακροατές μας, ο Νέκταρ Νέκταρ έτσι υπογράφει, λέει: «Οι πίκλες στο ταβάνι και το αφήνω εδώ».
13: Οι πίκλες στο ταβάνι.
11: Λοιπόν, πριν από... το ψάξα γιατί δεν το ήξερα ούτε εγώ. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, λέει, στο Art Basel Miami Beach 2019, το Μαουρίτσιο Κατελάν.
13: Κατελάν.
11: Τοποθέτησε με στελοτέιπ. Εντάξει, το έχουμε πει, σε μία μπανάνα κλπ. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο Όκλαντ, λέει, τη Νέα Ζηλανδία. Άκου τον εδώ. Όπου ο Αυστραλός καλλιτέχνης Μάθιου Γκρίφιν παρήγγειλε ένα McDonald's hamburger. Μπήκε στην Michael Lett Gallery, έβγαλε μία πίκλα από τον μπέργκερ του και την πέταξε στο ταβάνι ως έκθεμα. Η γκαλερία ενημέρωσε ότι το δημόσιο έργο τέχνης κοστίζει 10.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας, δηλαδή περίπου 6.000 δολάρια.
13: Έλα τώρα μας δουλεύουν, ναι.
11: Η γκαλερία που αντιπροσωπεύει τον καλλιτέχνη χαρακτηρίζει το τέχνασμα ως γλυπτό, το οποίο εκτίθεται στην Νεοζηλανδική Αίθουσα Τέχνης έως τις 30 Ιουλίου με την επωνυμία Πίκλ και εντάσσεται στο πλαίσιο έκθεσης έργων από καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύει η Fine Arts Sydney.
13: Έλα παιδιά, και λοιπά, τώρα και λοιπά. Να σου πω κάτι.
11: Και είναι
13: δηλαδή,
11: τώρα το κλασικό.
13: Οτιδήποτε ορίζεται ως τέχνη με αυτόν τον
11: μα
13: τρόπο.
11: Μα πες με εσύ.
13: Να κάνω με το εδώ κάτω και να πω είναι τέχνη.
11: Ναι. Θα είναι ότι ξερνάς και θα κάνεις και ένα, ας πούμε, μια αναστόρια, ότι ξερνάς με την πολιτική, ξεχνάς με την πραγματικότητα που ζούμε. Μπορείς να βάλεις το ξερατό, ό,τι θες δίπλα. Και θα γίνει χαμούλη.
13: Είναι όλα ξερατά.
11: Έτσι.
13: Λοιπόν, παιδιά, η σύγχρονη τέχνη, τα περισσότερα είναι ξερατά. Και είναι ξερατά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν καλεσθησία και ωραία πράγματα. Έχουν αντικαταστήσει το νόημα, έτσι, έχουν αντικαταστήσει πραγματικά το ταλέντο με νοήματα.
11: Ναι, μας έβαλε και το κόνσεπτ τώρα και δεν πάει έτσι.
13: Ναι, ακριβώς.
11: Λοιπόν, στη σου φωγό βρε καλό το βρε καλό τα. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές κρούσμα στη Γαλλία.
13: Τι?
11: Έμπολα.
13: Τι?
11: Σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό.
13: Α, πάει και το Κονγκό.
11: Μας βλέπω κλειδαμπαρωμένους το καλοκαίρι.
13: Οχ.
11: Ναι, ναι, το Υπουργείο Υγείας της Γαλλικής.
13: Δεν μπορώ κάθε καλοκαίρι. Έχουμε τα λαγόψαρα. Έχουμε το COVID που θέρισε και το δικό μας το αστέρι της ενημέρωσης. Έχουμε το...
11: Καλά. Έχουμε για προεκλογική περίοδο. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
13: Πολλά,
11: να φύγουμε από τον έμπολα.
13: Είναι too much.
11: Άμα είναι να έρθει, έχουμε την κάθε μου... είναι όλοι σαν μουτσούνες, όλοι, ανεξαιρέτου κόμματος. Και είναι, επειδή έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, είναι όλες οι μουτσούνες μαζεμένες, όπου και να γυρίσει κανάλι, είναι μία μουτσούνα η οποία λέει ψέματα. Η οποία προκειμένου να αναρεστεί υποστηρίζει πράγματα στα οποία ήταν εναντίον την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή πρέπει να μας έχουν για πάρα πολύ χάνους πάντως όλοι. Όλοι ανεξαιρέτως.
13: Για πρέπει
11: χάνους, να μας έχουν για χάπατα, ναι, δεν το συζητώ αυτό πράγμα. Δεν το συζητώ. Και κάθονται το μεταξύ και κάθονται στα social media, ειδικά στο Facebook που είναι πραγματικά το social media των γερόντων. Να το πω, των γέρων του Muppet Show. Έχουν μείνει μόνο όλοι, όλα τα παππούδια κάθονται και τσακώνονται για τα κόμματα. Να τσακωθείς για το κόμμα τώρα. Για να τσακωθείς για το ποιος έκλεψε λιγότερο. Γιατί γι' αυτό τσακώνονται. Κατά τη γνώμη τους. Γιατί ποτέ δεν θα μάθουμε.
13: Ναι.
11: Ναι.
13: Αχ.
11: Μουτσούνες παντού. Γεμίσαμε μουτσούνες. Που υπόσχονται και τέτοια. Τραγική κατάσταση.
13: Ναι.
11: Γι' αυτό. Τι γραμμούχλα, μαλάκι, νυχάκι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, και ούτε αρπάξει ο παπτούλης μας. Να το πω έτσι. Ξαναβλέπω την καγιά που ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Φαντάζομαι την έχουν κάνει βάλει τα social media. Λέει, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καρμούτσης αποκάλυψε ότι χώρισε. Εγώ δηλώνω διαθέσιμη παρούσα
13: είναι...
11: και τέτοια.
13: Έλα τώρα δηλώνω.
11: Μ' αρέσει.
13: Και την ξέρω την πρώην γυναίκα του. Πολύ συμπαθητικό κορίτσι.
11: Καλά,
13: και έχουν μαζί και.
11: Είναι κακιά επειδή χώρισε, ρε παιδί μου. Και ωραίο
13: κορίτσι
11: άνθρωποι.
13: Και ωραίο κορίτσι και έχουν και παιδάκι μου ρε μαζί. Εγώ στεναχωρήθηκα. Γιατί ήταν πολύ
11: καλά. Καλά, και εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου. Άμα χώρισε με τέσσερα ζευγάρια.
13: Αλλά γυαλίζει και το μάτι μου.
11: Αλλάζει η ζωή. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εγώ δηλώνω παρούσα.
13: Ναι. Και τα πάντα πληρούσα.
11: Αυτό δεν το ξέρουμε. Λοιπόν.
13: Radio Παπάκι παραπολιτικά. Ποιο είναι το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχετε δει? Εσύ ποιο είναι το πιο περίεργο που έχεις δει? Εγώ θυμάμαι μας είχε καλέσει ο Δασκαλόπουλος Και είχα δει κάτι πράγματα που ήταν κάτι τραπέζια με αίματα, με τρίχες ζώων. Δηλαδή είδα μετά του Ντάμιεν Χίρτ στο μπουκάλι με τη φορμόλη και τα εντεράκια της αγελάδας, και αυτό κάπως μου φάνηκε. Είδα ένα μία ταπετσαρία που είχε αντρικά γενετικά
11: αυτό
13: όργανα.
11: Αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ταπού. Είναι ωραίο αυτό.
13: Ναι, ταπού τσαρία.
11: Αλλά ναι. Εμένα το πιο περίεργο που έχω δει, όχι από κοντά, γιατί ναι, από κοντά δεν έχω δει κάτι περίεργο, η αλήθεια είναι, που έχω δει από τα social media, είναι, εμένα μου είχαν πιο πολύ εντύπωση κακή ή μπανάνα.
13: Γιατί μωρέ σου κάνει κακή εντύπωση?
11: Μα τώρα κάνεις μια μπανάνα έργο τέχνης και την κουράζει.
13: Ήθελε να
11: τσιρότο
13: πει ότι η τέχνη είναι αναλώσιμη.
11: Ναι, μπράβο που το, μας το είπε.
13: Ναι. Σάπισε μετά και πήγε και ένας Κινέζος και λέει, έτσι είστε, την αγοράζω την μπανάνα και την τρώω. Και μετά έμεινε έτσι σκέτο το τσιρότο.
11: Καλά, είχε πουληθεί, ότι και δεν είχαμε βγάλει μια κιουέτα και μας είπε ότι μάλλον ήταν υψηλοστημένο που είχε πουληθεί μπανάνα, δεν ξέρω, το έργο, γελάω, δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια δολάρια.
13: Ναι.
11: Εγώ θυμάμαι επίσης, τώρα, αυτό είναι τώρα, δεν το έχω δει, είναι κάποιος μας το είχε πει στην εκπομπή. Ή κάπου το είχαμε μάθει ότι ένα ζευγάρι είχε παραγγείλει για τη βίλα του ένα άγαλμα από συγκεκριμένη Ελληνίδα καλλιτέχνη που είναι στο εξωτερικό, που ήταν με το γυμνό και είχε ένα μεγάλο.
13: Τι μεγάλο?
11: Μεγάλο, κατάλαβες, όργανο, να το πω έτσι, και κρεμάγαν τα παλτά τους.
13: Μάλιστα.
11: Δεν το έχω δει, αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο. Το θυμάσαι, σου λέει κάτι αυτό?
13: Μου λέει.
11: Ναι. Αυτά.

0: 2000 FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλει.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 3 46.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Αλλά δεν έχει λεφτά το TikTok στην Ελλάδα.
5: Τι θέλεις πια να μπεις και να...
4: Μπορώ να τα σάρωσω όλα.
5: Α, κατάλαβα.
4: Λοιπόν, Χριστίνα και φίλες, από τη στιγμή που χαλαρώσαμε με τους άντρες μας, την ακούσαμε, πάμε ολοταχώς για ανταλλαγές συντρόφων, μεταξύ μας όμως, λέει η Χριστίνα και φίλες.
5: Ωραία, μια χαρά η Χριστίνα και φίλες.
4: Μια χαρά, παιδιά, και θα βάζετε και βαθμολογίες μετά. Βάλετε ένα πινακάκι, πώς ήταν της Ελληνής ο άντρας.
5: Τώρα ξεφτιλήθρα δεν είναι.
4: Άμα είναι όταν υπάρχει συνένεση, εγώ λέω οκ. Okay. Τα κρυφά δεν μ' αρέσουνε.
5: Ναι.
4: Άμα όλοι μαζί γίνουν μια παρέα, βγάλω το πόδι από το στόμα μου και μην πω και τίποτα άλλο. Όλα οκ, παιδιά. Όταν λένε όλοι ναι.
5: Άκου τι καλό έχει αυτό.
4: Ναι.
5: Εξετάζεται ένας καταρχάς, πάει μία στο γυναικολόγο, λέει ας πούμε, βρήκα μύκητες. Λέει παιδιά, βάλτε αληφή γιατί έχουμε αυτούς τους μύκητες. Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Ό,τι έχει ένας, έχει έχουν όλοι.
4: Λοιπόν, ο Νέκταρ μας στέλνει και άλλα έργα περίεργα.
5: Για πες.
4: Λοιπόν, ο Μαρκ Κουίν φιλοτεχνεί κάθε 5 χρόνια ένα γλυπτό του κεφαλιού του, χρησιμοποιώντας 4,5 λίτρα από το αίμα του, το οποίο διατηρεί σε ειδικό ψυγείο.
5: Έλα, παιδιά,
4: Κάτσε, γιατί είναι ενδιαφέρον όμως. Το έργο σχολιάζει τη θνησιμότητα και τη φθορά του χρόνου με έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τρόπο. Ο Αντρέ Σεράνο παρουσίασε μια φωτογραφία ενός μικρού πλαστικού σταυρού βυθισμένου στα ούρα του ίδιου του καλλιτέχνη. Προκάλεσε θύελλα αντιδράσεις παγκοσμίως, φαίνοντας επιτάπητο στα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης και της θρησκείας. Και τέλος, ο Πιέρ Μαντζόνι δημιούργησε 90...
5: Ο Μαντζόνι είναι το κουραδάκι.
4: Ναι, 90 κονσέρβες, ναι. Τα περιτώματα, ένα αιχμηρό σχόλιο για την εμπορευματοποίηση της τέχνης κλπ. Και πολλά πολλά ακόμη. Ναι ρε παιδιά, μπορούμε να, και νομίζω και με άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για τα κακό κείμενα, για την φθορά του χρόνου, για την πόσο μπορεί να επηρεάζει η θρησκεία την καλλιτεχνική έκφραση χωρίς αίματα, κατούρα συγγνώμη και περιτώματα.
5: Μα.
4: Εντάξει.
5: Κάποια είχαν νόημα, αλλά παραέγινε,
4: ναι.
5: Νομίζω.
4: Μπορεί κάποια. Στην αρχή να είχαν νόημα, να πει εντάξει πώ το σκέφτηκε. Μετά έχουμε βρει τώρα ο καθένα, ο άλλο φτύνει την πίκλα στο ταβάνι σου, λέει. Και λέει, τώρα το.
5: Αγγίξαμε πάντα.
4: Την καλερί είναι γλυπτό. Εντάξει.
5: Τι να κάνει και η καλερί, θέλει να βγάλει φράγκουλα.
4: Αυτό.
5: Κατάλαβε, σου λέει κυκλοφορούν πολύ τρελή. Κάτσε να
4: πούμε
5: μία.
4: Λοιπόν, 60. Επειδή τα ψάξα, Τατιάνα Μπλάντνικ, και μου τον είπε παππούλη τον Έλια Σκάλ, καλά μου το. Παππούλη, 60 χρονών δεν είναι παππού, ένα άντρα, αλλά λέμε. 60 χρονών εκείνο, 45 εκείνη. Αυτό είναι λίγο διακρισία πάντως να μπορούμε να γκουγκλάρουμε τις ηλικίες τους.
5: Λες,
4: αδιακρισία δική μας που γκουγκλάρουμε, αλλά και διακρισία που
5: αλλά όταν είσαστε μικροί, μην γράφετε ηλικία, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή περνάνε τα χρόνια και σας βρίσκουν οι άλλοι.
4: Ναι, άμα ξέρω, σε νοιάζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που τους νοιάζει και καλά κάνουν.
5: Σε πένθος, λέει η Ζωζό Σαμπουτζάκη, πέθανε η γιαγιά της. Έγραφε ένα post. Επειδή ο ένας πεθαίνει μετά τον άλλον. Έγραφε λοιπόν. Παιδιά, την έχω γνωρίσει τη μαμά της, το έχω πει έτσι. Σαν κουκλίτσα.
4: Μετά σαν κουκλίτσα την είχε.
5: Ήτανε σαν
4: κουκλίτσα. Γυναίκα με την είχες γνωρίσει.
5: Καλά, ήτανε κόκαλο η μαμά. Ήτανε μεγάλη γυναίκα και δεν μπορούσε. Και ήτανε σαν, ήταν μικροσκοπική. Ήτανε σαν την είχε μία κούκλα στο κουτί. Δηλαδή το κρεβάτι σαν νεκροκρέβατο ήταν.
4: Ήτανε
5: σαν
4: καλέ.
5: Κουτί. Σου λέω, σαν κουτί.
4: Ήταν άρρωστη όταν την γνώρισε. Ήτανε
5: μεγάλη και μάλλον δεν είχε δυνάμεις, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα DNA το τέτοιο.
4: Η μακροζωία.
5: Ναι. Τώρα μεγάλωσε μωρέ η καημενούλα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι τραγουδάει ο παίκτης του Ολυμπιακού? Ποιο τραγουδάκι?
4: Του Αργυρού, Αθήνα μου.
5: Α, για πάμε.

0: συνεννοησία! Τι? Άστε να πάνε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι με μια συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προγραμματίστε για καλοκαιρινές διακοπές. Φέτος, παιδιά, οι περισσότεροι πάνε στα εξοχικά τους, άλλοι δεν πάνε καθόλου, μερικοί άλλοι είναι σε φιλικά σπίτια κλπ. Και βέβαια και δουλεύει φουλ και το Airbnb στα νησιά.
1: Ναι, όσο υπάρχει, όσο το κρατάνε και αυτό, γιατί δεν επιτρέπουν νέες άδειες, άλλα και από εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμόμουν πάντα, όταν έμενα στην Κυψέλη και ήμουν μικρή, θυμόμουν ότι μια γειτόνισσα, μας έφερνε που και που ένα ταψί με ένα γλυκό σπιτικό τίποτα που γινόταν με το τίποτα, που ήταν το πιο νόστιμο και το πιο ελαφρύ γλυκό που είχα φάει. Έφαγα λοιπόν τον τόπο να το βρω και το βρήκα. Αυτό πρέπει να είναι δηλαδή. Και είναι γλυκό ψυγείου με κρέμα, αυτή την κρέμα την τύπου γιώτης, ρε παιδί μου, δεν πειράζει τώρα που λέω τη μάρκα. Από πάνω σοκολάτα και κάτω μπισκότο από την Μπέρ.
0: Άμα!
1: Παιδιά!
0: Με κρέμα!
1: Δροσερό,
0: κρέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να κάνεις και κρέμα γεύσης. Δηλαδή και ξέρεις ότι υπάρχει κρέμα σοκολάτα.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν το ξέρω.
0: Α, έτρωγες την κρέμα σοκολάτα. Εμένα δεν ήταν από τις αγαπημένες μου. Μου άρεσε η βανίλια.
1: Την έτρωγα.
0: Και έτρωγα και φράουλα.
1: Και φράουλα μου άρεσε. Αλλά αυτό ήταν με κρέμα βανίλια.
0: Η πιο ωραία είναι η βανίλια.
1: Εμένα μου άρεσε η σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω πρόβλημα τώρα. Και καραμελέ.
0: Καραμελέ.
1: Κρέμα καραμελέ. Τρελαίνομαι. Μπορώ να φάω μόνη μου. Τρελαίνομαι.
0: Πολύ γλυκό πράγμα.
1: Άμα αυτό είναι το ωραίο του παιδί μου, ότι είναι γλυκό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να φάω. Έχει φτιάχνει η μαμά μου καμιά φορά και εγώ έχω φτιάξει μόνη μου. Που δεν είναι τίποτα. Έτοιμη την παίρνει. Μια φόρμα. Δεν. Σε μια μισή μέρα είχε φύγει φόρμα. Και είχε αυτό το σιροπάκι. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα.
0: Δεν σε μάλλον η μαμά σου όλα αυτά τα γλυκά.
1: Όχι.
0: Δεν σου λέγε. Ελεντάκι.
1: Δεν τρέχει μάλλον, αφού τα φτιάχνε. Να μην τα φτιάχνε, να μην τα τρώγα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να τα φτιάχνε και για να τα φάτε.
1: Τι είμαστε
0: από λίγο.
1: Δεν υπάρχει το από λίγο. Δεν υπάρχει
0: από λίγο. Γλυκά.
1: Ναι, οπότε δεν έφτιαχνε. Μετά και την πάει. Έκανα εγώ διέτα μαζί με τον πατέρα μου. Κατά λάθος. Καταλαβες.
0: Πήγα, παιδιά, σε κάτι γενέθλια προχθές του Στέλιου που είχε φτιάξει τα γλυκά ο Στέλιος Παλιάρος. Ο άτιμος. Δεν υπήρχε η τούρτα και δεν υπήρχαν και. Είχε φτιάξει και πολλά τέτοια και φεύγαμε όλοι με κουτιά. Είχε φέρει πάρα πολλά γλυκά, δηλαδή δεν μπορούσα να τα φάσει εκείνο το βράδυ και είπαμε, παιδιά, doggy bag. Α, φαΐ, δεν μας πειράζει, το φάγαμε εδώ, αλλά λίγο doggy bag. Γιατί πόσο γλυκό μπορεί να φας. Να φας μια. Το γλυκό είναι να φας μια κουταλίτσα. Ίσα-ίσα να πάρεις
1: να
0: φας γεύση.
1: Τι είσαι,
0: να
1: παιδί μου, χειρουργημένη που θα φάω μια κουταλίτσα γλυκό. Έλα, Παναγία μου. Το γλυκό είναι να φας μέχρι να πεις Παναγία μου, θα τα βγάλω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τελειώνω με το γλυκό. Δεν σταματάει ποτέ. Και πάντα υπάρχει χώρος για γλυκό.
0: Ναι.
1: Όσο και να έχω φάει, υπάρχει χώρος για γλυκό. Μπορώ να μην φάω φαΐ. Δεν με νοιάζει το φαΐ. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί το φαΐ. Δεν θα ανοιγουρευτώ το φαΐ. Θα φάω ό,τι είναι να φάω. Και γι' αυτό είμαι και εύκολη στο φαγητό. Θα τρώω τα πάντα. Αλλά το γλυκό. Είναι χαρά. Λοιπόν, αυτό το γλυκό ψυγείου. Βρήκα εγώ τη συνταγή εδώ πέρα. Θέλει λίγη μπισκότα, την Μπέρ 200 γραμμάρια. Ένα λίτρο γάλα πλήρες. Τέσσερις κρόκους αυγού. Δεν νομίζω ότι είχε κρόκους αυτό που έτρωγα εγώ. Ζάχαρη, κορφλάουρ. Εντάξει, αυτό η κουβερτούρα κλασική γιώτης. Η κουβερτούρα. Όχι, εμένα το φτιάχνε η κυρία αυτή. Έβαζε από την Μπέρ. Έφτιαχνε την κρέμα τη γιώτης αυτή. Την έβαζε από πάνω. Μετά έβαζε άλλη μία στρώση. Μπισκότο. Και μετά έβαζε σοκολάτα. Έγινε η κουβερτούρα και έβαλε σοκολάτα από πάνω. Αυτό ήταν.
0: Ζεστό.
1: Λοιπόν, δεν ήταν ζεστό. Το έβαζε μετά ψυγείο και ήταν πολύ ωραίο παγωμένο. Ήταν σαν παστάκι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Μπορούσε να βάσα τελείωτο γιατί δεν ήταν βαρύ.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό δεν σου δημιουργεί μια λιγούρα.
1: Όχι.
0: Δεν σε πιάνει ένα πράγμα.
1: Να
0: πράγμα.
1: Φάω μετά αλμυρό. Με πιάνει.
0: Όχι, ναι, ότι σιχαμάρας.
1: Ο σιχαμάρα ποτέ.
0: Φαντάσου πόσο έχω ξεσυνηθίσει τη ζάχαρη που πίνω. Αν κατά λάθος μπερδευτεί, ας πούμε, ο καφές μου ή αν πιο αλκοολούχο ποτό που είναι πολύ γλυκό, μου φαίνεται τόσο ξένη γεύση που παθαίνει ο εγκέφαλός μου.
1: Ναι. Εγώ είμαι πιο πικρό, παθαίνει ο εγκέφαλός μου. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, κορίτσια, λέω να πάω Κύφυρα. Τι λέτε, να πας Γιώργο μου, τι λέμε. Είναι πολύ ωραίο νησί.
0: Ναι.
1: Και οικονομικό, νορμάλ τιμές επίσης. Ωραίες παραλίες. Ωραίο φαγητό.
0: Γιατί δεν σε παίρνουν για πρέσβυρα να γίνει συγκελφόλη του νησιού σου.
1: Θέλω να πάει Κύθυρα ο άνθρωπο.
0: Ναι, το διαφημίζεις, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι φτηνό.
1: Είναι οικονομικό. Είναι normal. Είναι πολύ normal η τιμή.
0: Καλά, το normal είναι τελείως υποκειμενικό.
1: Αντικειμενικά είναι normal, ρε παιδί μου. Στο φαγητό. Έχει ωραίο φαγητό. Κράξει πολύ ωραίες παραλίες. Εξαιρετικές παραλίες. Βραδινή ζωή, ήπια πράγματα, παιδιά. Χαλαρά δεν είναι για να πάτε να ξεφαντώσετε. Αυτό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική, είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Θα βγεις έξω και θα είσαι σαν να περπατάς στη Σαχάρα. Από τη Σουηδία θα βρεθεί στη Σαχάρα.
11: Σιγά μου, ρε, πια τον καύσωνα. 35 βαθμούς έχει, καλοκαίρι είναι.
10: Καίγομαι.
11: 5 παρά 10.
10: Ήμουνα σε μία εκδήλωση το μεσημέρι και με το που βγήκα έξω
11: αυτοί
10: μου ήρθε μία.
11: Αυτοί κάνουν τις εκδηλώσεις που ξέρεις μεσημέρι έχουν τρελαθεί τελείως. Τα καλά
10: τους. Εντάξει, είναι ένα φιλανθρωπικό που ήταν ladies.
11: Φιλανθρωπικό θα πέστε, ξέρει όλοι εκεί πέρα.
10: Σταμάτα, δεν είμαστε τόσο γερόντια.
11: Δεν ήταν σε εσωτερικό χώρο, ήταν.
10: Σε εσωτερικό, ναι.
11: Α, πάλι καλά, σας φροντίσανε.
10: Ναι, μωρέ, τώρα τι θέλεις.
11: Μέσα, ξέρεις, στις τράπεζες να μην αυτό. Ευτυχώς οι άνθρωποι προνοήσανε.
10: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχετε για πολύ έξω. Μην κοιτάς αν μπει από
11: όχι.
10: Εδώ να μπει στο αυτοκίνητο.
11: Το μεσημέρι, το βραδάκι ακόμα είναι ωραία έξω.
10: Ναι, το βραδάκι ναι.
11: Είναι ωραία. Ή πολύ πρωί.
10: Ναι, άσε με, θα σηκώνουμε έψε.
11: Δεν σου παρασηκωθείς, λέω ότι εγώ ρε παιδί μου, άμα σηκωθώ πρωί να μπει. Σήμερα σηκώθηκα πρωί, ήταν ωραία.
10: Τι ώρα ξύπνησες?
11: 7 και 4.
10: Α.
11: Γιατί είχα κομμωτήριο, είχα σοβαρά πράγματα.
10: Τι ώρα είχες κομμωτήριο?
11: 9.
10: Δεν σε κοιτούσε με μισομάτι κομμότρια?
11: Όχι, είχαμε μια χαρά, ήταν αυτή η γυναικούλα.
10: Α.
11: Απλά σηκώθηκα να πιω τον καφέ μου με την ησυχία μου, αυτά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και δροσερά πάλι στη βεραντούλα.
10: Σε λούσαν εκεί στο κομμωτήριο?
11: Θα λουγόζω το μόνιμο μου αφού μου έκανε ρίζα πράγματα, αντάβιες και αλλάξαμε τα χρώματα, έγινε τσιμουρλής.
10: Τι εννοείς αλλάξατε τα χρώματα? Πήρε το χρωματολόγιο τη Βιβεχρόμ και
11: πήγαμε 5 φωτογραφίες. κοντών μαλλιών. Σαν το δικό μου δηλαδή, μη κοντά. Και τη είπα, κοίταξε να μπει. Δεν σου δείχνω το χρώμα, γιατί τη λέω, όταν δείχνω χρώματα μου λένε αυτό δεν είναι ίδιο μετά. Σου δείχνω, τη λέω το vibe. Το πιάσε με τη μία. Εκεί τι έκανε, μου έκανε αντάβιες στο ήδη υπάρχον μαλλί. Αφού μου έκανε τις αντάβιες, περίμενα με τα λουμινόχαρτα ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Ήμουνα, μετά μέλουσε, μετά με στέγνωσε, μου έκανε.
10: Τι σου κάνε?
11: Μου έκανε ρίζα, μετά από τη ρίζα μου έκανε και πέστο, που βάζουν ρεφλέ.
10: Πόσε ώρε ήσουν, καλέ.
11: Ήμουν, πήγα 9 και 4 και τέλειωσα 12.30. Καλά ήτανε. Ούτε του παπά. Ούτε του παπά, γρήγορα ήταν.
10: Γρήγορα, ναι. Είχε άλλη δουλειά?
11: Όχι, εγώ και άλλη μία ήμασταν.
10: Είσαι και γουρλού. Πατάς και δεν πατάει άνθρωπος.
11: Έχει ησυχία, λέω. Πολύ ωραία. Μου λέει Δευτέρα και Τετάρτη, μου λέει έτσι το κάνουμε. Επειδή μου λέει παίρνουν ρεπό και λοιπά, είμαστε δύο άνθρωποι και κλείνουμε πολύ λίγα ραντεβού.
10: Ωραία.
11: Τώρα λέω μιλάμε.
10: Οπότε Δευτέρα και Τετάρτη θα πηγαίνει.
11: Εύκολα, εύκολα. Λοιπόν, στο χτύπημα λέει του ελληνικού FBI. Γελάω με το ελληνικό FBI καταρχήν.
10: Τι?
11: Ελληνικό FBI. Πες ότι θες στην ελληνική αστυνομία. Τι είναι το FBI δηλαδή το ελληνικό? Για πες.
10: Τι είναι?
11: Τι είναι? Η ελληνική αστυνομία. Χτύπημα σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Στη Μύκονο ναρκωτικά. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Συνελήθη ο αρχηγός που ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί.
10: Μάλιστα.
11: Με κοιτάς με νόημα.
10: Εντάξει τώρα.
11: Λοιπόν,
10: αυτά γίνονται στα ελληνικά νησιά. Ζεις το καλοκαίρι σου στην Ελλάδα.
11: Ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, έκσταση και άλλων ναρκωτικών ουσιών δεν άφησαν και τίποτα έξω.
10: Ναι, τα τρία τέταρτα θέλω να σου πω ότι παίρνουν τέτοια πράγματα. Και οι υπόλοιποι παίρνουν Ζάναξ για να έρθουν στα ίσα τους.
11: Ναι, ρε παιδί, μα όσο πιο κοσμικό το νησί, τόσο πιο πολύ τέτοιο ναι. Παίζει, λέω εγώ. Λοιπόν, διακινούνταν, λέει, η κοκαίνη στο νησί σε τιμές που έφταναν ακόμη και 150 έως 200 ευρώ ένα γραμμάριο.
10: Πράγμα, όχι αυτό.
11: Αυτά.
10: Να.
11: Το ελληνικό FBI.
10: Αυτό ήταν.
11: Τι γνώσαμε?
10: Βεβαίως.
11: Όχι ρε παιδί μου, είχα πάρα πολλά να πω.
10: Μείνε με τους αθλητικούς να τους κάνεις παρέα. Θέλεις να κάνεις το cheerleader. Λοιπόν, να σου πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, και αυτό είναι διαφήμιση. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου. Βρες τη λύση online, της online προστασίας στο vodafone.gr/business.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD.

0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
6: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
4: Μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
6: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας.

0: προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
2: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, Όμικρον Ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος. Μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν.

0: λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22 247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων.

0: Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 από τα 30 80 880 8978 και στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα ενίκια, κυρίως σπιτιών στην Αθήνα, που αφορά πολλούς γονείς, που πρόκειται το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να αναζητήσουν στέγη φοιτητική για τα παιδιά τους. Και εκεί ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο, ένας γολγοθάς πραγματικά, ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τους μισθούς σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται και τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πολύ δυσβάσταχτο επιπλέον οικονομικό κόστος που δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει μια οικογένεια. Γι' αυτό και κάποιοι φοιτητές επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Ένας μισθός, λέει σήμερα το NGR, δεν είναι αρκετός για να ζήσει κάποιος στην Αθήνα, αφού τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγαση σε μια δυσπρόσιτη πολυτέλεια. Το ενίκιο, σε συνδυασμό με τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, αποτελεί τη νέα εφιαλτική πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι αυξήσεις στις τιμές των μισθώσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις το κόστος στέγασης απορροφά πλέον πάνω από το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανάμεσα στις πρωτεύουσες που βιώνουν αυτή τη δραματική πίεση, η Αθήνα, όπως προαναφέρθηκε, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο επιβαρημένων περιοχών. Σύμφωνα πάντα με την Eurostat, το κόστος στέγασης συμπεριλαμβανομένου των λογαριασμών κοινής ωφελίας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1 τέταρτο των δαπανών των νοικοκυριών με ποσοστό 23,6%. Η οικονομική η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη για τους ενοικιαστές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου οι τιμές ενοικίασης παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Τα στοιχεία της Eurostat, που καλύπτουν 40 πόλεις σε 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψηφίων και δυνάμει υποψήφιων χωρών, αποκαλύπτουν ότι μελών της EFTA και του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύπτουν ότι το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κυμαίνεται από 470 ευρώ στα Σκόπια έως 3.350 ευρώ στη Γενέβη, πόλη της Ευρώπης, που είναι όμως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα διαράκι. Γι' αυτό και όταν έρχονται εδώ οι ξένοι και αγοράζουν σπίτια, τα θεωρούν πολύ φθηνά, αλλά ακόμα και να ενοικιάσουν ένα τριάρι με 7 κατοστάρικα, τους φαίνεται ότι είναι τσάμπα, πραγματικά. Το ενίκιο, βέβαια, που είναι το ακριβότερο, είναι στο Λονδίνο, όπου εκεί τα μέσα ενίκια υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ. Δηλαδή, όσα και να πάρεις, αν 3.000 ευρώ είναι το ενίκιο, είναι μία ή άλλη που λένε κάποια έχει μεγάλους μισθούς, να πας, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Τα μέσα ενίκια ξεπερνούν επίσης τα 2.500 ευρώ στο Δουβλίνο, τη Στοκχόλμη και το Όσλο, που συγκαταλέγονται στις πιο ακριβές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοικιαστές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού έχουμε φτάσει. Και πάμε τώρα στην Αθήνα, στα 1.500 ευρώ το μέσο κόστος ενοικίου στην Αθήνα. Δηλαδή, αν αυτό μας το λέγανε 3 χρόνια πριν, θα γελούσαμε. Άνω λοιπόν των 2.000 ευρώ καταγράφονται επίσης τα μέσα ενίκια στην Κοπεχάγη, Λοξεμβούργο, Ρέκιαβικ, Χάγη, Βέρνη και Μόναχο. Και στο χαμηλότερο άκρο η Πρίστινα ακολουθεί από κοντά τα Σκόπια με 520 ευρώ, ενώ η Άγκυρα είναι τρίτη φθηνότερη πόλη με 770 ευρώ ενίκιο. Αυτά τώρα είναι για ένα μέσο διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το οποίο μπορεί να είναι από 65 τετραγωνικά, γιατί είναι ανάλογα και το μέγεθος, 70-75, δεν μιλάμε για μεγάλα τριάρια τώρα των 90 τετραγωνικών. τεράστιο πρόβλημα και επίκαιρο. Και πάμε να δούμε τι λέγεται για το σενάριο των εκλογών νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο. Σήμερα το NGR αναφέρει ότι με το μυαλό στις εκλογές κινείται πια για τα καλά το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήδη οργανώνει μαζικές περιοδίες κυβερνητικών στελεχών σε περιοχές όπου το κυβερνών κόμμα πονάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ουσιαστικά κηρύξει κανονικά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί να αποφασίσει στο τέλος του καλοκαιριού αν οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όπως επισήμως δηλώνει, ή αν θα ρίξει τη ζαριά των εκλογών το φθινόπωρο, σενάριο που εξακολουθεί κανονικά να κρατάει στο τραπέζι. Κυβερνητικά στελέχη με καλή γνώση του κυβερνητικού παρασκηνίου σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός στα τέλη του Αυγούστου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για τον χρόνο των εκλογών και να πει εκεί την απόφασή του, όποια και αν είναι τελικά. Μάλιστα, κυκλώνουν τις 30 Αυγούστου ως την απότατη ημερομηνία μέχρι την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανακοινώσει τις αποφάσεις του και να πει αν θα πάει ή δεν θα πάει σε προώρες εκλογές. Από τις 15 Αυγούστου και μετά, λένε, θα συζητιέται πλέον μόνο το θέμα του χρόνου των εκλογών και δεν θα κρατιέται το πράγμα για πολύ ακόμη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες πληροφορίες του ΙΝ από το κυβερνητικό παρασκήνιο λένε ότι στην περίπτωση που τελικά ο Πρωθυπουργός επιλέξει το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο, εσχάτως έχει αρχίσει να ενισχύεται το σενάριο για κάλπες το Σεπτέμβριο έναντι του Οκτωβρίου. Το σκεπτικό αυτό, σύμφωνα με τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, λέει ότι εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης στο τέλος του καλοκαιριού καταλήξει τις κάλπες στο φθινόπωρο, τότε θα του είναι δύσκολο να αφήνει το θέμα των εκλογών να σέρνεται για πολύ και θα πρέπει να τις τοποθετήσει όσο νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ, που παραμένει κομβική για τον Πρωθυπουργό, ως σταθμό στο δρόμο προς τις κάλπες θα του επιτρέπει ο σχεδιασμός του. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του Σεπτεμβρίου, ως πιθανή ημερομηνία εκλογών, έχει έντονα παίξει 27 Σεπτεμβρίου, ενώ εφόσον τελικά προκριθεί ο Οκτώβριος, ως πιθανή ημερομηνία έχει ακουστεί η 1η Οκτωβρίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το καλοκαίρι που έπεται. Ήδη έχουν αρχίσει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ξέρω κόσμο που μέλη φίλοι του ΠΑΣΟΚ που τους έχουν καλέσει και τους ρωτούν αν θέλουν να συμμετέχουν στις περιοδίες που θα γίνουν σε γειτονιές του νησιού, καθώς θα βγαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κάνουν την περατζάδα τους. Σαν εχθές, είναι 30 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από το θάνατο του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου, του Ανδρέα Παπανδρέου, 3 φορές πρωθυπουργός, κατάφερε να πάρει τις εκλογές, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατά γενική ομολογία μια ηγετική μορφή, κάτι που δεν κατάφεραν οι επόμενοι να μπορέσουν να σταθούν τόσο στο ύψος και επάξια ενός ηγέτη σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως και από την άλλη πλευρά ήταν ο Κώστας Καραμαλής, δηλαδή ηγετικές μορφές που πραγματικά, γιατί εκεί φαίνεται το πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα του ηγέτη, είναι να τον σέβεται και ο αντίπαλος. Αυτό το είχαν καταφέρει αυτοί οι δύο μεγάλοι άντρες. Λοιπόν,
1: να σε βάλω σε σκέψεις. Τότε το μορφωτικό επίπεδο ήταν πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Α, ότι το μορφωτικό επίπεδο ήταν χαμηλότερο, ενώ τώρα θεωρείς ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι ανώτερο. Επειδή τελειώνει το πανεπιστήμιο, δεν θα συμφωνήσω. Μπορεί να ήταν άνθρωποι που είχαν τελειώσει το δημοτικό. Ήταν όμως άνθρωποι που μπορεί να είχαν τελειώσει ένα δημοτικό ή ένα εξατάξιο και ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Πραγματικά. Πάντως μιλάμε για ανθρώπους που κατάφεραν να φέρουν κάποιες αλλαγές στη χώρα μας. Ήταν βέβαια και άλλα τα δεδομένα μετά από ένα πόλεμο, μετά από μια δικτατορία, τα πρώτα βήματα ενός κόμματος πιο αριστερά πλην από το ΚΚΕ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 81 να απορροφά πάρα πολύ κόσμο από τις δεξαμενές του ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε, γιατί το 48% ήταν ένα ποσοστό που εντάξει, δεν υπάρχει. Εδώ λέμε το 41. Και, είναι βέβαια και διαφορετικές οι συνθήκες που ο κάθε ηγέτης είναι στα πράγματα, είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα κλπ. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν οι ηγέτες αυτοί που έχουν φέρει μία μεταρρύθμιση, για μην ξεχνάμε τις συντάξεις των αντιστασιακών, το θέμα της διάβγειας αργότερα βέβαια, μιλάμε για το ΕΣΥ από τον αείμνηστο γεννηματά, μιλάμε για καινοτομίες που έγιναν, τα ολοήμερα σχολεία, τη σύνταξη στην αντιστασιακή, τη γυναίκα της αντίστασης, την πολύτεκνη μητέρα, στον ανασφάλιστα υπερηλικά. Μιλάμε δηλαδή για κάποιες καινοτομίες που σίγουρα επειδή έγιναν μαζικά άφησαν και ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο. Μπορεί να είναι και το μορφωτικό επίπεδο.
1: Δεν λέω όμως για την ικανότητα του Παπανδρέου.
0: Ορίστε.
1: Δεν λέω για την ικανότητα.
0: Ναι, του λεωπλάνου κλπ. Άσχετα με τους τι μπορεί να του χρεώσει ένας πολιτικός αντίπαλος, είτε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μιλάμε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει διαφανεί ότι δεν υπάρχουν εκείνοι οι ηγέτες που εμπνέουν τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, ήθελα να πω. Άρα αυτό κάτι λέει. Σίγουρα μπορεί να είναι, να το αναλύσουμε, μπορεί να είναι το ότι ο κόσμος πια έχει πιστεί ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή παλιά ο κόσμος ήταν κομματικοποιημένος, δηλαδή υπήρχε το δίπολο, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν υπάρχει στο βαθμό εκείνης της εποχής, αφού βλέπουμε ότι εύκολα και τα στελέχη, πρώην υπουργοί, μετακινούνται. Δηλαδή αν μας έλεγε κάποιος πριν από 10 χρόνια, 15, ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί που είναι σήμερα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προέρχονται και διατέλεσαν υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορούσαμε καν να το πιστέψουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι όπως γενικώς στην πολιτική. Δεν υπάρχουν ούτε συμμαχίες που κρατάνε αιώνια, ούτε και έχθρες. Είναι ανάλογα τα δεδομένα εκείνης της στιγμής και τα στοιχεία. Πάντως έχει φανεί ότι η αριστερά, κέντρο αριστερά, να το πω πιο σωστά, δεν μπόρεσε να την εμπνεύσει κάποιος μέχρι σήμερα, πλην του Αλέξη Τσίπρα το 2015, και φαίνεται ότι και σήμερα κάποιοι που μόλις έκανε την ανακοίνωση του κόμματός του, βλέπουμε να τον φέρνει στη δεύτερη θέση, από το πουθενά, με κάποιες κινήσεις που είχε κάνει, που κάποιοι του χρεώνουν και τη διάλυση της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και για να μην παρεξηγηθώ, του συνασπισμού, να το πούμε. Γιατί σύμφωνα με το ΚΚΕ, η αριστερά εκπροσωπείται μόνο από το συγκεκριμένο κόμμα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειψη ηγετών και γενικότερα και σε όλη την Ευρώπη, αν τους δεις έναν-έναν, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα και το μορφωτικό επίπεδο είναι κάτι που παίζει ρόλο, αλλά μην νομίζουμε ότι σήμερα επειδή κάποιος τελειώνει ένα πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μία μόρφωση, ανήκει σε ένα πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γιατί δυστυχώς, και θα το λένε οι καθηγητές πανεπιστημίων, ότι ένας που είχε τελειώσει το 80 ένα εξατάξιο γυμνάσιο, το 80 ήταν το λύκειο, το 70, μπορεί να έχει περισσότερες γνώσεις από κάποιον που σήμερα έχει τελειώσει και μία σχολή πανεπιστημιακή, που μπορεί η εισαγωγή της πλέον να είναι και με 10.000, έτσι, με 9.000, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτή την διαπεριφορά συνεδρίαση. καθώς έχουμε το θέμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαβάσαμε χθες τις προτάσεις και τις ενστάσεις που υπάρχουν από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, αλλά έχουν καταγραφεί ως αποτέλεσμα συζήτησης και διαβουλεύσεων μεταξύ μηχανικών του Δήμου, δηλαδή των τεχνικών υπηρεσιών, και μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου. Άρα λοιπόν είναι οι προτάσεις αυτές που, στις οποίες έχουν καταλήξει μετά από την ανάγνωση του σχετικού αυτού χωροταξικού, που είναι σε διαβούλευση μέχρι σήμερα, από ό,τι καταλάβαμε. Μας έλεγε χθες ο κύριος Ορέσης Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, μπορεί να είναι και μέχρι τις 26. Τέλος πάντων, μία-δύο μέρες δεν παίζει ρόλο. Έχουν όμως διαμορφωθεί από τους ειδικούς, από αυτούς δηλαδή που μπορούν να έχουν άποψη, πέραν των απλών πολιτών, που εντάξει, κάνουμε τώρα μία ανάγνωση και λέμε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα ο καθήλυν αρμόδιος είναι ένα όργανο όπως το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ή Τεχνικές Υπηρεσίες, ή Μηχανική. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, είμαστε έτοιμοι, ωραία, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηκωνσταντή, για να δούμε λίγο τι έγινε με αυτή τη συνεδρίαση διαπεριφοράς, για την οποία υπήρξαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση, τόσο από την αξιωματική όσο και από τη Μίζωνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηκωνσταντή.
2: Από τη Μίζωνα, από την Ελλάσσονα.
0: Από την Ελλάσσονα, ναι.
2: Ναι.
0: Λαϊκή συσπήρωση.
2: Στην Ελλάσσονα δεν έχω δει από ποια παράταξη εννοείται.
0: Είναι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, έχει βγει δελτίο τύπου.
2: Δελτίο τύπου. Mm-hmm. Ναι, δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει πάει σαν ψηφοφορία. Τέλος πάντων. Ωραία. Όσον αφορά το περιεχόμενο εννοείται, την ουσία.
0: Ναι, ότι θα έπρεπε να υπάρχει, όπως και στην περίπτωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συνεδρίαση έκτακτη και όχι να υπάρξει διαπεριφοράς ψήφιση ενός τόσο σημαντικού θέματος όπως αναφέρουν.
2: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, βομβαρδιζόμαστε κυριολεκτικά από, πώς θα το πω, διαβουλεύσεις οι οποίες μας αφορούν, χωροταξικό, ανεμογεννήτριες, τουριστικό χωροταξικό, κώδικας αυτοδιοίκησης τοπικής, καινούριος, ο οποίος θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα είτε την Παρασκευή που μας έρχεται σε 48 ώρες, είτε τη Δευτέρα, γιατί πρέπει να βγουν και οι σχετικές εγκύκλοι και ανακοινώσεις για τις διμερεσίες, οι οποίες έχουν προβλεφθεί για το διάστημα με την προηγούμενη εγκύκλιο μείω ως 7. Mm-hmm. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος, διότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πίεση φοβερή, όταν ακούτε τόσο μεγάλα νομοθετήματα που πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε καταφέρει να έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις, πολύ τεκμηριωμένες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και σε διαπεριφορά συμβούλια αλλά και διαζώσεις. Και δεν έχουμε χάσει καμία προθεσμία. Να λάβετε δε υπόψη ότι, εν πάση περιπτώσει, και οι διαβουλεύσεις άτυπα, όπως είπατε, μπορεί να συνεχίζονται και μία-δύο μέρες. Αν δε, σαν πρόεδρος, είχα καταφέρει να κάνω συμβούλια όσες φορές μου το ζήτησαν το τελευταίο μήνα, δεν θα έπρεπε να έχουμε φύγει από την αίθουσα. Αν προσθέσετε και το θέμα των 300 μεταναστών που ήρθαν με το πλοίο και που έχει και εκεί ζητηθεί έκτακτο συμβούλιο. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι από τη μια την σοβαρότητα των θεμάτων, αλλά υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες και εγγενείς δυσκολίες. Και δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί. Εδώ βλέπετε ότι η συμφωνία Αμερικής-Ιράν έγινε με ηλεκτρονικούς τρόπους και πέσαν και οι υπογραφές. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε μια σύσκεψη, δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε διαπεριφοράς με προτάσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με ανταλλαγή εγγράφων, απόψεων και κειμένων που θα σταλούν επάνω ως διαβούλευση, αλλά πρέπει πάντοτε να υπάρχει διαζώση συνεδρίαση. Έχει προβλεφθεί για αυτό το λόγο, για έκτακτες περιπτώσεις, για δύσκολες περιπτώσεις, για γρήγορες περιπτώσεις και η διαπεριφοράς. Και στο τέλος, Εδώ τα λέμε, δεν στάθηκε και ο κόσμος. Μπορεί να το ξαναφέρουν, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, μπορούμε να το ξαναδούμε. Αλλά σημασία έχει η ουσία και το περιεχόμενο. Διότι την περασμένη φορά υπήρχε ολόκληρη ιστορία για το αν θα γίνει και πώς το αργήσαμε για το χωροταξικό, για τον τουρισμό. Όταν όμως φτάσαμε να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις, υπήρχε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και μια έκθεση ιδεών, πόνιμα μεν, αλλά έκθεση ιδεών της αντιπολίτευσης, που δεν έμπαινε στη λογική του πόσα τετραγωνικά ζητάω, τι αποστάσεις, τι μέτρα, τι έβαζε γενικά. Εκεί που πάμε να χτίσουμε πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πρέπει να υπάρχει νερό, πρέπει να προσέξουμε να μην μπει πυρκαγιά. Ωραία, πολύ ωραία, καλό πόνιμα, έχει λάβει ορισμένους παράγοντες, αλλά είναι αόριστο και γενικόλογο. Η ουσία δεν είναι λοιπόν μόνο το διαδικαστικό, πώς θα το πούμε, αλλά και το τι θα πούμε. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ανταποκριθήκαμε στην υποχρέωση και κλείνω και με ένα τελευταίο. Για να είμαστε και να πατάμε και στη γη δηλαδή. Πιστεύει κανένας ότι εάν μια κυβέρνηση έχει πάρει κάποιες αποφάσεις συγκεκριμένες που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, εύκολα θα μπορέσει να την αλλάξει το Δημοτικό μας Συμβούλιο?
0: Αυτό δεν το ξέρει κανείς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσετε να
2: αλλάξετε. Ωραία, προσπαθούμε. Στέλνουμε λοιπόν κείμενα πολύ εμπεριστατωμένα, πολύ αναλυτικά και πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου, τα οποία αποτυπώνουν ποια είναι η βούληση. Δηλαδή εξαντλούμαστε στο διαδικαστικό και δεν έχουμε την ουσία. Αφήστε το διαδικαστικό τώρα.
0: Εγώ δεν θα μπω καν στο διαδικαστικό, γιατί
2: κοιτάξτε, είναι η πέμπτη φορά που ως πρόεδρος το ακούω, το διαδικαστικό, επί της διαδικασίας και επί της διαδικασίας. Αφήστε τη διαδικασία. Έχετε κάτι να πείτε, στείλτε το, να το διαβάσουμε. Εάν προκύψει, εδώ είμαστε. Αν προκύψει να το κάνουμε ανάλυση και να το συζητήσουμε έτσι περαιτέρω, μπορούμε να το κάνουμε και εκτός ημερησίας, μπορούμε να το κάνουμε και σαν ενημέρωση, μπορούμε να το κάνουμε και αργότερα. Δεν είναι δηλαδή ότι, αλλά οι χρόνοι πιέζουν. Όταν σου λέει ότι πρέπει σε 20 μέρες ή ένα μήνα ή 15 μέρες να έχεις ολοκληρώσει διαβούλευση, σας είπα για 4-5 τεράστια νομοθετήματα.
0: Τα οποία ήρθαν όλα μαζί, η αλήθεια είναι, και υπάρχει και συγκεκριμένος λόγος, γιατί το ένα έχει άμεση συνάρτηση με το άλλο.
2: Ακούστε κύριε Τρυπόδη, είμαι σε μια ομαδική στο Viber που είναι τώρα και της μόδας, με όλους τους προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, να μην σας πω, αν μπορούσα να εκτυπώσω, να μην σας πω το αλαλούμ που επικρατεί ως προς το ποιος θα κάνει την πρόσκληση για να γίνουν οι διμερεσίες, δηλαδή η εκλογή ή η επανεκλογή Προεδρίων Δημοτικών Συμβουλίων και μελών Δημοτικών Επιτροπών, λόγω του γεγονότος ότι στον παλιό νόμο την πρόσκληση την κάνει ο πλειοψηφίσας σε σταυρούς της παράταξης που έχει εκλεγεί, που έχει λάβει την εξουσία, να το πω, στη Δημοτική Αρχή, mm-hmm. και της καινούργιας διάταξης, ότι την πρόσκληση την κάνουν, αυτή που θα ψηφιστεί δηλαδή εντός 2 ημερών, ότι την πρόσκληση την κάνουν οι πρόεδροι που είναι αυτή τη στιγμή απερχόμενοι εντός εισαγωγικών. Και έχει γίνει το μαλευράσι. Και δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν οι προσκλήσεις που έχουν βγει ήδη, όπως η Χίος ας πούμε. Η Χίος έχει κάνει λοιπόν την πρόσκληση με βάση το παλιό καθεστώς. Δηλαδή έβαλαν τον πρώτο σε σταυρούς σύμβουλο της παράτακτης που είναι αρχή, δημοτική αρχή, και έκανε την πρόσκληση. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Και δεν ξέρω αν πρέπει να την κάνω εγώ σαν πρόεδρος ή αν πρέπει να την κάνει ο κ. Καραμινάς ως πλειοψηφίζει σύμβουλος. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Όχι. Τι να κάνουμε, έτσι σε αυτό το κράτος ζούμε, με αυτό το νομοθετικό παραγόμενο έργο. Mm-hmm. Που δεν είναι τωρινό δηλαδή. Αυτό είναι, εγώ σας το λέω σαν δικηγόρος, όχι σαν πολιτευτής ή πολιτευόμενος ή οτιδήποτε. Αυτό είναι παθογένεια του ελληνικού κράτους τα τελευταία 60 χρόνια. Έτσι. Και δεν μπορεί να φτιάξει, δυστυχώς, με όλες τις κυβερνήσεις. Όποιος και πέρασε, αυτό δεν μπορεί να το φτιάξει. Να φτιάξει στην ώρα του ένα νομοσχέδιο, να το δούμε στην ώρα του με την ησυχία μας, να ξέρουμε ότι είναι καλό, να γίνει σωστά η διαβούλευση, να υπάρξει ο αρκετός χρόνος, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα των ανεμογεννητριών, Πρόεδροι συλλόγων μου στέλνουν εδώ ένα μήνυμα που ενδιαφέρονται, λέει, για το θέμα. Θα μπορούν κάπου να καταθέσουν προτάσεις τους, υποθέτω, εδώ που ήταν ανοιχτή διαβούλευση. Τώρα τελειώνει.
2: Κοιτάξτε, μπορούν, εγώ σας λέω ότι άτυπα, το είδα και στην άλλη και στο χωροταξικό των ξενοδοχειακών, το οποίο παρεπιπτόντως δεν έγινε με διαβούλευση, άλλο και αυτό. Εκεί στο χωροταξικό αυτό δεν έγινε με διαβούλευση δημόσια, έγινε με αποστολή emails.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί δεν σου λέγανε κάνε διαβούλευση με τον κλασικό τρόπο να μπαίνει σε μια πλατφόρμα για να κάνει παρατηρήσεις όποιος θέλει, αλλά συγκεντρωτικά να στέλνεις κάποια mail στο Υπουργείο από όποιοι τάχαν και αν τάχαν. Και όποιοι παρενέβησαν και με όποιο τρόπο παρενέβησαν. Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι, μπορούν. Μπορούν να τα στείλουν, μπορούν να τα προωθήσουν και στο email του Δήμου και θα βρούμε εμείς τρόπο να το στείλουμε. Έστω και μια μέρα εκ πρόθεσμα και δύο, δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ότι δεν λαμβάνει την υπόψη, αν είναι κάτι σημαντικό και, πώς να το πω τώρα, που αξίζει της προσοχής μας.
0: Ή κάτι που δεν έχετε εσείς προσθέσει ή επισημάνει, παρεπιπτόντως, λέμε.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Δεν φαντάζομαι ότι ένα Υπουργείο θα πει ότι επειδή μου το στείλατε 25 Ιουνίου 10 το πρωί και όχι 24 Ιουνίου 3 το μεσημέρι, αν έχει κάποιο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να το επισημάνουμε και να το αξιολογήσουμε, δεν θα το αξιολογήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιοι...
2: Έχουμε εμείς τον Dean Vathan στείλουν σαν email υπόψη του Γενικού Γραμματέα ενδεχομένως του κ. Βασιλιά. Νομίζω ότι άμεσα ο άνθρωπος θα το δει και θα ενημερώσει.
0: Ωραία. Να ρωτήσω, στην διαπεριφοράς έχουμε αποτελέσματα, ποιοι ψήφισαν, ποιοι καταψήφισαν, ποιοι δήλωσαν...
2: Στη διαπεριφορά δεν έχει καταψήφιση, έχει ψήφιση. Από τη στιγμή που,
0: ναι,
2: άλλη,
0: δηλαδή ποιοι απήχαν, να το πω.
2: Όχι, οι 15. Εγώ από ό,τι τώρα κοιτάξτε ήταν τελειώνει και 10, πήρατε και 10 και 20, αλλά η πληροφορία που είχα στα γρήγορα ήταν ότι έχει ψηφιστεί από όλους τους... της δημοσιογραφίας είναι στους 14.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι 15 ή 16, θα το δω. Αλλά πάντως έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Άρα λοιπόν θα σταλεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο αυτές οι προτάσεις, το είπα και νωρίτερα, μας το είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, συντάχθηκαν μετά από διαβούλευση. Δηλαδή όλοι οι μηχανικοί, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι και ξέρουν πού πρέπει να επισημάνουν τα κακοσκήμενα, τι πρέπει, ναι, να αλλάξει κλπ. Γιατί σίγουρα ένας νομικός ή ένας δημοσιογράφος που να μην το ξέρει αυτό το θέμα όσο το ξέρει ένας μηχανικός, κακά τα ψέματα.
2: Σωστό. Αν και σας λέω οι παρατηρήσεις που είδα σε αυτό το σχέδιο προτάσεων, το οποίο εγκρίθηκε έστω κατά πλειοψηφία και θα αποσταλεί, και σας ξαναλέω, δεν αποκλεί κανένας να στείλει κι άλλος, και ως παράταξη μπορεί να στείλεις και ως σύμβουλος μπορεί να στείλεις και ως πολίτης μπορεί να στείλεις και ως μηχανικός και οτιδήποτε, mm-hmm, και ως ενδιαφερόμενος έχει αυτά τα οποία είναι πραγματικά τα πιο σημαντικά, δηλαδή τα τετραγωνικά που πρέπει να έχει ένας τόπος για να δεχθεί ανεμογεννήτριες, τα ύψη στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και η επιβάρυνση που μπορεί να υφίσταται το οικοσύστημα λόγω της διάνοιξης δρόμων βαρέους τύπου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυρίαρχα. Δηλαδή η καταστροφή στο περιβάλλον είναι και η αισθητική, και αυτό λέει και κάτω από 300, δηλαδή η καρή ας πούμε απεκλείστηκε εκ των πραγμάτων από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών ακριβώς λόγω του μεγέθους.
0: Ναι, και όπως και η φούρνη. Αλλά εμείς ζητάμε να συμπεριληφθεί και η Σάμος, δηλαδή
2: ακριβώς
0: να αυξηθεί το όριο.
2: Εμείς είμαστε πάνω από 300 τετραγωνικά.
0: 427, πόσο είμαστε.
2: 467.
0: 67, μάλιστα. Από ό,τι βέβαια είχα μιλήσει τώρα, επειδή λέμε για τα χωροταξικά, του τουρισμού και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, είχε δηλώσει ότι καλύπτει, είναι δηλαδή ένα πολύ καλό σχέδιο αυτό που έχει σταλεί, παρατηρήσεις και όλα αυτά για το νησί της Σάμου.
2: Ναι, θέλω να το πω και αυτό, ότι παρόλο που η αντιπολίτευση σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα, κυρίως η παράταξη της ανάσας σήκωσε πολύ ψηλά το θέμα με το χωροταξικό του τουρισμού, εν τούτης τελικώς και από το ΤΕΕ και οι μηχανικοί που δόξα τω Θεώ έχουμε κάποιους μέσα στο Συμβούλιο, και ο κόσμος, αλλά και κυρίως η ξενοδοχή και το επιμελητήριο, και όχι μόνο στη ΣΑΜ από ό,τι ξέρω, δεν θορυβήθηκαν. Αντίθετα, το θεωρούν ότι είναι σε πολύ γενικές γραμμές καλό. Εγώ τώρα δεν παίρνω απόλυτα θέση, γιατί δεν είμαι ξενοδόχος, δεν είναι το επάγγελμα μου τουρισμός, αλλά δεν άκουσα δηλαδή, ξέρετε, μεγάλες διαμαρτυρίες. Το αντίθετο, επένους άκουσα. Mm-hmm. Εκεί που εγώ εικάζω ότι είναι σημαντικότερο και θα προκύψουν μεγαλύτερες διαμαρτυρίες, είναι στο υπόλοιπο που έχει να κάνει για την εκτός σχεδίου δόμησης. Εκεί εστιάζεται το παιχνίδι, δηλαδή πού? Στην απλή ιδιοκτησία του απλού, του καθημερινού πολίτη, έτσι, του όχι πλούσιου, αυτού ο οποίος πληρονόμησε, αποδέχτηκε, αγόρασε ένα εκτός σχεδίου κτήμα 4, 5, 3, 8 στρεμάτων, σε λογικά πλαίσια δηλαδή, γιατί και η ιδιοκτησία και στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά δεν είναι μεγάλη σε έκταση. Όπου βλέπει να έχει παγώσει η δόμηση, κυρίως λόγω της μη αναγνώρισης δρόμων.
0: Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είχε δοθεί σε εξωτερικό συνεργάτη για το Δήμο Ανατολικής ΣΑΜ, από ό,τι γνωρίζω.
2: Όχι, δεν είναι εξωτερικό συνεργάτη. Είναι υποχρεωτικά, μας ήρθε από πάνω. Είναι μια εταιρεία.
0: Που αναλαμβάνει.
2: Είναι μια εταιρεία ερατοστέγγης, η οποία το έχει κάνει για πολλούς. Από ό,τι έμαθα χθες. Χθες το ρώτησα, γιατί ξέρετε, με ρωτάει και κόσμος σαν δικηγόρο, δηλαδή τι κάνω εδώ, να το πουλήσω, να μην το πουλήσω. Λοιπόν, χθες που ρώτησα την κυρία Γιωβάνη, μου είπε ότι ο ερατοστέγγης θα έχει ήδη καταθέσει τα πορίσματα για το ποιοι δρόμοι στη Σάμο μπορούν να αναγνωριστούν, να θεωρηθούν ως αναγνωρισμένοι δημοτικοί δρόμοι. Αλλά
0: ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Το σχετικό όμως ΦΕΚ ή το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη, ας πούμε, αναγνώριση, ότι να μην υπάρχει αμφισβήτηση, εγώ δεν το έχω δει. Ούτε έχω πληροφορία τι πώς θα γίνει. Μια πληροφορία μόνο δημοσιογραφική έχω από την Καθημερινή που τη διάβασα, ότι τελικά εν ώψη αντιδράσεων και προβλημάτων και ίσως και του θανάτου του Ταγαρά και όλα αυτά, ότι δεν θα τολμήσουν στο νέο κώδικα τον πολεοδομικό να θίξουν τα δύσκολα θέματα, θα είναι απλώς μια κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων για πιο καλή χρήση, πιο εύκριστη, ας πούμε, αξιοποίηση. Αλλά δεν θα είναι τελικά, ίσως, που δεν είναι και καλό αναγκαία, αλλά δεν θα δειχτεί τελικά και το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, που αυτό πράγματι χρειάζεται διαδικαστικά, ναι, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, είχαμε κάνει ήδη μία, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεννόηση πολιτών, φορέων, συλλόγων, συμβούλων, οτιδήποτε.
0: Και ο θάνατος του Ταγαρά, όλο ξεχνάω το μικρό όνομα, νομίζω Νίκος Ταγαράς. Και η παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του Ευθύμη, ναι, που ήταν σε ένα πολύ σημαντικό πόστο ως προς το και το προεδρικό διάταγμα του 25 κλπ. Εδώ θα έπρεπε η κυβέρνηση όλα αυτά, πριν να καταλήξει στο τι, ποιος, γιατί εμπλέκονται κλπ, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, να τα αναθεωρήσει λίγο ή να τα επανεξετάσει, διότι η αντίδραση τουλάχιστον για το προεδρικό διάταγμα του 25 είναι τεράστια, πλήττει όλη την Ελλάδα και απομειώνει περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
2: Με συγχωρείτε, θα το πω έτσι πολύ ομά, ναι, λέει και ανοησίες. Ιδίως όταν, ναι, και θα σας πω δύο ανοησίες. Η μία είναι να μην μπορείς να κάνεις επέκταση του οικισμού, γιατί τα όρια του νομάρχη ήταν παράνομα. Άρα δηλαδή σου λέει ότι, και το βλέπω σε αεροφωτογραφίες, άρα δηλαδή τι λέει? Αν δεν είχαν γίνει παράνομες επεκτάσεις του οικισμού, δεν μπορώ να τις λάβω υπόψη μου. Αλλά αν έχουν γίνει παράνομες, ενδεχομένως να λάβω το περίγραμμα. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο έρχεται και λέει ότι θέλω αναγνωρισμένο δρόμο 4 μέτρων, όταν οι πρώτοι 23 αναγνωρίσεις ήταν σε ένα, τότε λέγανε τα έμφορτα ζώα, δεν ξεπερνούσαν τα 2 με 2,5 μέτρα.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει τώρα. Αν δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας και η κυβέρνηση και τα προεδρικά διατάγματα και όποιος τα κάνει, τα εκπονεί, θεωρεί ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα μέσα σε μια μέρα, κάνει λάθος. Απλά πράγματα.
0: Έτσι είναι. Όλα
2: αλλά τι είμαστε εμείς, ναι, να το πούμε από τη μικρή Σάμμο, έτσι, και από το μικρό δημοτικό μας συμβούλιο. Ποιος μας ακούει ίσως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς παράγια. Δηλαδή, το να ζητάς τα αδύνατα είναι παράγια, είναι τρέλα. Και εγώ στο θέμα του σχεδιασμού του προταξικού και στα εκτός σχεδίου, και παρά τις όποιες πολιτικές μου θέσεις και καταβολές που δεν τις απαρνούμε, είμαι κάθετα αντίθετος. Θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη.
0: Και η πλειοψηφία το θεωρεί αυτό. Μακάρι να εισακουστεί αυτή η αντίδραση εν ώψη και εκλογών, είτε το φθινόπωρο του 26, είτε την άνοιξη ή το χειμώνα του 27, θα πρέπει να το επανεξετάσουν σίγουρα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσης είναι στις 29 του μήνα, όπου θα τεθεί και το θέμα της μεταφοράς των μεταναστών και κατά πόσο...
2: Τρία συμβούλια έχουμε, 29, 30
0: 31.
2: Και 1. Τρία συνεχόμενα.
0: Σε αυτό το κτίριο, έτσι, ή έχετε μετακομίσει?
2: Έχουμε μετακινηθεί.
0: Ορίστε. Α, έχετε.
2: Θα γίνει στο καινούριο.
0: Στο καινούριο, στο καινούριο. Ωραία, ωραία, ωραία. Να το δώσουμε και αυτό σαν πληροφορία στον κόσμο.
2: Πολύ σημαντική είδηση.
0: Βέβαια, επιτέλους...
2: Απεμπλέκεται ακίνητο το οποίο θεωρούνταν παράνομα καταληφθένα από εμάς, γιατί ανοίξει το κληροδότημα, μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι εκεί το Συμβούλιο. 15-20 έχω χάσει.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον.
2: Ωραία.
0: Έτσι
2: είναι. Λοιπόν, εμείς το καταφέραμε. Το καταφέραμε παρά τις διαμαρτυρίες. Για να γίνει όμως αυτό, ήταν απαραίτητο για να νομοποιηθούμε, για να μην πηγαίνουμε κατηγορούμενοι και για να έχουμε και αυξημένα έσοδα, διότι αυτό θα νοικιαστεί τώρα. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και με κάποιους μεμονωμένους, οι οποίοι λέγανε ότι όχι, εκεί έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πάμε σε ένα κτίριο, το οποίο έφτιαξε και το ασανσέρ του, έχει και πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει και ειδικές τουαλέτες για αυτά τα άτομα. Και σαφώς είναι πολύ καλύτερο. Βεβαίως η αίθουσα δεν είναι η τέλεια αίθουσα, αλλά είναι μια μεγάλη ευρύπορη αίθουσα που μπορεί να μας ικανοποιήσει.
0: Πολύ καλό αυτό, αλλά ξέρετε τώρα μου δίνετε την πάσα, γιατί και εγώ ακούω πολλά από συζητήσεις με τον κόσμο που κινούμαστε εδώ. Είμαστε όλοι εδώ, κυκλοφορούμε, πολύ μικρό το νησί, γνωριζόμαστε εξάλλου ο ένας με τον άλλον, ότι ο κόσμος όταν του χαλάς τα ίσα του που λένε, δυσανασχετεί. Και να δείτε ότι στις επόμενες εκλογές ίσως τα άτομα που θέλησαν να βάλουν κάποια τάξη και να σπάσουν αυγά, να το πληρώσουν, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι θέλει, να μην τον ενοχλείς, να του χτυπάς τις πλάτες και ευχαριστιέται, αλλά μετά παραπονιέται ότι αυτοί που μας διοικούν δεν είναι καλοί. Αυτοί που μας διοικούν είναι αυτοί που ψηφίζουμε κάθε φορά. Άρα εδώ τελειώνει η κουβέντα.
2: Εντάξει, έχει ακουστεί και αυτό, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί να γίνει και το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος, όταν κάνει ταμείο, γιατί περί ταμείου πρόκειται, θα αφήσει τα μικρά και τις όποιες μικρές πικρίες στεναχώριες και θα δει τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα για μένα, που είμαστε στη μέση, είναι θετικότατη. Μπορεί να μην είναι τέλεια και άρτια και άριστη, αλλά είναι θετικότατη. Εγώ θεωρώ ότι, και να πω και αυτό και κλείνω, να μην, δεν ξέρω αν τρώω το χρόνο σας. Ακούστε, όσο περισσότερη γκρίνια υπάρχει, δείχνει πόσο περισσότερα προβλήματα στο διάβα του χρόνου έμειναν άλυτα. Και το να θέλει ο κόσμος, και καλώς το θέλει, να λυθούν, δεν σημαίνει ότι είναι εφικτό να γίνει, ότι είναι δυνατό να το πραγματοποιήσουμε. Αλλά ξαναλέω, γιατί υπάρχουν τόσα θέματα? Δηλαδή έρχονται και λένε, παραφωνάζει ο κόσμος, α, σάπισαν οι στήλοι και πρέπει να τους αλλάξετε. Μάλιστα. Ναι, αλλά αφέθηκαν να σαπίσουν 20 χρόνια και δεν έγινε έγκαιρη η αντικατάσταση. Οι παιδικές καρές δεν έχουν άδεια. Μα ναι, μα αφέθηκαν 20 χρόνια να μην έχουν άδεια. Η πυροπροστασία στα κτίρια δεν υπάρχει. Μα αφέθηκε επί σειρά δεκαετιών να μην υπάρχει πυροπροστασία. Μα το ειδικό σχολείο είναι ακατάλληλο. Ναι, αλλά το βάλαμε πριν 30 χρόνια εκεί. Ελχορδής και οργάνης και δεν μίλησε κανένα. Η γάμου τη φτιάχνουμε, μα γιατί αφέθηκε και έγινε αυτό το χάλι? Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες. Ναι, μα γιατί δεν έπεσε άσφαλτος 15 χρόνια? Καταλάβατε. Και βέβαια μετά από 2-2,5 χρόνια όταν είσαι στην εξουσία, όσο περνάει ο καιρός, χάνεται αυτό σαν δικαιολογία, τι έκαναν οι προηγούμενοι. Το αναγνωρίζω, γιατί και η μνήμη είναι κοντή. Αλλά υπάρχει και ένας πρακτικός αντίκτυπος, έτσι. Αυτός είναι ο Δήμος με περιορισμένο προϋπολογισμό, με περιορισμένο προσωπικό και με πολλές φορές κακόπιστες αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηκωνσταντή.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια.
0: Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, σίγουρα. Είναι πολύ μεγάλη γκρίνια του κόσμου για πράγματα που όντως χρονίζουν, αλλά κάθε φορά αυτός που θα τα ακούσει είναι ο νυν. Είτε νυν αντιπεριφερειάρχης, είτε νυν βουλευτής, είτε νυν δήμαρχος. Έτσι γίνεται. Άσχετα αν κάποια πράγματα είχαν αφαιθεί στη μοίρα τους, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 20 έγινε ένας μεγάλος σεισμός και ασχολήθηκαν οι υπηρεσίες με το μεγάλο αυτό σεισμό. Τώρα λοιπόν, μετά που ήταν και ο COVID, είχαμε κλεισμό. Τώρα λοιπόν που καλούνται να κάνουν κάποια πράγματα, ζορίζει. Βέβαια πάντα το θέμα είναι, γιατί έτσι μιας και τα λέμε, ας τα πούμε και όλα, ότι υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που εργάζονται στους δήμους και στις υπηρεσίες. Το θέμα είναι πάντα βέβαια και η δουλειά που βγαίνει, γιατί πολλές φορές δεν τηρούνται και ωράρια, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ποτέ δεν μπορεί να επιβληθεί κάποιος, είτε είναι περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος, διότι σου λέει η πολιτική, οι αιρετοί φεύγουν, εμείς μένουμε και προκύπτουν και κάποια προβλήματα, σίγουρα. Λοιπόν, εν κατακλείδη να πούμε ότι πέρασαν αυτές οι προτάσεις που κατά γενική ομολογία η ένσταση δεν υπάρχει στις προτάσεις και στις ενστάσεις επί του χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Κάποια συμπληρώματα μπορούν να μπουν. Είναι γιατί για ένα τέτοιο θέμα δεν έγινε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια να πούμε ότι στις συνεδριάσεις μιλούν οι επικεφαλείς τις περισσότερες φορές, όσα έχω παρακολουθήσει. Τον τελευταίο καιρό πρέπει να πω ότι δεν πάω, γιατί πολλές φορές απογοητεύομαι. Μιλάνε 2, 3, 4, ο ένας πάνω στον άλλον. Οι περισσότεροι δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούν και κάτι. Οπότε, καλά λέει εδώ ο κύριος Χατζηκωνσταντής, θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες ενστάσεις γραπτός για κάποια θέματα. Τέλος πάντων, απ' την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση, η Ελλάσσον αντιπολίτευση, δηλαδή η ΑΝΑΣΑ και η Λαϊκή Συσπήρωση, δηλώνουν ότι θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει νωρίτερα. Ίσως να έπρεπε και πριν μια εβδομάδα, αν είχαν το χρόνο, να γινόταν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτακτο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πάμε σήμερα.
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή.
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού.
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα 24 Ιουνίου 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 24 Ιουνίου 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859, διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Νιντάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 24 Ιουνίου 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. 24 Ιουνίου 1987, γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Σαν σήμερα 24 Ιουνίου 1949 απεβιώνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
16: FM.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου, γυάλι.

0: χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
2: Σου λέω, έχω κι άλλο
3: έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή, να συζητήσουμε λίγο θέματα που αφορούν τα λιμάνια και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές και ό,τι άπτεται των αρμοδιοτήτων του, τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσεσμελή.
9: Καλημέρα σας.
8: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που και μου μεταφέρθηκε και το είδα εγώ και έχει να κάνει με την έλλειψη χώρων τουαλετών στο λιμάνι της πόλης μας, το τουριστικό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει σε κάποια στενά, εκεί ξέρετε, μόλις βγεις από το λιμάνι αριστερά και να προκαλείται πρόβλημα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Μας έχετε πει ότι πρόκειται να γίνει ένα έργο με τις τουαλέτες. Μέχρι τότε, επειδή ξέρουμε ότι και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται εκεί, από πέρυσι έχει μπει κωδικός. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να πηγαίνει εκεί. Μπορεί να μπει μια χημική τουαλέτα που θα έλυνε το πρόβλημα.
9: Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει, και σε παλαιότερη επικοινωνία που είχα μαζί, είχαμε πει ότι θα δημιουργήσουμε τουαλέτες στο χώρο εκεί, στο παλιό κτίριο του Λιμναρχείου, στο ΟΠΑΠ, πίσω στο κτίριο του ΟΠΑΠ. Ήδη έχουμε στον προπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε πριν μια εβδομάδα. Τώρα προχωρούμε και στην πρώτη τακτοπική αναμόρφωση. Υπάρχει δαπάνη 28.000 περίπου ευρώ για την δημιουργία τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες των επιβατών οι οποίοι φεύγουν από το λιμένα μας προς την Τουρκία κυρίως, γιατί εκεί εντοπίστηκε το πρόβλημα. Τώρα, η τοποθέτηση χημικής τουαλέτας εκεί πέρα δεν έχει προβλεφθεί και έχω την αίσθηση ότι θα εξυπηρετούσε και κάποια κατάσταση. Κατά την άποψή μου, η χημική τουαλέτα δεν είναι ό,τι καλύτερο, εάν δεν συνδέεται με το δίκτυο απογοητευτικό. Άρα λοιπόν είμαστε προς την κατεύθυνση αυτή.
8: Ναι, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε 1-2 μήνες ή μπορεί να μην το προλάβετε καθόλου σε αυτή την σεζόν, σωστά?
9: Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα το προλάβουμε σε αυτή τη σεζόν, αλλά από εκεί και μετά όμως δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για χημική τουαλέτα στο παλιό λιμένα του Βαθέως, όπως λέμε. Εκτιμώ ότι αυτό δεν θα βοηθούσε. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι, τέλος πάντων, το λέω τώρα και με ανοιχτή έτσι, ανοιχμένα το λέω, ότι χρόνια δεν υπήρχε καμιά χημική τουαλέτα εκεί πέρα.
8: Χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Άσχετο αυτό. Τώρα ζητούνται κάποια πράγματα. Αλλά τι σας λέω.
9: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω ότι η χημική τουαλέτα στο χώρο εκεί δεν θα προσφέρει κάτι. Δεν θα προσφέρει κάτι. Οι τουαλέτες βάσεως όπως προγραμματίζουμε να κάνουμε και το έχουμε στον προπολογισμό, ναι, θα βοηθήσει και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχει προχωρήσει η διαδικασία, υπάρχει προϋπολογισμός, θα προχωρήσουμε άμεσα σε ανάθεση.
8: Μακάρι, γιατί πραγματικά και όσοι δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά, αλλά και ο κόσμος που περνάει, γιατί είναι κάποια σκαλοπάτια, αυτά λίγο πιο απότομα, αλλά περνάει κάποιος κόσμος. Τώρα να βλέπει, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, και η μυρωδιά, υπάρχει δυσοσμία δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να πάει. Στο ξενοδοχείο που πήγαινε μέχρι πέρυσι έχει μπει κωδικός και δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Φεύγοντας δηλαδή κάποιος, δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό είναι ένα έλλειμμα. Δεν υπήρχε επί σειρά ετών, όπως δεν υπήρχε και στέγαστρο. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Χατζηκωνσταντή. Τώρα τα ζητούν όλα. Αλλά εντάξει, ο κόσμος δίκιο έχει να ζητάει. Το ότι δεν έκαναν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια δεν τους ενδιαφέρει.
9: Συμφωνώ και βλέπετε ότι και το στέγαστρο αλλά και οι τουαλέτες και ό,τι άλλο προγραμματίζουμε είναι ενέργειες οι οποίες προκύπτουν από ανάγκη. Και πραγματικά δεν στέκομαι εγώ στο τι γίνεται στο παρελθόν. Υπάρχει ένα θέμα που θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν κατατέθηκε η έγκριση του προπολογισμού του Ελληνικού Ταμείου ότι η μεγάλη μου αγωνία είναι αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δαπάνες αυτές που έχουμε προϋπολογίσει. Γιατί η έλλειψη προσωπικού, το λέω και το λέω συνεχώς, είναι κομβικής σημασίας στην υλοποίηση του προπολογισμού, των δαπανών και γενικότερα των έργων και των υπηρεσιών που έχουν προγραμματιστεί.
8: Μάλιστα.
9: Είναι ένα σημαντικό θέμα του οποίου δύσκολα μπορεί να λυθεί και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω βλέπετε το έβρος των αρμοδιοτήτων που καλείται να σηκώσει το Ελληνικό Ταμείο. Mm-hmm. Σε όλη τη Σάμμο, σε όλες τις θυμικές και κυριακές υποδομές των χερσαίων ζωνών σε όλη τη Σάμμο. Θα το ξαναπώ, με τρία άτομα προσωπικό είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις.
8: Και η ερώτηση βέβαια που προκύπτει αβίαστα είναι γιατί δεν προσλαμβάνεται, θα πει κάποιος.
9: Κοιτάξτε, από τον Οκτώβριο του 24, δηλαδή 5 μήνες αφού τον αναλάβαμε, κάναμε κινήσεις και διαδικασίες και το έχω ξαναπεί για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Εάν ο ΑΣΕ είχε επικυρωποιήσει τον κατάλογο των εκτυχών των παλαιότερων διαγωνισμών, τώρα το Ελληνικό Ταμείο θα είχε άλλον έναν πιέψον διοικητικού οικονομικού που θα μας έγινε σοβαρό το πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς περιμένουμε πλέον ο ΑΣΕΠ να επικυρωποιήσει τους πίνακες και να προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών των υποψηφίων οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί από παλαιότερους διαγωνισμούς. Η τελευταία επικοινωνία με τον ΑΣΕΠ είναι ότι σε ένα μήνα περίπου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
8: Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια αποκατάσταση βλάβης που μας ενημερώσατε για αυτήν εχθές, το δίκτυο υδροδότησης του λιμένα Πυθαγορείου. Και όπως αναφέρεται, ήταν μια δύσκολη αποκατάσταση. Μιλάμε για ένα δίκτυο παλαιό εκεί στην περιοχή, υποθέτω.
9: Ναι, μιλάμε για τον προσύνημο Μόλο, την προσύνημη προβλήτα του λιμένα Πυθαγορείου. Είναι εκεί ακριβώς που βγαίνει το πολεμικό απέναντι. Υπήρχε μια πολύ μικρή διαρροή κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του χειμώνα, η οποία βέβαια στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε. Είναι το δίκαιο παλιό. Πραγματικά τα κυκλώματα υπέρα, τα κυκλώματα των σωλήνων είναι λίγο μπερδεμένα, να το πω. Δηλαδή έχει μπερδευτεί η πέρα ασφάλεια με τις σωληνώσεις του δικτύου ίδρυψης που γίνουν στα πίλερ και γενικότερα στα σημεία υδροδότησης. Πριν ασχοληθήκαμε 4-5 φορές είχαμε κατεβεί κάτω για να μπορέσουμε να βρούμε τη διαρροή και να μπορέσουμε να κάνουμε την παρέμβασή μας. Γενικά χθες καταφέραμε και κάναμε την παρέμβαση σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο βέβαια φαινόταν ότι εκεί ήταν και η διαρροή, αλλά είχε την δυσκολία του. Εμείς με τους εξωτερικούς συνεργάτες καταφέραμε σχετικά γρήγορο, μπορώ να πω, να αντιμετωπίσουμε τη βλάβη αυτή και να αποκατασταθεί και η υδροδότηση και γενικότερα νερό, το οποίο, πόσιμο νερό το οποίο δεν πρέπει να χάνεται.
8: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τις παιδικές χαρές. Μάλιστα σήμερα υπάρχει μία πρόσκληση από την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου στο Δημοτικό Κήπο για να συζητηθούν τα θέματα. Μας έχετε πει ότι θα αλλαχτούν κάποια όργανα, έχετε παραγγείλει, που θα αλλαχθούν μέχρι 11 Ιουλίου στο Πυθαγόριο και δίπλα στο Beach Volley.
9: Ακριβώς. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα πολύ θεματικό όργανο δεν υπήρχε καθυστέρηση λοιπόν στην προμήθειά του. Οπότε αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, 10 με 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής όμως μιλάω για τις δύο παιδικές χαρές της Πυθαγορείου και πλησίων του Beach Volley, λοιπόν, τα όργανα τα οποία υπάρχουν μέσα είναι πιστοποιημένα και τα δάπεδα πιστοποιημένα, αφαιρεθήκαν προσφάρτως από την παιδική χαρά του Beach Volley, πλησίων του Beach Volley, κάποια όργανα τα οποία είχαν κάποιες αστοχίες και είχαν έτσι επισημανθεί από τον πιστοποιητή. Οπότε τα όργανα τα οποία υπάρχουν μέσα είναι πιστοποιημένα, παραλαμβάνω, και είμαστε στη διαδικασία αυτή ότι 10 με 11 Ιουλίου θα κατεβούν τα καινούργια όργανα, τα οποία θα μπουν και στην παιδική χαρά του Πυθαγορείου, αλλά και στην παιδική χαρά πλησίων του Beach Volley. Κούνιες, αυτά τα όργανα, τα ελαττήρια όπως λέμε, τραμπάλες και δύο πολυθυματικά όργανα τα οποία θα μπουν και στο Πυθαγόριο και εδώ στο Βαθύ. Για την άλλη παιδική χαρά, όπως γνωρίζετε, υπάρχει χρηματοδότηση, την οποία προσπαθούμε να κλείσουν τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, προκειμένου να αλλαχθεί εκ νέου και εκ βάθρων, όπως λέμε, ή να γίνει πλήρη αντικατάσταση της παιδικής χαράς απέναντι από την Εθνική Τράπεζα.
8: Τι χρηματοδότηση είναι αυτή, τι ποσό?
9: Είναι αυτομεταναστευτικής. Είχαμε αιτηθεί πριν δύο μήνες, γρήγορα μας το εγκρίνανε και καταλάβανε την αναγκαιότητα και το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Είναι 111.150 ευρώ. Και μάλιστα, όπως σας είπα και προηγούμενη επικοινωνία που έχουμε μαζί, έχουμε προβλέψει μέσα και όργανα αμαία, που για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, και βλέπω εδώ την πρόσκληση που κάνουν οι γονείς, ότι αναφέρονται και λένε συγκεκριμένα πρόνοια για παιχνίδια και πρόσβαση παιδιών με αναπηρία. Αυτό και εμείς το είχαμε προβλέψει και ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Δεν το λέω έτσι δηλαδή, αλλά πραγματικά υπήρχε ένα έλλειμμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ευελπιστούμε γρήγορα να κινηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να γίνει η προμήθεια και η αντικατάσταση της παιδικής χαράς σε συγκεκριμένο σημείο.
8: Η συγκεκριμένη αυτή παιδική χαρά, καταλαβαίνω ότι εντάξει, θα καθυστερήσει περισσότερο στο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να τοποθετηθούν τα καινούργια. Αντιληπτό. Στο άλλο λέτε ότι 11 Ιουλίου θα τοποθετηθούν.
9: Ναι, είναι... Οπότε αυτές οι δύο παιδικές χαρές, συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι, θα είναι πιστοποιημένες.
8: Αυτό λοιπόν
9: αυτό
8: ρωτάμε.
9: Είναι το ζητούμενο.
8: Και μετά η αδειοδότηση.
9: Η αδειοδότηση θα κατατεθεί φάκελος από τη στιγμή που θα είναι πιστοποιημένες προς την Επιτροπή Καταλληλότητας. Και κατόπιν, αφού θα αποφανθεί η Επιτροπή Καταλληλότητας, θα προβληθεί λοιπόν αυτή η απόφαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί και μετά θα μας δοθεί και το κατάλληλο σήμα, το οποίο θα τοποθετηθεί στις παιδικές χαρές και εκεί πραγματικά θα πιστοποιεί ότι η παιδική χαρά είναι αδειοδοτημένη.
8: Με την πιστοποίηση απλά μπορούν να μπαίνουν χωρίς τη δική τους ευθύνη οι γονείς?
9: Κοιτάξτε, με την πιστοποίηση πιστοποιείται ότι τα όργανα της παιδικής χαράς και το δάπεδο και γενικότερα ότι υπάρχει μέσα είναι πιστοποιημένο και ασφαλές.
8: Ωραία.
9: Από εκεί και μετά αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται και οι άδειες λειτουργίας. Πάνω στο ζητούμενο είναι τα όργανα να είναι πιστοποιημένα. Και αυτό εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ γρήγορα και εντατικά αυτό να το πετύχουμε. Γι' αυτό αφαιρέσαμε και κάποια όργανα, έτσι ώστε τα όργανα τα οποία ήταν μέσα και δεν ήταν πιστοποιημένα να μην εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά. Πάντως θα πω και το εξής, ότι πέραν της πιστοποίησης και της ασφάλειας που παρέχουν τα όργανα, θα πρέπει και οι ίδιοι γονείς όμως να μεριμνούν έτσι ώστε και να προσέχουν τα παιδιά τους. Προχθές την παιδική χαρά του Χόντος εκεί, είδα παιδί το οποίο ήταν ανεβασμένο πάνω ψηλά, ότι και δάπεδο να επιλέξει εκεί. Αν πέσει το παιδί από πάνω, θα χτυπήσει και ήταν και γονέας εκεί που το έβλεπε.
8: Ναι.
9: Δηλαδή και η ευθύνη των γονέων δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.
8: Καλά, δεν είναι, όσο ασφαλές και να είναι ένα, ή τραμπάλα παραδείγματος χάρη, αν το παιδί πέσει απότομα από εκεί, θα χτυπήσει. Δεν σημαίνει ότι έχει θέμα η τραμπάλα ή η τσουλήθρα, αν κάποιος φύγει με φόρα ή δεν ξέρω τι. Αυτοί οι κίνδυνοι εγκυμονούν πάντα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας όταν είναι ανήλικα.
9: Μέχρι αυτό βέβαια ηλικία... δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
8: Εννοείται. Ξεκάθαρα. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι εκ των όνων κάνευ.
9: Εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι από το 24 και μετά, έτσι, εμείς έχουμε βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία των παιδικών χαρών γιατί καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από τις παρεμβάσεις όσον αφορά τις συντηρήσεις και τις πιστοποιήσεις που γίνονται στο χρονικό διάστημα, αλλά και τις δαπάνες που έχουμε δεσμεύσει από τον προπολογισμό. Ήδη έχουμε δεσμεύσει φέτος, πέρυσι είχαμε γύρω 35.000 δεσμεύσει και φέτος 70.000 για τις συντηρήσεις των δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών. Την τρίτη αυτή που είναι απέναντι από την τράπεζα, τέλος πάντων εκεί που είναι, δεν την έχουμε βάλει μέσα διότι είπαμε περιμένουμε να γίνει αντικατάσταση μέσω της χρηματοδότησης. Είναι αρκετά χρήματα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
8: Η πιστοποίηση, κύριε Πρόεδρε, γίνεται κάθε χρόνο?
9: Κάθε χρόνο γίνεται η πιστοποίηση.
8: Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να έρθουν, γιατί δεν έρχονται αμέσως, μπορεί κάτι να φθαρεί, να μην δοθεί η πιστοποίηση, άρα αργεί και η αδειοδότηση. Είναι λίγο περίπλοκος, σύνθετο.
9: Βεβαίως είναι περίπλοκο, διότι αυτά είναι εξειδικευμένα συνεργεία, οι πιστοποιητές δεν είναι από εδώ. Και να πω και κάτι άλλο. Και αυτός είναι και ένας λόγος που στις χερσαίες ζώνες πλέον δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται οι παιδικές χαρές. Ότι βλέπετε ότι στις χερσαίες ζώνες, εδώ και στο Πιθαγόριο και εδώ στο Βαφή που είναι οι παιδικές χαρές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται με τα κύματα, έτσι,
8: ναι,
9: και με τις διαβρώσεις οι οποίες υφίστανται αυτές τις παιδικές χαρές και τα όργανα γενικότερα. Αυτό λοιπόν επιβάλλεται κάθε χρόνο να δεσμεύουμε δαπάνες για συντήρηση και αυτό ήδη γίνεται τα δύο τελευταία χρόνια. Και θα συνεχίσει να γίνεται. Θα υπάρξει φάκελος για κάθε παιδική χαρά. Και μέσα εκεί λοιπόν θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης όπου προβλέπεται.
8: Τώρα, κάτι τελευταίο για τα φώτα, τον φωτισμό εκεί στην πλατεία Θεμιστοκλής ο Φούλης, σε αυτό το κομμάτι.
9: Ναι, περιμένουμε τον ανάρχο, τον εργολάβο, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να μπορέσει να παραδοθεί για αυτό το έργο.
8: Γιατί έχει αργήσει? Δηλαδή έχει ξεκινήσει με ένα τέμπο, τέλος πάντων.
9: Ξεκινήσει.
8: Γιατί το έχασε στο δρόμο, είναι ένα θέμα.
9: Η πληροφόρηση που έχω τελευταία είναι ότι σκέφτεται να αντικαταστήσει τις λιχνίες στο πεζοδρόμιο κάτω και περιμένει να του έρθουν καινούριες λιχνίες, έτσι ώστε ο φωτισμός να είναι ισχυρότερος, πιο μεγαλύτερο.
8: Να διαχέεται, δηλαδή, καλύτερα, μάλλον.
9: Να διαχέεται καλύτερα. Ναι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω τελευταία. Από εκεί και μετά συνεχώς πιέζουν η μεγάλη έννοια του όρου,
8: ναι,
9: έτσι, για να μπορέσει να παραδώσει το έργο και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που ήδη υπάρχει. Το αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει.
8: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε που ενδεχομένως δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα, κάτι νέο, κάποια είδηση?
9: Κοιτάξτε, μέσα στον προπολογισμό έχουμε βάλει ένα σωρό δαπάνες που πρέπει να γίνουν. Σας είπα και προηγουμένως ότι η αγωνία μου είναι αν θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες βελτιώνουν τις ηλιακές, τις ελληνικές υποδομές, αλλά και παροχές υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. από τις φυλάκες μέχρι τις καθαριότητες και γενικότερα μέχρι συντηρήσεις, προμήθειες. Έχουμε έναν καλό προπολογισμό, είναι της τάξης των 2.200.000 ευρώ, όταν ο περσινός ήταν 1.700 και ο προπέρσινος ήταν 1.250. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια διπλασιάσαμε τον προπολογισμό μας. Και αυτό έχει να κάνει με τα έσοδα τα οποία πραγματικά αυξηθήκανε, αλλά με προσπάθεια και με προγραμματισμό γίνανε όλα αυτά. Mm-hmm. Η αγωνία μας, σας είπα, είναι αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν όσο γίνεται και το προσωπικό να ενισχύσουμε, και το κάνουμε και με υποχικό προσωπικό, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς την κατεύθυνση υπαρχής υπηρεσιών να είναι όσο γίνεται καλύτερες προς όφελος του τόπου και των συμπολιτών μας.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
9: Καλή
8: συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Δαμιανίδη, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Μιας και είχαμε την καθέλκυση του μεγαλύτερου σκάφους, καϊκιού μάλλον, που λέγεται Μεταμόρφωση, εδώ στο λιμάνι, στο Ηραίον. Και πάμε να δούμε γενικότερα τι γίνεται, γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα εκεί στο συγκεκριμένο μουσείο. Κύριε Δαμιανίδη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
8: Είμαστε καλά. Είχαμε το Σάββατο την καθέλκυση του μεγαλύτερου καϊκιού στην Ελλάδα, με το όνομα Μεταμόρφωση, μια διαδικασία όμορφη μεν, αλλά υποθέτω και δύσκολη.
10: Ναι, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Θέλω να πω ότι δεν είναι το μεγαλύτερο καϊκί, είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο με παραδοσιακά,
8: ναι,
10: πανιά καϊκί.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Με λατίνι δηλαδή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο καϊκί με λατίνι τόσο μεγάλο στην Ελλάδα. Και το καθελκύσαμε γιατί θα έπρεπε να πέσει στη θάλασσα για λόγους συντήρησης και mm-hmm. προστασίας.
8: Είναι από αυτά που φιλοξενούνται εκεί στο μουσείο.
10: Είναι από αυτά που ανήκουν στο μουσείο.
8: Έτσι.
10: Και είναι ένα από τα πλωτά εκθέματα του μουσείου. Θα θέλαμε, τέλος πάντων, είναι σωστό κάθε καλοκαίρι να είναι στη θάλασσα και όχι στην στεριά.
8: Και το έχουμε συζητήσει εδώ μαζί ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτό να βγαίνει κάθε χρόνο και να γίνεται η καθέλκυσή του, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται για να συντηρείται.
10: Ναι, ναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Προβλεπόταν μπροστά από το μουσείο να υπάρχει ράμπα για να πέφτει κατευθείαν το καϊκί μέσα στη θάλασσα. Αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα. Οπότε αναγκαστικά κάνουμε μια δεδαλώδη διαδρομή μέσα στο χωριό με το καΐκι στην πλατφόρμα για να μπορέσουμε να το ρίξουμε μέσα στο λιμάνι που υπάρχει δυνατότητα να πέσει. Mm-hmm.
8: Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο μουσείο. Ξέρω ότι η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ήταν να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το τομέα.
10: Ναι, δυστυχώς με το φορέα διαχείρισης δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα για διάφορους λόγους. Ίσως είναι πιο αρμόδιο ο Δήμος να μας απαντήσει σε αυτό. Mm-hmm. Το μουσείο είναι έτοιμο για να ανοίξει και η προσπάθεια είναι φέτος το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό το μουσείο. Αυτή νομίζω την προσπάθεια κάνει και ο Δήμος αυτή τη στιγμή.
8: Μάλιστα. Και η προσπάθεια ξέρω που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι να λειτουργήσει και αυτό το τμήμα για να μάθουν οι νέοι την ναυπηγική τέχνη. Κάτι που θα βοηθήσει, γιατί υπάρχει και ένα καρνάγιο και θα μπορούσε να συνδεθεί όλο αυτό.
10: Ναι. Η προσπάθεια αυτή για μια σχολή ξηροναυτικής έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς και αυτό. Δηλαδή το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της προετοιμασίας της σχολής ξεκίνησε νομίζω πριν 4 χρόνια
8: προετοιμασία. Mm-hmm.
10: έγινε το πρόγραμμα σπουδών, φτιαχτήκαν τα εγχειρίδια, έγινε ο οδηγός σπουδών, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ζητηθήκαν συμπληρωματικά, όπως είναι η τράπεζα θεμάτων, όπως είναι τα κριτήρια των εκπαιδευτών, όλα αυτά έχουν φτιαχτεί. Τυπικά διαδικαστικά θα έλεγα, η σχολή είναι έτοιμη να λειτουργήσει επίσης από τον Οκτώβριο.
8: Α, οπότε θα μπορεί να λειτουργεί, θα μπει σε κάποιο μηχανογραφικό, πώς θα γίνει?
10: Είναι τμήμα του ΣΑΕΚ της ΑΜΟΥ.
8: Α, μάλιστα, ναι.
10: Θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις εγγραφές παιδιών που έχουν τελειώσει το Λύκειο και θέλουν να παρακολουθήσουν με τμήματα του ΣΑΕΚ. Είναι διετής και έχει στο τέλος και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Θα μπορεί κάποιο παιδί να κάνει αίτηση για να εγγραφεί, ή κάποιος μεγαλύτερος, δεν είναι απαραίτητο να είναι παιδί.
8: Πάντως έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα, δηλαδή να μην μπορούμε να φτιάχνουμε εδώ καΐκια σε ένα κατεξοχήν, έτσι, σε μια χώρα που εδώ και αν υπάρχει η ναυτοσύνη που λέμε. Στην Τουρκία διάβαζα ότι είναι, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, πάνω από μας στην ξυλοναυπηγική. Εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή φτιάχνουμε καταμαράν, φτιάχνουμε και το παλιό, το παραδοσιακό καΐκι δεν είναι μέσα στα σχέδια. Δεν ήταν. Τουλάχιστον μακάρι αυτό το συγκεκριμένο τμήμα να μπορέσει να προσελκύσει νέους. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, έτσι.
10: Ναι. Κυρία Τρυπόδη, αυτός είναι ο στόχος. Το μουσείο, δηλαδή, που το λέμε μουσείο, αλλά δεν είναι μόνο μουσείο, θα είναι ένα κέντρο υποστήριξης της ξυλοναυπηγικής. Στόχος του τμήματος είναι να έρθουν νέοι άνθρωποι και να αναλάβουν δουλειές τέτοιες πάνω στην ξυλοναυπηγική. Δυστυχώς, η υποστήριξη του κλάδου ήταν αμελητέα έως αρνητική μέχρι τώρα. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, γιατί είναι μια παραδοσιακή τέχνη η οποία χρειάζεται υποστήριξη για να διασωθεί. Στην Τουρκία είχε υποστήριξη, γι' αυτό διασώθηκε. Είχε υποστήριξη από το κράτος, είχε πολλές υποστηρίξεις από διάφορους φορείς και μπόρεσε και είχε ιδιαίτερο πελατολόγιο από το εξωτερικό στην Τουρκία. Και βλέπουμε ότι όντως έχει ανθίσει η ξυλοναυπηγική. Ελπίζω και εδώ στην Ελλάδα να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο και να είναι μια τέχνη η οποία δεν θα χαθεί τα επόμενα χρόνια.
8: Και το παρουσιάζουν... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι.
10: Ναι, ένας από τους τρόπους να μην χαθεί είναι να υπάρχει μια σχολή από την οποία κάποια παιδιά να μπορούν να μάθουν έστω τα στοιχειώδη, για να μπορέσουν να είναι πιο παραγωγικά στην συνέχεια, στην απασχόλησή τους πάνω στον κλάδο αυτό. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπιστεί το χειμώνα ήταν ότι το επάγγελμα του ξυλοναυπηγού δεν είναι πιστοποιημένο σαν επάγγελμα. Δηλαδή δεν υπάρχει...
8: Δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, έτσι.
10: Ναι, και αυτό, και δεν υπάρχει. Δηλαδή για να πάρεις ένα πτυχίο, που τώρα προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, ένα πτυχίο ξυλοναυπηγού πρέπει να είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα, που δεν είναι.
8: Μάλιστα.
10: Οπότε ήταν και αυτό ένα προαπαιτούμενο για τη σχολή. Να αναγνωριστεί από άλλο φορέα η ειδικότητα του ξυλοναυπηγού σαν επάγγελμα, για να μπορεί να παίρνει και την πιστοποίηση του επαγγέλματος. Είχε διάφορα τέτοια.
8: Ναι, είναι οξύμορα από τα περίεργα. Επίσης θυμάμαι ότι είχε ολοκληρωθεί και μία ψηφιακή πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, που εκεί μπορούσε ο καθένας να πει τις απόψεις του και λοιπά, για την υποστήριξη της ξυλοναυπηγικής. Προχώρησε αυτό?
10: Ναι, βεβαίως. Αυτό υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν είναι του μουσείου, είναι του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει στηρίξει πάρα πολύ όλες τις δράσεις προετοιμασίας του μουσείου, και τώρα δηλαδή η καθέλκυση του μεταμόρφωση ουσιαστικά στηρίχθηκε από το Σύλλογο Φίλων του Μουσείου, που έχει κάνει και αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσει να καλυφθεί οικονομικά το κόστος της καθέλκυσης και της ανέλκυσης.
8: Από ό,τι γνωρίζω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτός ο σύλλογος είναι που το στήριξε μέχρι σήμερα. Μπορεί και να μην είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε.
10: Πιθανώς. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
8: υπήρξε μια πραξία και των δημοτικών αρχών όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχει τελειώσει και έχει εγγενιαστεί εδώ και 15 χρόνια. Και κοντεύει δηλαδή να φθαρεί πριν να λειτουργήσει, έτσι. Υπάρχουν φθορές των ετών αυτών, από το πέρασμα των ετών, χωρίς ουσιαστικά να έχει λειτουργήσει. Λέμε ότι θα λειτουργήσει το 26. Και έχουν γίνει τα εγγένεια πριν από 15 χρόνια, 10 χρόνια.
10: Θα σας διορθώσω, δεν έχουν γίνει ακόμα
8: εγγένεια. Είχε γίνει τέλος πάντων μία εκδήλωση, εγώ θυμάμαι, και είχα παραστεί. Τι ήταν αυτό, τώρα δεν ξέρω αν κόπηκαν κορδέλες. Τέλος πάντων.
10: Ναι, δεν είχαν γίνει ακριβώς εγγένεια. Έχει γίνει μια ημερίδα πέρσι.
8: Ναι. Εκτός από την ημερίδα αυτή, πριν από πολλά χρόνια, λέω.
10: Ναι, είχε γίνει ένα συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου πριν από 3 χρόνια. Τώρα την άλλη εβδομάδα, με το καλό, υποτίθεται ότι θα γίνει η τελετή λήξης της Συνόδου των Πριτάνεων στο μουσείο. Αλλά το μουσείο το ίδιο δεν έχει προσωπικό. Δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς προσωπικό.
8: Ναι,
10: δεν έχει άνθρωπο
8: φορέας,
10: να το ανοίξει,
8: βέβαια.
10: Να το
8: κλείσει.
10: Mm-hmm. Και κρίμα. Δεν έχει και φορέα, βέβαια. Εντάξει, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι σύνθετο πολυπαραγωγικό το θέμα. Προφανώς, αν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι τώρα, θα είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα. Υπήρχαν και κακοτυχίες. Υπήρχε ο σεισμός. Υπήρχαν οι εγκλεισμοί του COVID. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, κάποια στιγμή λειτουργούν και σαν προσχήματα.
8: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
10: Τώρα, ναι. Τι λέτε?
8: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
10: Ναι.
8: Ότι πολλές φορές είναι προσχήματα όλα αυτά.
10: Είμαστε τώρα στο παραπέντε να ανοίξει. Ομολογώ ότι έχει διαφανεί ένα ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Ελπίζω αυτό να κρατήσει μέχρι τέλους για να ανοίξει κανονικά. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι όπως ο κύριος Πνευματικάκης ή ο κύριος Θεσμελής, που το έχουν αγκαλιάσει για να ανοίξει. Mm-hmm. Και ο κύριος Βασίλης
8: Στεφανής.
10: Στεφανής, mm-hmm. Έχουν δουλέψει για το μουσείο, η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα φέτος και να το δούμε ανοιχτό και το μουσείο και τη σχολή.
8: Έτσι, γιατί το να δίνονται χρήματα και να κατασκευάζονται κτίρια τα οποία απλά υπάρχουν, γιατί βρήκαμε μια χρηματοδότηση, κάποιοι οραματίστηκαν και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συνοδευτικές μελέτες για τη βιωσιμότητα. Του να κάνουμε κτίρια από μόνα τους δεν λέει κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέμε τώρα γιατί έχουμε δει το Ξενία, εντάξει, φτιάχνεται τώρα. Έχουμε δει το Επικούριο που είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να βρεθεί μια φόρμουλα και πάλι έχουμε παράπονα. Τέλος πάντων, τώρα βαίνει καλώς, νομίζω, η υπόθεση. Αυτό είναι το θέμα. Κάνουμε ένα κτίριο, θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε. Θα υπάρχει κάποιος να το ανοίγει, να το κλείνει. Το πιο απλό πράγμα που λέτε. Ναι. Να ενδιαφερθεί για την καθαριότητά του. Όλα αυτά είναι
10: έχετε
8: σημαντικά.
10: Βέβαια, από την άλλη, χρόνο με το χρόνο, από ό,τι φαίνεται, εγώ δεν είμαι αυτοδιοικητικός, αλλά mm-hmm. από ό,τι φαίνεται, χρόνο με το χρόνο, τα οικονομικά των αυτοδιοικήσεων γενικότερα πάνε το κακό στο χειρότερο. Οπότε,
8: έτσι είναι.
10: Το να βρούνε ανθρώπους για να μπορέσουν να το ανοίξουν και να δουλέψει το μουσείο και να υπάρχει ένα προσωπικό 4-5 ανθρώπων που θα δουλεύουν για το μουσείο.
8: Θα πρέπει να είναι και κερδοφόρο αυτό, δηλαδή να υπάρχει κάποιο εισιτήριο, όπως συντηρούνται όλα τα μουσεία κλπ. Δηλαδή κάτι πρέπει να παίρνεις για να μπορέσεις να το συντηρήσεις. Διαφορετικά δεν γίνεται.
10: Το μουσείο έχει δείξει ότι μπορεί να έχει έσοδα σημαντικά και από την επισκεψιμότητα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενδιαφερθεί να έρθει να το δει και mm-hmm. από το πολιτήριο, που θα υπάρχει πολιτήριο που θα μπορεί κανείς να πάρει κάποιο αναμνηστικό δώρο από οικονομικό μέχρι πιο ακριβό. Θα έχει το αναψυκτήριο, στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει ένα καφέ ή να καθίσει εκεί και να βλέπει τα καίκια και απέναντι τον πορθμό, τον επταστάριο πορθμό, ας πούμε, και τη θάλασσα. Έχει δυνατότητες να έχει έσοδα, αλλά τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα, πρέπει να έχει μια στήριξη οικονομική. Αλλιώς δεν μπορείς με το καλημέρα σας να έχεις όλα αυτά να λειτουργούν σε βαθμό που να σου δίνουν σημαντικά έσοδα για να σου καλύπτουν τα έξοδά σου. έχουμε πει ότι τα δύο πρώτα χρόνια ή τα τρία θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική στήριξη του μουσείου για να λειτουργήσει, για να μπορέσει να δημιουργήσει το υπόβαθρο του να έχει έσοδα και αυτό και να μπορεί να καλύψει τα έξοδά του.
8: Βέβαια.
10: Επίσης έχουμε πει για σεμινάρια. Θα γίνονται σεμινάρια που θα είναι επιπληρωμή μαζί με το Πανεπιστήμιο. Τα χείρισμα το καλοκαίρι, καλοκαιρινά σεμινάρια που θα μπορεί να έρχονται κάποιοι να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της ξινοναυπηγικής, όπως είναι ο σχεδιασμός, όπως είναι τα μοντέλα, όπως είναι το καλαφάτισμα, και να είναι για δύο εβδομάδες διακοπές μαζί με κάποια που γίνονται σε άλλα μέρη, μαζί με κάποια μάθηση μιας τέχνης. Και θα δίνουν κάποιο, πώς το λένε, κάποιο δίδακτρο γι' αυτό, ας πούμε.
8: Έτσι, υπάρχουν λύσεις πάντα στα προβλήματα, σωστά.
10: Ναι,
8: και τρόποι,
10: να υπάρχει ενδιαφέρον και να
8: ακριβώς.
10: Υπάρχει κυνήγι. Ναι. Mm-hmm.
8: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δαμιανίδη, για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, και μακάρι αυτός ο χώρος να μεταμορφωθεί τελικά και να μετατραπεί σε ένα χώρο προσέλκυσης επισκεπτών, γιατί γι' αυτό το λόγο έχει γίνει, και να υπάρξουν νέα παιδιά που θα μάθουν αυτή την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, σε συνδυασμό με τον Καρνάγιο, στον Άγιο Ισίδωρο κλπ. Έχουμε, τις προϋποθέσεις. Ναι, πείτε μου.
10: Να συμπληρώσω κάτι μόνο. Η καθέλκυση του μεταμόρφωση δεν έγινε τώρα μόνο και μόνο για τη συντήρησή του. Είναι ένας κάπος που, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει μια σπάνια παραδοσιακή ιστιοφορία με λατίνη και με άλλα βοηθητικά πανιά. Και ο Σύλλογος Φύλων προγραμματίζει να κάνει πλεύσεις με το μεταμόρφωση μπροστά στο Ιραίο εκεί, για να μάθουμε το πανί αυτό, να το μάθουν και τα νέα παιδιά. Οπότε έχει ανοιχτεί ένας κατάλογος ενδιαφερομένων που θα θέλανε να συμμετέχουν σε αυτές τις πλεύσεις ιστιοφορίας με λατίνι, και όποιος θέλει από τη Σάμο, ιδιαίτερα από το χωριό από το Ιραίο, αλλά και οπουδήποτε άλλο από τη Σάμο, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να ταξιδέψει μαζί μας μία-δύο φορές με το λατίνι στην περιοχή του Ιραίου.
8: Α, πολύ ωραίο. Αυτό, πολύ όμορφη πρόταση.
10: Ναι. Και συμμετοχικό, και να γνωρίσουν και οι μεγάλοι και οι μικροί τα παραδοσιακά πανιά.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
10: Να είστε καλά. Γεια σας.
8: Αυτά από τον κύριο Κώστα Δαμιανίδη, επιστημονικό υπεύθυνο του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Χθες ήταν η Αφανή, το Αιγιάννη του Κλείδωνα. Παλιά ανάβαμε φωτιές στις γειτονιές, περνούσαμε, πηδούσαμε πάνω από τις φωτιές αυτές, κόσμος, παίρναμε τα στεφάνια που είχαμε μαζέψει την Πρωτομαγιά να ξορκίσουμε το κακό. Τώρα δεν υπάρχει. Σε κάποιες γειτονιές μπορεί. Έχουμε όμως τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι διατηρούν πάντα την παράδοση. Έτσι λοιπόν, απόψε, 8:30 στον Άι Γιαννάκη, η εκδήλωση «Η αναβίωση του αθήμου του Κλείδωνα», ενώ εχθές είχαμε στο Πυθαγόριο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πυθαγορείου, που είχε, να διαβάσω λίγο, μικρό θεατρικό με τα ριζικάρια από τα παιδιά όλων των χορευτικών τμήματων του συλλόγου. Στη συνέχεια τα παιδικά τμήματα και το εφηβικό παρουσίασαν χορούς από όλη την Ελλάδα υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Σπύρου Βράκα, και το πρόγραμμα έκλεισε με την αναβίωση του εθήμου των Αφανών, που ξετρέλανε μικρούς και μεγάλους. Για την ασφάλεια της εκδήλωσης φρόντισε η Δημοτική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του ΟΑΚ Πυθαγορείου, τα μέλη της οποίας ευχαριστούμε θερμά, αναφέρει, και θερμές ευχαριστίες και στον υπεύθυνο των Αφανών, Γιάννη Παχαλή Μπράσκη, που για ακόμη μια φορά ήταν εκεί μαζί μας, αναφέρει το Πολιτιστικό Σύλλογος. Επίσης και στους Μυτιλινιούς, εκεί με την αϊκίνητη την Κούλα την Καραμινά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πιστός πάντα, με σεβασμό μάλλον στην παράδοση, πιστός στο ραντεβού, κάθε χρόνο διοργανώνει την συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση αναβίωσης του, των Αφανών που λέμε, βάζουμε τις φωτιές. Είχαμε παρουσίαση βιβλίου της Ευαγγελίας Πέτρου στον Δημοτικό Κήπο το βράδυ της Δευτέρας. Εκεί λοιπόν στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης έγινε η παρουσίαση του νέου της βιβλίου «Πέτρινος δρόμος», παρουσία πολυπληθούς ακροατηρίου. Για το βιβλίο μίλησαν και διάβασαν αποσπάσματά του η κυρία Αγάπη Μαγαλιού, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σάμο, και οι αδερφές της συγγραφέως Βίκη και Εμμανουέλα Πέτρου. Μία ιστορία με αγάπη, πόνο, αλλά και ένα ύμνο στη μητρότητα, που ταυτόχρονα περιγράφει και τις συνθήκες ζωής της ηρωίδας σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Η όλη παρουσίαση, που ήταν λιτή αλλά περιεκτική, συνοδεύτηκε από τρία χαρακτηριστικά τραγούδια που έπαιξαν ο Κωστής Ευσταθίου ηλεκτρικό πιάνο και μπουζούκι και ο γιος του στην κιθάρα. Στο τέλος δημιουργήθηκε μια αρκετά μεγάλη ουρά φίλων που πήραν την υπογραφή της συγγραφέως στο βιβλίο. Την υποστήριξη είχε το κατάστημα Press and Snack του κυρίου Γιαννουλόπουλου, εκπροσωπώντας τον εκδοτικό οίκο 6 που εξέδωσε το βιβλίο. Είχαμε χθες δύο περιστατικά στα οποία παρενέβη τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία, οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο και η ελληνική ομάδα διάσωσης. Το ένα ήταν με τραυματισμό, ειδοποιήθηκαν δύο φορές, κλήθηκε το 112. Τραυματίστηκε ένας ποδηλάτης στο δρόμο μεταξύ Κλίμα και Ψηλής Άμμου. Το άλλο ήταν απώλεια προσανατολισμού κάποιας γυναίκας στην Μουρτερή Μαραθοκάμπου. Εντάξει, αίσιο τέλος υπήρξε. Αύριο, σήμερα δεν προλάβαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε είτε με τον διοικητή της πυροσβεστικής είτε με τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα φιλοξενήσει και τον κύριο Φρατζή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, για το κλείδωνα την εκδήλωση απόψε, όπως είπαμε, 8.30 ώρα στον Άι Γιαννάκη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
18: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
19: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
20: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
20: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
20: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
20: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά.
16: φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
20: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
23: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
24: 2000 FM.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
27: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε λειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σήκω! Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Σήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Makis Tsellius, Phoenix, Eleria Cortez, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς ανάγκη.

0: Στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
3: Μπα, ζεσταθήκατε. Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Οι Σόφτις 2,99. Φα 2,35.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000 FM. Καλό μας μεσημέρι, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ερίκο που γιορτάζει, από ό,τι μας αναφέρει εδώ το ημερολόγιο. Με μια θερμοκρασία, σήμερα έχει δροσίσει λίγο, δεν ξέρω, τουλάχιστον εμείς εδώ μέχρι τους 31 βαθμούς θα έχουμε θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβα. Ναι, δεν είναι το λες και δροσιά, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες βέβαια και λόγω των έντονων έτσι ανέμων που θα έχουμε έως 5 μποφόρ. Και αύριο το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο, βορειοδυτική άνεμη και αύριο έως 4 για τοπικά 5 μποφόρ. Ξαναλέμε και πάλι μεγάλη προσοχή. Καθώς η κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά είναι στο 3, υψηλή και σήμερα και αύριο. Μεγάλη προσοχή σε όλες και όλους και κυρίως το λέμε για εκείνους που ενδεχομένως να κάνουν κάποιες εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα που να απαιτεί το άναμα φωτιάς ή να δημιουργούνται σπινθήρες. Με συνέχεια μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί, δεν πειράζει, εμείς θα τα λέμε όμως. 22-7-30-80-8-80-89-6-78, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι φυσικά και στους φίλους μας που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες με το θέμα των ανεμογεννητριών, ανακοινώσεις από δημοτικές παρατάξεις, ανακοινώσεις του Δήμου. Ακούσαμε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γιάννη Χάτζη Κωνσταντή, για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε όμως στην πλευρά της λαϊκής εισπύρωσης, καθώς έχει βγει ένα δελτίο τύπου και από αυτή την δημοτική παράταξη, γιατί από τη μία βέβαια, λέγοντας και τα σχόλια των φίλων ακροατών, έχουμε την πράσινη μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα εξίσου κρίσιμο ερώτημα, πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, με ποια διαδικασία, με ποια συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τελικά ποιος αποφασίζει για αυτόν τον τόπο. Είναι γενικά το συμπέρασμα από αυτές τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες, ήδη από χτες μάλλον, που έχει προκύψει ξανά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η οποία εξέδωσε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μια τόσο σοβαρή απόφαση μέσω διαδικασίας διαπεριφοράς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι καταγγέλλεται και τι διακυβεύεται για το μέλλον της περιοχής, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το δελτίο τύπου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα συναντήσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Κύριε Χατζηλαγή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Χατζηλαγή, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Να. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο, το θέμα των ανεμογεννητριών καθ' αυτό ή ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση?
1: Και τα δύο. Και τα δύο, για τον εξής απλούστατο λόγο. Έχουμε περίπου μία απόφαση που αφορά περίπου τις 60 ανεμογεννήτριες διασπαρμένες στην περιοχή της Ανατολικής Σάμου, έτσι, και με τη Λινή και στις περιοχές αυτές, δηλαδή, και κάτω στο, την απόφαση αυτή και τις αδειοδοτήσεις τις ξέρουμε από πέρυσι. Έχει προκύψει ένα χρόνο πριν, έτσι, έχει προκύψει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένες αποφάσεις, μία εκ των οποίων έλεγε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή να παρακολουθεί το θέμα κτλ. Κτλ, η οποία ποτέ δεν συγκροτήθηκε. Ούτε η Δημοτική Αρχή μάλλον παρακολουθούσε το θέμα, εκτός και δεν το ξέρουμε, αυτό είναι δικό της θέμα βέβαια, έπρεπε να μας είχε ενημερώσει κατά καιρούς. Και φτάσαμε στο παράένα, που σημαίνει σήμερα λίγη η διαδικασία της διαβούλευσης κεντρικά, όπου δηλαδή ο Δήμος πρέπει να δώσει τις απόψεις του, και σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε διαπεριφοράς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα εκφραστούν απόψεις των άλλων παρατάξεων και κυρίως και πάνω απ' όλα δεν θα εκφραστεί η κοινωνία και οι φορείς της. Ενώ υπήρχε ένας τεράστιος χρόνος, πολλών μηνών, προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο εμείς θεωρούμε κυρίαρχο, επικίνδυνο στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, θα αλλοιώσει το περιβάλλον, την οικονομία και την αισθητική του νησιού και θα δημιουργήσει και πλήστα άλλα προβλήματα. Αυτό γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό που με τον νόμο τον τελευταίο λιγάκι άλλαξε. Δηλαδή δεν θέλουν και τόσο διασπορά το Υπουργείο των Ανεμογεννητριών. Θέλουν μεγαλύτερη πύκνωση για συγκεκριμένους λόγους, διότι η χωρητικότητά τους δεν είναι ικανή για να αποθηκεύει κεντρικά τόσες μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Έχουμε, αν θέλετε, ενέργεια παραγόμενη στην Ελλάδα περίπου 2,5 φορές έως 3 παραπάνω από τις ανάγκες μας. Γίνεται ένα παιχνίδι οικονομικό, ένα αϊσβερίσι θα το έλεγε κανείς, μέσα από τριγωνικές σχέσεις Βουλγαρία, Αλβανία κτλ. Όπου εξάγουμε ρεύμα και αγοράζουμε και ρεύμα, δηλαδή, και κερδίζουν οι τεράστια οι όμιλοι. Και στον παρανομαστή τι έχουμε? Έχουμε μια κοινωνία η οποία όταν της έρχεται ο λογαριασμός παθαίνει εγκεφαλικό.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, στο δελτίο τύπου μιλάτε για μεθοδεύσεις. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Αλλά επίσης θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε ότι αυτό το οποίο βέβαια λέτε και στο δελτίο τύπου, ότι υπήρχε χρόνος εδώ και ένα χρόνο μάλλον για συζήτηση. Γιατί θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν άνοιξε νωρίτερα αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το κυρίαρχο θέμα των μεθοδεύσεων που βάζουμε στο δελτίο τύπου αφορά την πολιτική. Δηλαδή ότι θα πρέπει ο Δήμος, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, έτσι αισθάνεται, να περάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Κύριε αυτό, τώρα, αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα οικονομικής, φύσεως κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες και σε κάποιους ενδεχομένως εκεί δεν το ξέρουμε, περιμένουμε να το δούμε, αλλά μην ξεχνάτε ένα πράγμα, το ζούμε καθημερινά μέσα σε αυτές τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, είτε λέγεται πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα κτλ. Πάντα υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της οικονομίας κυρίως και των ανθρώπων που διαχειρίζονται, κερδίζουν από αυτή. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν αυτό.
0: Εσείς
1: υπάρχει ένα
0: συνολικά
1: ζήτημα το οποίο το κρατάμε.
0: Ναι.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπήκε σε συνεδρίαση και αυτό είναι για μας πραξικόπημα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα αυτού του τόπου και το πώς βλέπουν τα συμφέροντα αυτού του τόπου και πώς τα επιλέγουν. Διότι φοβήθηκε και το άλλο, ότι ενδεχομένως από την παράταξή του, από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής, θα ενδεχομένως να υπήρχαν αρνήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να πάρεις μια απόφαση, σηκώνεις και χεράκι. Και προφανώς η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να εκτεθεί και για τον έναν λόγο, το ποιοι ψηφίζουν όλη αυτή την ιστορία, και για τον άλλο λόγο που αφορά την ευθύνη, και έτσι προσπάθησε να περιφρουρήσει την παράταξη και να περάσει η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης.
0: Κύριε Χατζηλαγέ,
1: και όταν λέμε, ότι αυτοί οι δήμοι έχουν γίνει οι μηχανισμοί της κυβέρνησης, εννοούμε και αυτό, και αυτό αποτελεί παράδειγμα.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε αν είστε αντίθετοι στις ανεμογεννήτριες ή λέτε ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει μια σοβαρή έτσι, χωροταξική και κοινωνική συζήτηση. Αυτό ήθελα λίγο να μου πείτε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο
1: εμείς
0: αυτό.
1: Εμείς δεν δεχόμαστε ανεμογεννήτριες στο νησί.
0: Ωραία,
1: και δεν δεχόμαστε ανεμογεννήτριες στο νησί, διότι οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υπερκαλυμμένες. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάτι παραπάνω. Πρέπει, οι ανεμογεννήτριες κάνουν τεράστιες ζημίες και ειδικά αυτές που θα εγκατασταθούν, ξέρετε γιατί μιλάμε, για 160 με έως 180 μέτρα ύψος. Καταλαβαίνετε τι αλλίωση περιβαλλοντολογική θα υπάρξει. όταν θα πρέπει κάθε ανεμογεννήτρια, δεν θυμάμαι πόσα κυβικά πετώ να πέσει, δρόμοι να ανοίξουν. Η ανεμογεννήτρια ερημώνει ένα εύρος της περιοχής, μια ακτίνα της περιοχής κτλ. Ιωάννη. Και με άλλες επιπτώσεις, αλλάζει το κλίμα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εμείς παλεύουμε να συντηρήσουμε το περιβάλλον μας, να το διατηρήσουμε και να το δώσουμε στα παιδιά μας όπως το πήραμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαθροχείρα να βάλει χέρι σε αυτό. Με κάθε τρόπο.
0: Τώρα, αν
1: άρα λοιπόν, είμαστε κατά ναι, των ανεμογεννητριών ναι, ναι. Και σας είπα τη συλλογιστική μας.
0: Βεβαίως.
1: Η συλλογιστική είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη ρεύματος. Αν έχουν ανάγκη η Τέρνα κτλ. Κτλ. Να εκατονταπλασιάσουν τα κέρδη τους μέσα από μια δικτύωση που κάνουν στα νησιά κτλ. Κτλ. Πληρώνοντας και υδρώνοντας ο πολίτης και ο κάθε ένας που μας ακούει όταν παίρνει το λογαριασμό. Δηλαδή μιλάμε πια ότι πληρώνουμε 3 με 4 φορές πάνω από το μέσο όρο το κόστος ρεύματος της Ευρώπης.
0: Θεωρείτε ότι
1: δηλαδή αυτή
0: τοπική...
1: η λαθροχειρή, αυτή η κλοπή, αυτή η ασυδοσία δεν έχει έλος, ούτε τέλος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα όλοι λαμβάνουμε τους λογαριασμούς πολύ αυξημένους το τελευταίο διάστημα κυρίως και πραγματικά...
1: Όχι το τελευταίο, εδώ και χρόνια από τότε που έγινε το χρηματιστήριο.
0: Το τελευταίο ακόμη περισσότερο κύριε Χατζηλαγή.
1: Ακριβώς, αυτό... ναι, συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε λόγω του πολέμου.
0: Θεωρείτε ότι η τοπική κοινωνία κύριε Χατζηλαγή γνωρίζει πραγματικά τι σχεδιάζεται για το συγκεκριμένο θέμα?
1: Δεν νομίζω. Γι' αυτό ζητάμε τη συμμετοχή της κοινωνίας και δια των φορέοντες, αλλά και όποιος άλλος άνθρωπος θέλει να μας ακούσει, συμπολίτες μας, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε και να ακούσουμε κυρίως τις απόψεις τους. Εμείς σε ένα βαθμό την άποψή μας σαν παράταξη την έχουμε διαμορφωμένη. Ξέρουμε και τα αίτια, ξέρουμε και τους λόγους, ξέρουμε και τι επιχειρείται να γίνει μέσα από αυτή την υποτιθέμενη πράσινη μετάβαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν περιοριστούμε στο νησί μας, του νησιού μας, θα πρέπει η κοινωνία να γνωρίσει, να ακούσει, να μάθει και να εκφραστεί.
0: Τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής πιστεύω ότι τις έχετε διαβάσει, τις έχετε δει.
1: Δεν μας λένε τίποτα ιδιαίτερο.
0: Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εντάξει, μας είπατε ότι είστε αρνητική δηλαδή από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά σε ένα σχόλιο πάνω στις προτάσεις αυτές που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή.
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Η Δημοτική Αρχή έκανε κάποιες προτάσεις οι οποίες στην ουσία δεν λύνουν ζητήματα. Δεν είπε όχι στις ανεμογεννήτριες. Έβαλε κάτι όρια, εν πάση περιπτώσει, αποστάσεων, υψομέτρων κτλ. Σας είπα προηγουμένως, και προφανώς δεν έγινε αντιληπτό γιατί δεν το επεξήγησα, ότι σήμερα η κυβερνητική πολιτική, η επιχειρηματική πολιτική δια των πολιτικών υπαλλήλων της, αυτό λέει ότι εμάς δεν μας συμφέρει να έχουμε διάσπαρτες ανεμογεννήτριες. Θέλουμε επίκνωση των ανεμογεννητριών, διότι τους συμφέρει αυτό και οικονομικά και για πάρα πολλούς λόγους. Που σημαίνει ότι αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο επικίνδυνο. Μην νομίζετε ότι τους καίγεται καρφάκι να προστατεύσουν αυτή το τόπο, το περιβάλλον κτλ. Όχι, λεφτά θέλουν να κερδίσουν, κοράκια είναι. Μπόλικο χρήμα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση, ανοχές τεράστιες από την κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι, υψηλά κυβερνητικά στελέχη, που έχουν άμεσα συμφέροντα, διότι είναι μέτοχοι όλων αυτών των εταιριών, των μεγάλων ενεργειακών εταιριών, έτσι, κεραπετρίτιδες κτλ. Μην το συζητάμε αυτό τώρα. Ξέρετε τι εννοώ και ξέρει και η κοινωνία τι λέμε. Και ξέρει πάνω από όλα η κοινωνία τι γίνεται, γιατί το βλέπει στην τσέπη της και στην καθημερινότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, προστεί αυτός ο σχεδιασμός και ποια είναι η μετάβαση. Γιατί έχουν βρει και μετάβαση από τον άνθρακα και τα λοιπά. Και εδώ να σας πω κάτι. Προχθές βομβαρδίσανε στη Βόρεια Ελλάδα το λιγνίτι, τα μηχανήματα της τάξης των πολλών δις. Πώς τους. Τα μηχανήματα. Την ίδια ώρα φτάνουν οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, παράγουν ρεύμα με βοηθήστε με λιγάκι.
0: Το λιγνίτι μήπως.
1: Λιγνίτι. Ναι. Παράγουν θέμα με λιγνίτι. Ρεύμα με λιγνίτι. Π.χ. η Γερμανία και τα λοιπά και όλοι αυτοί. Αυτοί περιβαλλοντολογικά δεν είναι ευαίσθητοι. Και ξέρετε το χειρότερο. ποιο είναι. Ότι εμείς έχουμε σταματήσει την παραγωγή λιγνίτη εδώ και χρόνια, υποτίθεται μέσα από τη λογική του κόστους των ρήπων, σαν πως και αυτοί δεν έχουν ρήπη στην Γερμανία, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κλείσαμε τα εργοστάσια.
0: Mm-hmm.
1: Φτιάξαμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας όπου εκεί το ρεύμα σαν δημόσιο αγαθό γίνεται τζόγος οικονομικός και τζόγος εσχρός απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνίας. Και την ίδια στιγμή εξάγουμε λιγνίτη στη Γερμανία και αλλού που το χρησιμοποιούν για παραγωγή ρεύματος.
0: Θα το βλέπουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η υπόθεση, κύριε Χατζηλαγγέ.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο. Υπάρχει το τοπικό ζήτημα,
0: δεν
1: αλλά
0: μιλάμε
1: αυτό
0: για ένα τεχνικό
1: ζήτημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Το τοπικό ζήτημα είναι απόρρια της ευρύτερης, αν θέλετε, του ευρύτερου σχεδιασμού mm-hmm. που επιχειρείται τα τελευταία mm-hmm. χρόνια και έχει καταστρέψει, αν θέλετε, την οικονομία των οικοκυριών, την οικονομία των ανθρώπων mm-hmm. κτλ. Όταν πριν λίγα χρόνια αγόραζε το ρεύμα με 0,09. Τώρα το αγοράζεις πολλές φορές και κοντά στο ευρώ.
0: Εντάξει. Το βλέπουμε όλοι. Σίγουρα.
1: Και μάλιστα
0: ναι.
1: ρεύμα που παράγεται, υποτίθεται, και έτσι είναι, με φτηνό, με χαμηλότατο κόστος. Mm-hmm. Με τα φουρφούρια και τα τζάμια. Ούτε με πετρέλαια
0: ναι.
1: και μαζούτ, ούτε με λιγνίτη. Να ανακαλέσω λίγο τη μνήμη μου και τη μνήμη της κοινωνίας. Τι μας έλεγαν για αυτή την πράσινη μετάβαση? Δεν μας έλεγαν ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες, θα βάλουμε τζάμια κτλ. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει πάμφθηνα το ρεύμα.
0: Λιγότερο βέβαια, ναι.
1: Αντί να το πληρώνει λοιπόν πάμφθηνα, το πληρώνει πανάκριβα, έως και 15 φορές πιο ακριβά πριν από κάποια χρόνια, ναι. για να κονομάνε τα τροκτικά.
0: Κύριε Χατζηλαγγέ, να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Το βλέπουμε το θέμα, γιατί μας
1: Βεβαίως.
0: Απασχολεί όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά και εσείς.
0: Καλό
1: και εσείς
0: μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα τεχνικό έργο. Μιλάμε για παρεμβάσεις που μπορούν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία ενός τόπου για δεκαετίες. Ο κύριος Χατζηλαγγός λοιπόν ήταν μαζί μας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, διότι για όσους ήρθαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα, μιλάμε για τις ανεμογεννήτριες, εξέδωσαν ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θα λέγαμε δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μια τόσο σοβαρή απόφαση μέσω διαδικασίας διαπεριφοράς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με φορείς και πολίτες. Και φυσικά στην ερώτηση αν. Αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο είναι το θέμα των ανεμογεννητριών καθ' αυτό ή ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Ο κ. Χατζηλαγγός μας απάντησε ότι και στα δύο είναι αρνητική. Να περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Να υπενθυμίσουμε λίγο πριν περάσουμε σε διαφημίσεις ότι τρέχει και ο διαγωνισμός μας για 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ στο Καρλοβάσι, στην Προφυριάδα Σχολή, με την στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Όσοι λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας εδώ, μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις εκπομπές μας, στο κλείσιμο των εκπομπών μας, για να διεκδικήσετε αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Σοφίας Βόσου στο 8880 και στο 8978 και επίσης στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας και φυσικά για οτιδήποτε σας απασχολεί και βλέπετε γύρω σας και θέλετε να το σχολιάσουμε ή να το αναδείξουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον
3: ύπνο σου με έβλεπε αφεντικό. Τι θε?
4: Εδώ.
3: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσει να πάρει φρούτα και λαχανικά.
3: Δεν λε που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τα βασικά. Τι προάλλε πήγε να πάρει μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρε ντομάτε και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Σήκω.
3: Μη φωνάζει. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσει να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 220 του κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλει.
3: Τώρα μιλά σωστά.
0: Η φρουτεμπορική ναούση ενημερώνει κουκάρι λειτουργεί εποχικά καθώ έλα τηλέφωνο 22 730 24 220 92 346.
3: Φρουτεμπορική ναούση. Τα καλύτερα στο
5: τραπέζι. Θάλασσα.
6: Πέραν το γαλάζιο. Και ποιο είναι ο προορισμό μα?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του πηγαίνοντα βάσιο χωριό. Το κοκάρι.
6: Το ξέρω το κοκάρι. Στο κοκάρι. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια η πιο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο.
6: Εσύ εσάς στο κοκάρι 7302.
7: Βέρνα Διόνυσος.
8: Μπορώ πλήσιμο. Στο Άριστον Washen σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένει.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με βολεύει με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα που μας ταξιδεύει στις ρίζες μας και μιλάμε βέβαια για εκδηλώσεις, διότι καλοκαίρι σε νησί χωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που μας ταξιδεύει στις παραδόσεις. Όσο περνούν οι παραδόσεις, μάλλον όσο περνούν τα χρόνια, οι παραδόσεις αποκτούν μια ακόμη μεγαλύτερη αξία. Διότι μέσα έτσι στην καθημερινότητα που τρέχουμε όλοι, στους γρήγορους ρυθμούς, στην πίεση, στο άγχος, υπήρχαν κάποια αίθημα που ίσως λέμε ότι πάνε να χαθούν, ίσως και οι νέοι δεν τα συνεχίζουν. Ωστόσο, εδώ έρχονται οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι. Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος Βαθέως, ο καπετάν Λαχανάς, αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα σήμερα, ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση, γεμάτο συμβολισμούς, φωτιές, τραγούδια, ιστορίες, έτσι, όλα αυτά. Είναι οι φωτιές του Αηγιάννη, όπως λέμε, καίγονται τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς, το αμύλιτο νερό, οι παρέες που μαζεύονταν στις γειτονιές και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να συμβαίνει το ίδιο και τώρα. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αναβίωση ενός εθήμου, είναι μια ζωντανή, όπως λέμε, πολιτιστική μνήμη και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν σύλλογοι που κρατούν αυτή την παράδοση ζωντανή, ειδικά για τους νεότερους. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως, ο καπετάν Λαχανάς, τον κύριο Μανώλη Φρατζή, να μας μιλήσει έτσι για την φετινή γιορτή του Κλείδωνα που είναι σήμερα, αναβαίνεται σήμερα, νομίζω σήμερα το βράδυ. Κύριε Φρατζή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Έχουμε σήμερα τη γιορτή του Κλείδωνα. Σήμερα δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς σήμερα. Ναι, όπως γνωρίζετε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως, ο καπετάν Λαχανάς, κάθε χρόνο αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα. Αλλά επειδή με προλάβατε, είπατε πάρα πολλά, να ξεκινήσω κι εγώ με το ανάβουμε φωτιές στις γειτονιές. Αχ, πώς πεθάνει. Ένα τραγουδά το βράδυ, λιγότερο τέλος πάντων, στις γειτονιές δεν υπήρχε γειτονιά να μην έχει και ένα φανό. Τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, μάζευαν από βραδείς διάφορα κλαδιά, τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς, τα οποία είχαν κρεμασμένα στις πόρτες, και τα συγκέντρωναν σε κάθε γειτονιά τέλος πάντων, και τη βράδυ τον αφανάν από τη φωτιά και έλεγαν τα διάφορα αυτά δύστιχα. Όπως είπατε, είχαν και δόση μαντίας μέσα.
0: Το αμύλιτο νερό που βλέπανε
1: εκεί. Το αμύλιτο νερό, ναι. Ήταν και ένας τρόπος βέβαια να γνωριστούν και οι κοπέλες με τους νέους.
0: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να πάρουν το αμύλιτο νερό, να το σκεπάσουν, να βάλουν στο δώμα να εξαστριστούν τα φύλλα της σικιάς, όπως λέει η παράδοση.
0: Και
1: πολλά άλλα. Το οποίο, ναι. Να βάλει η κάθε μια το δικό της αντικείμενο μέσα στο κανατάκι και να την άλλη μέρα να πούν τι είναι αυτό, για να δουν ποιο θα ήταν τέλος πάντων ο μέλλον γαμπρός, και άλλα πολλά τέτοια τα οποία γινόντουσαν. Πράγματι, εκείνη την εποχή στο Αναβαθή κάθε γειτονιά είχε το δικό της αφανό και γινόταν διαγωνισμός ποια φλόγα θα ανέβει ψηλότερα, για να πούνε, να ξέρω εγώ, του Χριστού έφτασε πάνω ψηλά, φαίνεται από τα σπίτια από το κάτω βαθύ ή από τον Γαλατά, ας πούμε, ή από την Παναγία ή το δημοτικό σχολείο, από πολλά και διάφορα. Τώρα βέβαια αυτά έχουν καταργηθεί όλα, γίνεται μόνο από το σύλλογό μας, όπως και στα άλλα χωριά φυσικά. Το έθιμο αυτό διατηρείται από συλλόγους.
0: Κύριε Φατζή, βλέπετε ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους, συμμετέχουν δηλαδή νεότερες γενιές ή γενικότερα στα έθιμα αυτά τα οποία προσπαθείτε να αναβιώσετε?
1: Ναι, δεν θέλω να απογοητεύσω, αλλά αρκετά παιδιά, αρκετοί νέοι συμμετέχουν. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Θέση μέσα από τους συλλόγους και από τα χορευτικά τέλος πάντων και από διάφορες δράσεις που γίνονται, κάποια παιδιά τους αρέσει και ακολουθούν και παρακολουθούν τα ήθη και τα έθιμά μας, και προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο τέλος πάντων να τους μεταλλαδέψουμε όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχουμε των χρόνων, γιατί όπως είπαμε είμαστε της δεκαετίας μετά τον πόλεμο, οπότε έχουμε και κάποια έτσι περισσότερη πείρα γύρω από την παράδοση και τα έθιμα.
0: Έχετε ζήσει όμως σε ωραίες εποχές, παρότι δύσκολα χρονιά, ενώ από οικονομικής άποψης έχετε ζήσει και ωραίες στιγμές, ενώ εμείς τώρα η πιο νέα γενιά, παρότι ζούμε δύσκολα χρόνια από οικονομικής πάλι άποψης, πιστεύω ότι δεν ζούμε και τα χρόνια αυτά της ξεγνιασιάς και της ανεμελιάς. Γιατί παρόλο τις δυσκολίες που είχατε τότε, το μυαλό σας ήταν, θέλω να πω λίγο, δεν είχατε τόσες πολλές έννοιες. Είχατε και τη διασκέδαση στο μυαλό σας.
1: Φυσικά, βέβαια. Μπορεί να μην είχαμε τα αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε.
0: Μπράβο,
1: τώρα,
0: είχατε έννοιες.
1: Αλλά είχαμε, ναι, είχαμε τη ξενιασιά. Φτωχικά με ένα, αλλά περνούσαμε...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Περνούσαμε ωραία. Και οι γονείς μας, τέλος πάντων, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας έχουν σε μια κατάσταση και στο σχολείο όλο πάμε και στο γυμνάσιο μετά και να κάποιοι οι οποίοι σπούδασαν. Ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Οι γειτονιές ήταν γεμάτα παιδιά, γεμάτες παιδιά. Τα σπίτια ήταν ανοιχτά όλα. Υπήρχε μια έτσι... οικογενειακή χαλπορή, ευφυγεία μεταξύ των γειτόνων.
0: Τι να πω, πραγματικά. Υπάρχει και αυτό που λέμε τώρα, υπάρχει και κάποιος φόβος. Δεν ξέρω. Εντάξει, εμείς δεν το ζούμε τόσο πολύ όσο στις μεγάλες πόλεις. Ακόμα εδώ πέρα διατηρείται έτσι αυτή η ξεγνιασιά.
1: Και εδώ συμβαίνει. Και εδώ συμβαίνει. Τώρα εντάξει, τα χωριά μπορεί ακόμα να εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον μέσα στην πόλη και θέλετε. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά, οι γειτονιές ήταν διαφορετικές. Βέβαια έχει φύγει και πολλοί κόσμος.
0: Ναι,
1: και πολλά και έχουν κλείσει πολλά. Έχει αραιώσει ο πληθυσμός γενικά και σίγουρα υπάρχει.
0: Κύριε Φαρατζή, πείτε μας λίγο την ώρα που θα γίνει η σημερινή εκδήλωση και πού.
1: Η εκδήλωση θα γίνει στο θέατρο του Αγιαννάκη, εκεί είναι η έδρα μας, γίνεται κάθε χρόνο, 8.30 ώρα το βράδυ. Θα γίνει το δρόμενο αυτό, το έθιμο του Πίδωνα. Φέτος τα παιδάκια είναι αρκετά και θα συμμετέχουν και με χορευτικά και με κάποιο δρόμενο εκεί πέρα το οποίο θα γίνει. Θα γίνει μια έτσι, έκθεση από το τμήμα πλεκτικής. Κυρίες οι οποίες όλη τη χρονιά ασχολούνται με το πλέξιμο, θα γίνει κάποια έκθεση εκεί πέρα, θα πάρουν και τα διπλώματά τους και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τον κλείδωνα βέβαια. Παλαιότερα, τα προηγούμενα χρόνια γινόταν από μεγάλους, έτσι. Υπήρχαν κάποια σκέτς εκεί πέρα τέλος πάντων. Είπαμε φέτος να κάνουμε και τα παιδάκια μια αρχή και να μπουν και αυτά στο πνεύμα τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Φαρατζή.
1: Πιστεύω να έρθει ο κόσμος, να μας απολαύσει, να χαρεί τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους.
0: Και να στηρίζουμε αυτά.
1: Και να περάσουμε ωραία και να στηρίζουμε την παράδοση.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλό μεσημέρι. 8.30 λοιπόν η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Αγιαννάκη. Εκεί θα αναβιώσουν το έθιμο του Κλείδωνα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Καμπετάν Λαγάνας. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση και πραγματικά να συνεχίζουν όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να κρατούμε ζωντανή την παράδοση. Διότι αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σιγά σιγά δεν βγαίνουμε τόσο πολύ στις γειτονιές, δεν συμμετέχουμε τόσο πολύ έτσι σε πολιτιστικά δρόμενα τέτοιου είδους. Από την πλευρά του βέβαια ο κ. Φρατζής μας είπε ότι πραγματικά και χαιρόμαστε γι' αυτό, οι νέοι ασχολούνται με τους πολιτιστικούς συλλόγους και κυρίως έτσι με τις παραδόσεις και χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί μέσα από την καθημερινότητα και όπως είπαμε και από τους γρήγορους ρυθμούς και την πίεση της εποχής, υπάρχουν κάποια έθιμα έτσι που μας θυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε και πρέπει να τα διατηρούμε αυτά τα ήθη και έθιμα. Θα μιλήσουμε αύριο από ό,τι με ενημερώνει εδώ σήμερα ο Δημήτρης. Είχαμε κλείσει ένα ραντεβού για να μιλήσουμε για ένα θέμα. Ένα λεπτό να μιλήσουμε με την κυρία Τσεβρένα, αλλά θα μιλήσουμε αύριο έτσι, ωραία, για ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας, τη συνοχή της και τελικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ισότητα στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Και μιλάμε για αυτή την εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, που πραγματοποιείται, μια ιδιαίτερη σημαντική πρωτοβουλία, θα το λέγαμε εμείς, με τίτλο «Γυναίκες της Παραμεθωρίου», με τη συμμετοχή του Δήμου της Δυτικής Σάμου, της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Όταν μιλάμε για γυναίκες της Παραμεθωρίου, δεν μιλάμε απλώς για μια γεωγραφική κατηγορία, μιλάμε για γυναίκες που ζουν, για γυναίκες που εργάζονται, μεγαλούν οικογένειες και κρατούν ζωντανές τοπικές κοινωνίες, ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Συχνά με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από όσες αντιλαμβανόμαστε από τα αστικά κέντρα. Μιλάμε για ζητήματα πρόσβασης στην εργασία, στην υγεία, στην κοινωνική στήριξη, στην ασφάλεια αλλά και στην ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και γεννιούνται κάποια ερωτήματα, πόσο πραγματικά ακούμε αυτές τις γυναίκες και πόσοι οι πολιτικοί, οι πολιτικές ισότητας φτάνουν μέχρι την περιφέρεια. Θα συνομιλήσουμε αύριο με την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων, την κυρία Φλόρα Τσεβρένη, για το συγκεκριμένο θέμα. Το κρατάμε λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία. Και εμείς στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αφού σας υπενθυμίσουμε και πάλι τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει μέχρι και την Παρασκευή, και μιλάμε για την συναυλία της Σοφίας Βόσου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση, με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Και εμείς εδώ από την πλευρά μας, από το σταθμό μας, σας διαθέτουμε 5 διπλές προσκλήσεις, δωρεάν διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου στο Καρλόβαση, τηλεφωνώντας το 2273-8880 και 89-678 και στο 2000FM papakisamos@gmail.com, και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτούς τους τρόπους, να μπαίνετε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις της συναυλίας της Σοφίας Βόσου Σάββατο βράδυ στο Καρλόβαση στην Πορφυριάδα Σχολή. Να σας ευχαριστήσω. Επανάληψη της εκπομπής μας σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα Κούσμας Κατραμάδου σε Βιβάλη και 6 η ώρα επίσης και η Βιολέτα Τρυπόδη εδώ σε επανάληψη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τετάρτη σήμερα.
1: Εδώ είμαστε. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Παρεούλα, 24 Ιουνίου.
0: Φτάσαμε στο 24.
1: Φτάσαμε στο 24. Τι νόμιζες?
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και τελειώνει ο Ιούνιος.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Αγωνία.
1: Μελαχτά να σε νοιάζουμε.
0: Αυτό νιώθω. Τι να νιώθω. Θέλω να πάω διακοπές και εγώ κάποια στιγμή ο άνθρωπος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Θέλει.
0: Τις βουτιές τις έχουμε κάνει ήδη, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω.
1: Μου επιτρέπεις να πω σήμερα ένα χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου που έχει γενέθλια και είναι καρκινάκι.
0: Δεν ξέρω, ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Πάντα ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά.
1: Τι να μην το πω. Να σου πω, τι ύφος ήταν αυτό. Ωραία, χρόνια πολλά. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Πιο χαρούμενο σε θέλω.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ούτε ένα προσπίδι δεν μπορεί.
0: Όχι, έγινε χαρούμενος. Γιατί?
1: Δεν σχολιάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε πολλά και σήμερα. Έτσι, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Είναι που είναι καλοκαίρι και μας έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Έτσι, αν και προσπαθούν να μας το βγάλουν από το μυαλό, μία με αυτά που συμβαίνουν, μία με τις εκλογές. Έτσι, αλλά είναι και αυτό που αναρωτιέσαι, αν χρειάζεται να πάρεις και δεύτερο μαγιό, γιατί δεν χωράς μόνο στο ένα.
1: Ταξιδιωτική οδηγία από τη Βρετανία.
0: Τι, παιδί μου, για πες.
1: Δεν με ακούς.
0: Πες.
1: Έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία ταξιδιωτική οδηγία για όσους Βρετανούς έρθουν στη χώρα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κουνούπια.
0: Ναι, που σημαίνει.

0: Αναφορικά με τους κόνοπες, η ταξιδιωτική οδηγία σημειώνει ότι υπήρξαν αρκετά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κουνουπιέρες ή εντομοαποθητικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να κλείνουν πόρτες ή παράθυρα. Προσοχή στα κουνούπια!
1: Καλέ τα μάτια.
0: Γραφείο οδηγία.
1: Τι είναι τούτο? Παιδιά, σε μια χώρα με κουνούπια έρχεστε. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν κόνοπες.
1: Μπορεί να μην έχουν, ξέρω κι εγώ.
0: Καλέ, το ποτάμι, αυτά δεν έχουν κουνούπια εκεί.
1: Μπορεί να έχουν, εντάξει. Έχει και υγρασία αρκετή.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι έτσι πιο εκλεκτά κουνούπια.
0: Ναι.
1: Που έχουν και τη time το απόγευμα.
0: Κάνουν ένα διάλειμμα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ενώ μην πηγαίνετε κάτω εκεί σε αυτή τη χώρα, την παλιοχώρα, να προσέχετε γιατί έχει αλήτικα κουνούπια.
0: Είμαστε πολύ αλήτες.
1: Που κάνουν και Greek καμάκι.
0: Ναι, αυτό. Και δεν είναι ότι στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να είναι αυτό, να πηγαίνει ο κόνοπας, να τσιμπάει διακριτικά, να λέει ένα
1: να
0: excuse me,
1: ευχαριστώ
0: ένα
1: πολύ.
0: Thank you, ναι. Κατάλαβες, ή ένα please, μπορώ να σας τσιμπήσω, ενώ σε εμάς. Έρχεται εδώ, ας πούμε, η Βρετανή, πάει, τάκ, τι τσιπάει, ούτε γεια σας, ούτε τίποτα. Και μετά φεύγει και πάει και στη διπλανή, κατάλαβες.
1: Είναι και το άλλο, ότι ο κούνουπας ο Άγγλος, ο Αγγλοτρεφής, έτσι, θα έρθει και θα τσιμπήσει την ώρα που πρέπει.
0: Ναι,
1: τη
0: ναι.
1: Σωστή ώρα. Την ώρα που έχεις δώσει το ραντεβού σου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Έλληνας κουνούπης έρχεται, φεύγει όποτε θέλει. Δεν έχει ώρες. Συμπεριφέρεται, ξέρεις πώς.
0: Θα είναι.
1: Οπότε γι' αυτό μάλλον θα βγει η οδηγία. Δεν εξηγείται διαφορετικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρι!

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι, 24 Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
1: Καλοκαίρι.
0: Η Εύη βογκάει και ετοιμάζεται για να μπει το σαν σήμερα ταυτόχρονα.
1: 24 Ιουνίου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1765 οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, όπου οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχεις?
1: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο περίεργο, για λέγε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι που συζητιέται τις τελευταίες μέρες για το νέο κοκ. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι τον νέο κοκ με τη σοκολάτα και τα διάφορα. Όχι, δεν σε πάω εκεί.
0: Μην κάνεις τη διαφορά.
1: Μην σου κάνω τη διαιτή, σου κάνω μάνα μου, μπρο.
0: Κάνε δίαιτα πολύ καιρό. Εντάξει, δεν...
1: Πρέπει να χτίσεις κορμί.
0: Τα γλυκά έχουν κοπεί. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μόνο κάνα παγωτάκι έτσι. Είναι ωραίο.
1: 0% φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: όχι. Με
0: 200%. Τι 0%.
1: Σύμφωνα με το νέο κοκ, η Μούντζα κοστίζει 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος και άδειας οδικής κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, αυτό για λίγο, γιατί αν διαβάσεις ένα άλλο σου λέει ότι κόβονται όλα αυτά τα... οι ποινές, η αφαίρεση διπλώματος και όλα αυτά κόβονται. Να ξέρεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα. Και πού θα καταλάβεις εσύ αν εγώ δεν κάνω να... και κάνω γεια και κουνάω το χέρι μου.
0: Είναι, άστο.
1: Απλά έχω ανοιχτά τα δάχτυλα.
0: Απλά σου λέει εδώ, πρέπει να μαζέψουμε χρήματα στο ταμείο. Βρείτε κανέναν τρόπο, ρε παιδιά. Λέει, θα φορολογήσουμε τη Μούντζα. Όποιος μουτζώνει θα πληρώνει 100 ευρώ. Καταλάβες, τώρα εγώ έχω ήδη κάνει αίτηση. Ότι μου έχεις, με έχεις μουτζώσει.
1: Α.
0: Τώρα δεν υπάρχει απόδειξη. Πώς θα το αποδείξει ο άλλος ότι έχει μουτζώσει?
1: Είναι...
0: δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτό μόνο η Μούντζα ή είναι και το μεσαίο δάχτυλο?
0: Α, το έχει πάρει σε άλλο επίπεδο.
1: Ή είναι και το ρίχνο ζάρια?
0: Δεν ξέρω. Α, ναι.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, εσύ να πεις οκ, δεν μπορώ να μουτζώσω, αλλά θα ρίξω ζάρια σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω,
1: θα ξύσω το κεφάλι μου με το μεσαίο μου δάχτυλο.
0: Πώς αποδεικνύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι απλά λίγο του 15ου αιώνα αυτά τα πράγματα, αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια στους δρόμους. Απλά δεν ξέρω.
0: Μόνο εσύ
1: πόσο...
0: θα συμφωνείς μάλλον.
1: Κατά πόσο ένα
0: το
1: τέτοιο...
0: κρατάς αυτό στον δρόμο, την ευγένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις μουτζώσει εσύ,
1: Όχι.
0: Πολύ παιδιά.
1: Ακόμα και σε πινελίκι έχω απαντήσει πολύ γενικά.
0: Φυλάει μετά τα νεύρα της και πάει στο σπίτι και γίνεται το χαμό.
1: Όχι. Συνήθως έρχομαι στο στούντιο και ξεσπάω στον Κοσμά, αλλά...
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και τόσο πολύ. Εντάξει.

0: ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ το παλεύουμε πάρα πολύ, μπορώ να πω, σήμερα. Έτσι, δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εσίως και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Καθραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και θα πεις ποιο ήταν το κομμάτι αυτό.
1: Oh, σε ρωτάνε τέτοια πράγματα?
0: Ρωτάνε για αυτά, ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε, ας πούμε, σου λέει μετά. Καταλαβες. Είστε το ευχάριστο διάλειμμά μου, λέει η Γιώτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημανόλης. Για το ζήτημα των ανεμογεννητριών και τις εξελίξεις που αφορούν το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου Γιάννης Χατζηκωνσταντής, τοποθετούμενος αναλυτικά σχετικά με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και τη στάση που έχει κρατήσει ο Δήμος απέναντι σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερη σημαντική και απαιτητική συζήτηση γύρω από το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού αλλά και το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ζητήματα που όπως υπογράμμιση επηρεάζουν άμεσα το μέλλον και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δημοτική Αρχή κλήθηκε να ανταποκριθεί σε στενά χρονικά περιθώρια, αντιμετωπίζοντας μεγάλη πίεση χωρίς όμως να χάσει καμία κρίσιμη προθεσμία. Ο κ. Χατζηκωνσταντής επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή δεν περιορίστηκε σε γενικές τοποθετήσεις ή θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά προχώρησε στην κατάθεση συγκεκριμένων εμπεριστατωμένων προτάσεων και παρατηρήσεων βασισμένων σε στοιχεία και ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων. Όπως σημείωσε, η προσέγγιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την περιβαλλοντική ισορροπία, τη φυσιογνωμία της Σάμου αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε πλήρως στις θεσμικές του υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας για το ειδικό χωροταξικό, καταθέτοντας εγκαίρως τις θέσεις του και διασφαλίζοντας ότι η φωνή της τοπικής κοινωνίας ακούστηκε με σαφήνεια στα αρμόδια όργανα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου εξέφρασε την άποψη ότι η παρέμβαση της αντιπολίτευσης δεν συνοδευόταν από την απαραίτητη τεκμηρίωση και δεν προσέφερε ουσιαστικές λύσεις σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αντί για μια ολοκληρωμένη και σοβαρά επεξεργασμένη πρόταση, η αντιπολίτευση κατέθεσε μια έκθεση ιδεών, ένα πόνημα. Το θέμα των ανεμογεννητριών συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στη Σάμο, καθώς πολλοί κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η εγκατάστασή τους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του νησιού. Για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις λιμενικές υποδομές, τις παιδικές χαρές αλλά και τα τεχνικά έργα στην περιοχή, μίλησε στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελος Τσεσμέλης, δίνοντας αναλυτική εικόνα για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και για εκείνες που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενο στο ζήτημα των τουαλετών στο τουριστικό λιμάνι, σημείωσε ότι το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 28.000 ευρώ και εκτίμησε ότι σύντομα θα έχει δοθεί οριστική λύση. Όπως διευκρίνησε, δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για χημική τουαλέτα, καθώς όπως υποστήριξε, δεν θα αποτελούσε λειτουργική λύση για τις ανάγκες του λιμένα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το λιμενικό ταμείο θα προχωρήσει άμεσα σε διαδικασία ανάθεσης, ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Όπως εξήγησε, είχε παρουσιαστεί διαρροή σε ένα παλαιό και πολύπλοκο δίκτυο, το οποίο συνδέεται και με ζητήματα πυρασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις παιδικές χαρές, ανακοίνωσε ότι στις 10 και 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με τοποθέτηση νέων οργάνων. Τα όργανα και τα δάπεδα, όπως σημείωσε, είναι πιστοποιημένα, ενώ για έργα και παρεμβάσεις στην παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 111.000 ευρώ, υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η εγκατάσταση εξοπλισμού για άτομα με αναπηρία στη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, θα ακολουθήσει η αποστολή του φακέλου για την απαραίτητη αδειοδότηση. Όσον αφορά τον φωτισμό στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, ανέφερε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο, επισημένοντας ότι υπάρχει συνεχής πίεση προς την κατεύθυνση της επίσπευσης του έργου. Στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς θα πραγματοποιούνται πλέον οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηκωνσταντής, μιλώντας για τη νέα αυτή αλλαγή που αφορά τη λειτουργία του οργάνου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της προσβασιμότητας, επισημένοντας πως η νέα αίθουσα διαθέτει πλέον δυνατότητα πρόσβασης και για άτομα με αναπηρία, κάτι που αποτελούσε βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής όλων στις δημόσιες διαδικασίες αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε σύγχρονου Δήμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Υποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ποια είσαι εσύ?
1: Εγώ.
0: Δεν σε ξέρω.
1: Α, γεια σας.
0: Ναι. Είσαι ακόμα, πιστεύω, σε εξωτικούς ρυθμούς.
1: Σε εξωτικούς ρυθμούς κιόλας. Τι λες, βρε παιδί μου?
0: Ναι, ναι. Αλλού για αλλού.
1: Όχι, βρε παιδί. Διάβαζα μια ανάρτηση, Κοσμά. Η οποία αφορά, όσοι είναι ακροατές μας ξέρουν ότι έχω μια καταγωγή από χείο.
0: Και όχι μόνο.
1: Αναφέρεται λοιπόν
0: και από Βόρεια Εύβοια.
1: Και από Βόρεια Εύβοια έχω να.
0: Γι' αυτό κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα.
1: Αναφέρεται λοιπόν στην πρώτη γυναίκα γιατρό της Χίου, η οποία είχε γεννηθεί σε ένα μεσαιωνικό μαστιχοχώρι. Κάποιος χιώτης βουλευτής με ειρωνικό τρόπο της είχε πει «Γιατί κλαις που δεν έγινες νοσοκόμα, δεν πας να δώσεις εξετάσεις στην ιατρική». Η γυναίκα είχε καταφέρει και πέρασε στην ιατρική. Τελείωσε ένα χρόνο νωρίτερα, γιατί λόγω πολέμου επιτρεπόταν να πάρει περισσότερα μαθήματα. Και ήταν μια γυναίκα η οποία, Κυριακή Πασάδη λεγότανε, δινόταν στρατιώτης για να μπορεί να πηγαίνει και να επισκέφτεται το μέτωπο και να βοηθάει στρατιώτες. Έβλεπε τους ασθενείς της σε μια αίθουσα ταβέρνας που είχε χωρίσει με παραβάν και είχε διαμορφώσει. Είχε αγοράσει ένα άλογο και πήγαινε όπου μπορούσε να τη φτάσει το άλογο της. Σε ενδιαφέρον. Είναι πρότυπα τα οποία αξίζει να αναφέρονται, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που απέχουν πολύ από τα πρότυπα του σήμερα.
0: Υπάρχουν πρότυπα σήμερα? Τι πρότυπα?
1: Σιλικονάτα.
0: Τι πρότυπο ακριβώς? Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Για σήμερα Δετάρτη, καλωσορίσατε.

0: Άμα είσαι καλό κορίτσι, θα πω να σε προσλάβουν.
1: Θα μου πει, εντάξει. Άμα βγει, δεν μπορώ να έχω την καμπούρα, πρόσληψη από πριν να κάνω και καλοκαίρι.
0: Δεν γίνεται. Στην καμπούρα των υπολείπων που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε και τώρα δηλαδή, και τα προηγούμενα σφάλματα. Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ γέλιο. Έτσι. Δεν αντέχει η οικονομία ούτε μία πρόσληψη.
1: Γέλιο ή κλάμα, δεν ξέρω τι έχει όλα αυτά.
0: Όταν θα ψηφίσουν έναν από αυτούς, θα δεις τι ωραία που θα κλαίμε όλοι μαζί πάλι.
1: Ναι, για εκεί πηγαίνει. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε πεσημιστές, απεσιόδοξοι.
0: Πες το και το πεσημιστές, γιατί θα το καταλάβουν όλοι.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά εντάξει. Δεν βλέπουμε και κάτι για να αισιοδοξήσουμε. Και αυτό το σχόλιο προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπουμε συνέχεια στο timeline μας αναρτήσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, είτε εντός είτε εκτός ΑΣΕΠ, και διάφορες αναφορές και προαναγγελίες. Οπότε όλα αυτά μόνο να αισιοδοξήσεις δεν σε κάνουν.
0: Άμα λογιστικά να το δείτε, δεν αντέχει η χώρα ούτε μία άλλη πρόσληψη. Έτσι περιττό να το πούμε αυτό.
1: Απολύσεις βουλευτών μπορούμε να κάνουμε. Να μειώσουμε λίγο τον αριθμό τους.
0: Αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό.
1: Ξέρεις
0: κάτι, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να μειώνεις τους βουλευτές. Το θέμα είναι να
1: ψηφίζεις. Θα μειώσουμε και την αναλογία.
0: Να ψηφίζεις τους ανάλογους, σωστούς, που δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Οι μισοί δεν ασχολούνται καν και δεν ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Πραγματικά στην ουσία τι γίνεται. Εκεί στην ουσία είναι το πρόβλημα. Ποιον ψηφίζεις για να σου κάνει τι. Όχι στη μείωση των βουλευτών. Μπορεί να αξίζει τον κόπο να έχεις 300 άξιους ανθρώπους στη Βουλή. Αλλά να είναι άξιοι όμως. Δηλαδή να αναρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει προσφέρει, τι έχει πετύχει. Μπορεί και διοικεί το σπίτι του καταρχήν. Έτσι, για να διοικήσει ας πούμε και μια
1: μπορείς
0: χώρα.
1: Μπορείς εσύ να επιλέξεις και να μου πεις 300 άξιους.
0: Καλά, 300 είναι από διάφορα κόμματα.
1: Κόμματα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι υπέρ του να υπάρχει αντίλογος, είμαι υπέρ του να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί θεωρώ ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να μας οδηγήσουν κάπου, να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να σκεφτώ 300 άξιους.
0: Σε αυτήν είναι η απογοήτευση.

0: με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Και με τα άλλα.
0: Η μουσική θα μας πάει μέχρι εκεί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευβαλή Λατινικοί Χαρακτήρες. Αχ, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας από διάφορα μέρη του κόσμου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τα περισσότερα.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα 16 χρόνια. Πόσο είναι, 26 χρόνια, 26 χρόνια.
1: Όχι, και σε 26 χρόνια θα είμαστε στο 2050.
0: Α, ναι, οπότε έχουμε λίγο... Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Έρχονται μηνύματα για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: έχουν έρθει μηνύματα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι ειδήσεις τώρα μας έρχονται από το TikTok. Όπου γενικά και το TikTok και όλα τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια διάφορες τάσεις, συμβουλές, γενικότερα όλα αυτά που γίνονται trend, όπως λέμε έτσι στα ελληνικά, με αμέτρητα βίντεο και πάνω από 181 εκατομμύρια προβολές. Υπάρχει έτσι ένα βίντεο το οποίο σου παρουσιάζει, συγγνώμη τώρα για την προφορά, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, Ashwagandha.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ, αλλά το άφησα στην άκρη, γιατί είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό και η ονομασία και όλο αυτό είναι λίγο χαοτικό.
1: Είναι ένα βότανο, λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβέρδα. Αγιουρβέδα. Και κυκλοφορεί, λέει, και ως συμπλήρωμα διατροφής. Και έχει πολλαπλά ωφέλη για τον οργανισμό. Βασικό όμως, και αυτό για το οποίο έχει φημιστεί στο TikTok, μιλάμε για σοβαρά πράγματα, είναι η ικανότητά του να εκτοξεύσει τη σεξουαλική ζωή και την ανδρική λιμπίντο.
0: Και δεν το είχαν ανακαλύψει τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει έτσι κάποιοι.
0: Να το κρατούσαν μυστικό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει όμως και μελέτες. Σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχανε, και συγκεκριμένη μελέτη, 43 υπέρβαροι άντρες ηλικία 40 έως 70 ετών, και σου λέει υπέρβαροι γιατί η παχυσαρκία μειώνει σημαντικά την τεστοστερόνη, αυτό το εκχύλισμα βοτάνων από το Ashwagandha, αν το λέω σωστά, συνδέθηκε, σου λέει, με 18% μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τεστοστερόνης. Το πιάνε δηλαδή και το ξανάδανε.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις κάποια διαφορά 18% ας πούμε όταν θα πάρεις κάτι τέτοιο?
1: Δεν γιατί το έχω δώσει μάνα μου στον άντρα μου.
0: Μου φαίνεται μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται, δηλαδή δεν του κάνει κούκου. Πάρε αυτό 18% παραπάνω. Δεν του κάνει κούκου. Μείον 18%. Δεν έχει νόημα. Το θέλει τούρμπο, θέλει πύραυλο. Θέλει 200%, 300% ο χοντρός να πάρει μπροστά. Σου λέει γιατί υπάρχει.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί καταρχάς.
0: Καλά, ο λίγο χοντρός.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που κάνεις.
0: Ο πολύ χοντρός.
1: Και επίσης να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα, και ένα 5% μπορεί να σου κάνει εσένα τη διαφορά και να σου βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Άμα το κάνεις και με φυσικό τρόπο, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούνε οι ακροατές, αλλά εγώ σας λέω το εξής. Κάθε πονεμένο βότανο που δεν πουλιέται στην αγορά, το ανακαλύπτουν ότι κάτι κάνει, γιατί εγώ το διάβασα το κείμενο και πιο κάτω λέει ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη αυτή τη στιγμή.
1: Και γενικά σου λέει έτσι, ότι πάντα παίρνει τη γνώμη του γιατρού για αυτά. Έτσι.
0: Ο γιατρός ξέρει, και για αυτό το βότανο, να πας στο γιατρό, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Εγώ ξέρω το Viagra που είναι φάρμακο και το παίρνετε, θα σου πει. Τελεία.
1: Όχι,
0: έχετε μια άλλη πάθηση, πρέπει να ρίξετε την παχυσαρκία. Θα σου πει ο γιατρός, θα σου πει ιατρικά πράγματα. Δεν σου πει για τα βότα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Εκτός και αν είναι ολιστικός.
1: Μπράβο, ναι, ομοιοπαθητικής και να σου εξηγήσει.
0: Η κλασική ιατρική δεν τους δέχεται αυτούς. Συγγνώμη.
1: Υπάρχουν γιατροί που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι.
1: Αυτό τέλος πάντων το
0: δοκιμάσε το
1: λένε,
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Ναι, δοκιμάσε το λοιπόν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από κάτι ζωήφια που τρώνε σε άλλες χώρες.
0: Όχι, ρε ζωήφια. Ναι,
1: ένα βοτάνι είναι πιο. Το δέχεσαι πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Κλείνεις τη μύτη και το πίνεις.
0: Σε άλλες χώρες.

0: Πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον Εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Ωμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.